Άγιος Αφανάσιος γεννήθηκε στην τραπεζούντα του Πόντου μεταξύ του 927 και του 930. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε αρχικά στη μονή του Κιμινά, της οποίας ηγούμενος ήταν ο Μιχαήλ Μελεΐνος, θείος του Νικηφόρου Φωκά. Ο Άγιος είχε βίαιο θάνατο από ατύχημα στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους το έτος 1001. Οι βιογράφοι του καταγράφουν την έντονη παρουσία της Παναγίας στη ζωή του και τις εμφανίσεις της όταν τον καθοδηγούσε να κτίσει το μοναστήρι. Κοντά στη μονή, ο σημερινός επισκέπτης μπορεί να προσκυνήσει στο αγίασμα, το οποίο αναβλύζει από το σημείο όπου ο Αθανάσιος είδε τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος συνέγραψε το θαυμαστό τυπικό της μονής που θεωρείται το θεμέλιο του αγιορητικού μοναχισμού, καθώς και δύο άλλα σημαντικά κείμενα, την υποτύπωση και την διατύπωση. Καταγράφονται πάμπολα θαύματά του και εν ζωή και μετά την κοίμησή του. Ο τάφος του βρίσκεται στο καθολικό της Μεγής της Λαύρας, όπου μπορεί να προσκυνήσει ο ευλαβής επισκέπτης.

Ο Νικηφόρος Φωκάς, γόνος μεγάλης οικογένειας στρατηγών και αρχόντων, βασίλευσε από το 963 έως το 969, οπότε δολοφονήθηκε. Στη σύντομη βασιλεία του, δόξασε το ελληνορθόδοξο κράτος της Ρουμανίας, αυτό που σήμερα αποκαλούμε Βυζαντινό. Ήταν δίκαιος, αυστηρός και γενναίος. Κατετρόπωσε όλους τους επιβουλευμένους την Ρωμιοσύνη και κυρίως τους Άραβες και τους Βούλγαρους. Ο στρατηγός του αυτοκράτορος Ρωμανού του Δευτέρου εξεδίωξε το 961 τους Αρακινούς Άραβες από την Κρήτη, από όπου εξορμούσαν με πειρατικές διαθέσεις κατά των νησιών του Αιγαίου, ακόμα και κατά του Άθωνος, όπου υπήρχαν ήδη ασκητές. Ο Γάλλος ιστορικός Σλουμπερζέ, στην τριλογία του για την ακμή του Βυζαντίου κατά τον 10ο αιώνα, αφιερώνει ένα μεγάλο τόμο στη βιογραφία του Νικηφόρου.

συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στη μονή του Κιμινά της Μικράς Ασίας, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επισκέφθη το θείο του Μιχαήλ Μαλέινο. Ο στρατηγός γοητεύθηκε από την ασκητική και πνευματική μορφή του Αθανασίου και του υποσχέθηκε ότι συντόμως θα εγκαταλείψει τα κοσμικά αξιώματα και θα μονάσει κοντά του. Αυτή η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Όμως ο σεβασμός του Νικηφόρου προς τον Άγιο παρέμεινε αδιάπτωτος και ο δεσμός τους κατέστη ισχυρός. Το 961, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς εστάλει στην Κρήτη για να την απελευθερώσει, ζήτησε μετεπιτάσεως να έχει κοντά του τον Άγιο Αθανάσιο. Παρά τον αρχικό δισταγμό του, ο Άγιος ήλθε στην Κρήτη και προσήφιετο συνεχώς υπέρ της επιτυχίας των ελληνικών στρατευμάτων. Ο Νικηφόρος τον υπεδέχθη με συγκίνηση και τον κράτησε κοντά του επί μήνες ως σύμβουλο.

όταν έπεσε ο Χάνδακ στο σημερινό Ηράκλειο, οι Άραβες υπέγραψαν συνθήκη και απεχώρησαν αφήνοντας πολλά λάφυρα. Από αυτά τα λάφυρα προήλθαν τα πρώτα χρήματα τα οποία έδωσε ο Φωκάς στον Αθανάσιο για την οικοδόμηση της Λαύρας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Άγιος είχε πατριωτικά αισθήματα και βοήθησε πνευματικά στην απελευθέρωση ελληνικών εδαφών. Παρατηρούμε επίσης ότι η ίδρυση του πρώτου και ιστορικού μοναστηριού του Αγίου Όρους οφείλεται σε χρήματα που προήλθαν από έναν απελευθερωτικό αγώνα των Βυζαντινών Ρωμιών και από την ευλάβεια και το φιλομόναχο πνεύμα ενός στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορος.

Όταν το 963 ο Νικηφόρος Φωκάς εστέφθη αυτοκράτορ διότι ήσαν ανήλικα τα τέκνα του αποθνόντος Ρωμανού Δευτέρου, τότε ο Αθανάσιος τον επισκέφθη στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλεύς εξέδωσε χρυσόβουλο δια του οποίου χορηγήθηκε στη Λαύρα βοήθεια εκ 244 χρυσών νομισμάτων. Στην ίδια μονή παρεχωρήθηκε η μονή των Περιστερών, η οποία βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψή του αυτή, ο Άγιος έλαβε από τον Νικηφόρο βοήθεια χρηματική και για την οικοδόμηση του ναού του Πρωτάτου κατόπιν αιτήματος των μοναχών των Καριών του Αγίου Όρους. Για την αποπεράτωση της Λαύρας, η οποία έχει μορφή κάστρο πολιτείας, τον Αθανάσιο βοήθησαν αργότερα και άλλοι Ρωμαίοι, Ρωμνοί αυτοκράτορες, όπως ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο Βασίλειος Δεύτερος, ο Μακεδόν Βουλγαροκτόνος, ο Μιχαήλ Έκτος Στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος ο Οκτός Δούκας και ο Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός.

Θανάσιος, όταν επισκέφθηκε στη βασιλεύουσα τον νέο αυτοκράτορα και πνευματικό του φίλο, τον συνεβούλευσε να διάγει λιτός και εν ταπεινώσει, να μετανοεί και να εξομολογείται καθημερινώς για όλες τις αμαρτίες του, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υλοποίησε την υπόσχεσή του να γίνει μοναχός. Επίσης, του υπέδειξε να είναι επιεικής προς τους πολίτες και να κάνει ελεημοσύνες.

τυπικό της Μεγής της Λαύρας, το οποίο εγγράφει μεταξύ του 970 και του 975, ο Αθανάσιος αναφέρεται τιμητικά και στον αείδημο πλέον Νικηφόρο. Τον χαρακτηρίζει ζηλωτή του μοναχικού βίου, μέγαν εν βασιλεύση και πολλήν την Ανδρίαν και την Αρετήν, τον οποίον ο Αριστοτέχνης Θεός τον αξίωσε ως γέρας, βραβείων δηλαδή, άξιων, να εκπορθήσει τις βαρβαρικές πόλεις. Όμως δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει την φιλόθεη πρόθεσή του να γίνει μοναχός, διότι κατέλαβε τα της βασιλείας των Ρωμαίων σκύπτρα. Τον επαινεί επίσης, διότι έζησε μέσα στον κόσμο ως μοναχός με μακρές νηστείες και κοιμόμενος κάτω από σκληρό πάτωμα, γεγονός που βεβαιώνουν και οι βιογράφοι του αυτοκράτορος Νικηφόρου.

Άγιος Αθανάσιος τιμά τον Νικηφόρο, γράφοντας ότι ξεπέρασε τους μοναχούς των ωραίων με τις αγρυπνίες του, τις συνεχείς γονικλησίες και με τη σοφροσύνη του. Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα είχε τόσο βαθιά επηρεάσει πολλούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες, ώστε άλλοι εξ αυτών τελείωναν το βίο τους ενδυόμενοι το μοναχικό σχήμα και άλλοι, όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, ζώντας με νηστεία, άσκηση και προσευχή. Παρά το φιλομόναχο πνεύμα του, ο Νικηφόρος ως αυτοκράτορ ετάχθη κατά της ιδρύσεως πολλών μονών μέσα στις πόλεις και ευνόησε την ίδρυση μονών στην Ήπεθρο.

εξήμνηση του ήθους του Φωκά από τον Άγιο Αθανάσιο και η συγκίνηση για το μαρτυρικό του τέλος, δολοφονήθηκε μετά από συνωμοσία συνεργατών του, οδήγησαν τον αγιογράφο του Καθολικού της Λαύρας να παραστήσει τον Νικηφόρο με φωτοστέφανο Αγίου και να κρατήσει στα χέρια του το Χρυσόβουλο, επίσημο διάταγμα, με το οποίο δίδει χρηματική δωρεά για την ανέγερση της Λαύρας. Όποιος επισκέπτεται σήμερα το Άγιον Όρος και πολύ περισσότερο την αρχαιοτέρα μονή, δηλαδή την Μεγίστη Λαύρα, ας ανάβει ένα κερί επικαλούμενος τη βοήθεια του Αγίου Αθανασίου και ένα άλλο κερί για να αναπαυθεί η ψυχή του ενδόξου και ευλαβούς αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Η Θεία Πρόνοια ευδόκησε να έχουμε τη συνεργασία των δύο αυτών μορφών της Ρωμιοσύνης για να ιδρυθεί και να ανθίσει η οργανωμένη μοναστική κοινότητα του Άθωνος. Και για εκείνους που διερωτώνται αν εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ασχολούμεθα και με τα ζητήματα του έθνους και της πατρίδος, θυμίζω ότι η Παναγία ευλόγησε την ίδρυση του πρώτου αθωνικού μοναστηριού από τον Αθανάσιο, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από την απελευθερωμένη Κρήτη. Ένας μοναχός που προσήφιετο για να ενισχυθεί ο Νικηφόρος και ο στρατός του κατά των Σαρακινών, έλαβε τη μεγάλη ευλογία από την υπέρμαχο στρατηγό του γένους να οικοδομήσει το πρώτο αγιορείτικο μοναστήρι και να καταγράψει τις αρχές που διέπουν τα αθωνικά κοινόβια. Ας ευχηθούμε ο Άγιος Αθανάσιος να πρεσβεύει υπέρ του Αγίου Όρους και των ευλαβών προσκυνητών του. Επίσης, ας προσευχηθούμε ο ελληνοορθόδοξος λαός μας να βρει και σήμερα κυβερνήτες με πίστη και πατριωτισμό όπως ο αείδημος Νικηφόρος Φωκάς.

Κάνουμε όμως τώρα ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, από όπου σε ηχογραφημένη μετάδοση θα ακούσουμε αποσπάσματα από την Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του ιδρυτή της Αγίου Αθανασίου Ενάθο, που έλαβε χώρα την 17η προς 18η Ιουλίου του 2003 με το νέο ημερολόγιο. Η 5η Ιουλίου είναι η μέρα μνήμης του Αγίου.

ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας». Όπως έχουμε ήδη πει, φίλες και φίλοι, η εκπομπή αυτή θα στηριχθεί και σε εμπειρίες προσκυνητών. Και για το λόγο αυτό θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή, να μοιραστείτε μαζί μας οποιαδήποτε εμπειρία σας που εσείς κρίνετε ότι σας βοήθησε να αλλάξετε στο ελάχιστο τη ζωή σας, ή ενδυνάμωσε την πίστη σας, ή ακόμα κάτι το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μια συνάντηση με κάποιο γέροντα, ακόμα και εκτός συνόρων του όρους. Μια συζήτηση, κάτι σημαντικό τέλος πάντων, το οποίο ασφαλώς ισχύει βέβαια και για τις ακροάτριές μας.

Αντώνιος Στιβακτάκης στο βιβλίο του «Το Άγιον Όρος και η Κρήτη», που εξέδωσε ο Σύλλογος των Φίλων του Αγίου Όρους Κρήτης το 1996, εμβαθύνει αρκετά στις σχέσεις των δύο φίλων Αθανασίου του Αγιορείτη και Νικηφόρου Φωκά και στον τρόπο που

πολεμικές και στρατιωτικές δυνάμεις των Βυζαντινών με αρχηγό τον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά. Ετοιμάζονται να αποπλέψουν με προορισμό την Μεγαλόνισο Κρήτη, η οποία εδώ και 137 χρόνια στενάζει κάτω από τη βάρβαρη κατοχή των Σαρακινών, που φανατικοί στην πίστη του Ισλάμ προσπαθούν με φωτιά και με σίδερο να επιβάλλουν τον ψευδοπροφήτη τους στο μαρτυρικό ορθόδοξο χριστιανικό λαό της ελληνικής Μεγαλονήσου, προσπαθώντας να επιτύχουν έτσι τη θρησκευτική και την εθνική τους αλλίωση. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους, όλη αυτή η τεράστια δύναμη πυρός βρίσκεται στα ανοιχτά της Κρήτης, μερικά μίλια μακριά από την πρωτεύουσά της, στο Χάνδακα, και ο Νικηφόρος Φωκάς με τους επιτελείς του καταστρώνουν τα τελευταία σχέδια για την κατάληψη του νησιού. Ο ευσεβής στρατηλάτης και μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς γνωρίζει καλά την τεράστια εθνική σημασία αυτής της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που του έχει ανατεθεί. Γνωρίζει ότι πρέπει να απελευθερώσει την Κρήτη πάση θυσία, γιατί η συνέχιση της υποδούλωσής της στους Σαρακινούς θα σήμαινε ίσως και την οριστική απώλειά της για το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία, για τον Ελληνισμό.

μέσα στις χιλιάδες των ανδρών που αποτελούν το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο ο Νικηφόρος Φωκάς στηρίζει τις ελπίδες του για τη λευτεριά και τη σωτηρία της Κρήτης, είναι και ένας ισχνός, λιπόσαρκος αλλά άγιος μοναχός, φίλος προσωπικός και πνευματικός του μεγάλου στρατηλάτη. Είναι ο μοναχός Αθανάσιος από την Τραπεζούντα του Πόντου, ο οποίος ήταν συμμοναστής και υποτακτικός του θείου του Νικηφόρου Φωκά μοναχού Μιχαήλ Μαλεΐνου, που μόναζε στο όρος Κιμινά της Βυθινίας στην βορειοδυτική Μικρά Ασία. Εκεί, στα ερημητήρια του όρους Κιμινά, γνώριζε ο Νικηφόρος Φωκάς τον μοναχό Αθανάσιο. Του τον είχε γνωρίσει ο θείος του, μοναχός Μιχαήλ, τον οποίο ο Φωκάς επισκεπτόταν συχνά, τον τιμούσε και τον σεβόταν πολύ. Ο Όσιος Μιχαήλ Μαλεΐνος οδήγησε τον Νικηφόρο και τον αδελφό του Λέοντα στον Αθανάσιο, λέγοντάς τους ότι θα τους επιδείξει ένα θησαυρό και δίνοντάς τους εντολή «αυτό, τούτο το μοναχό, αναθέστε τους λογισμούς διαβίου παντός». Ο Νικηφόρος Φωκάς εντυπωσιάστηκε από την πνευματική ακτινοβολία του Αθανασίου και μετά τη σύσταση του θείου του Μιχαήλ δέχτηκε τον Αθανάσιο ως φίλο, σύμβουλο και πνευματικό του πατέρα.

Διαβάζουμε σχετικά στην αγιορητική βιβλιογραφία. Εν τούτο το καιρό ο στρατηγός Φωκάς επεσκέφθη τον εν το κειμινά θείον του, ο οποίος λόγου γενομένου περί του ποτέ Αβραμίου διηγήθη εις αυτόν την ασκητικήν αυτού πολιτείαν και ότι καρής μοναχός με το ονομάστη Αθανάσιος. Καλέσας δε αυτόν και συνομιλήσαντες πολλά εν Χριστώ το Θεό, το σούτον εθέλχθη ο στρατηγός, ώστε έκπληκτος έμεινε επί τη σοφία και τη σύνεση του Αθανασίου και δεν ήθελε να αποχωριστεί τη συνομιλίας του. Τότε ο γερόν μοναχός Μιχαήλ, κρατήσας της χειρός του οσίου Αθανασίου, επέθηκεν αυτήν επί των συγγενείων αυτού στρατηγών και είπεν: «Από τούδε ιδού ο πνευματικός ημών πατήρ». Και όντως έκτοτε εξομολογεί το υπό του οσίου Αθανασίου επί τόσον, ώστε εξέθηκε ποτέ των μυστικών αυτού πόθων να γίνει και ο στρατηγός μοναχός.

Όμως αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα από το έτος 957, ο μοναχός Αθανάσιος είχε αναχωρήσει κρυφά από το ησυχαστήριό του Κιμινά, αποφεύγοντας τη δόξα γιατί ο γέροντάς του Μιχαήλ τον προόριζε για καθηγούμενο του μοναστηριού, πράγμα το οποίο δεν ήθελε ο ταπεινός μοναχός. Από το ησυχαστήριο του όρους Κιμινά είχε μεταβεί στον Άφωνα, τον οποίον ειδών ποτέ εκλίμνου, είχε καταληφθεί εκ θείου έρωτος και επιθύμει να εγκατασταθεί εκεί ως κατεξοχήν τόπον ησυχίας και ασκήσεως. Εκεί ο μοναχός Αθανάσιος υποτάχθηκε για την αγάπη του Χριστού σε γέροντα απλοϊκό, αυστηρό και αγράμματο που ασκήτευε στην περιοχή του Ζυγού. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στην περιοχή των Καριών και κατέληξε στην απόμερη και ερημική τοποθεσία των Μελανών στα νοτιοανατολικά της Αθωνικής ερήμου, εκεί όπου έκτισε αργότερα τη Μεγίστη Λαύρα. Όμως ο Νικηφόρος Φωκάς ήθελε να έχει μαζί του στην Κρήτη τις μεγάλες εκείνες ώρες της προσφοράς του στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία τον πνευματικό του πατέρα και πολύτιμο σύμβουλό του μοναχό Αθανάσιο. Γι' αυτό, όπως αναφέρει ο ίδιος Όσιος Αθανάσιος στο τυπικό του, ο Νικηφόρος Φωκάς του έστειλε πολλές επιστολές στον Άθο και τον καλούσε αγωνιωδώς να πάει στην Κρήτη για να ενισχύσει ηθικά και αυτόν και το στρατό του στην κρίσιμη εθνική αποστολή τους. Γράφει σχετικά ο Όσιος Αθανάσιος: «Εχόμενος των αγώνων, πλιστάκης επέστειλεν ημίν, εν την ίσο, περαιωθέντας προς αυτόν αφήκεστε. Ημών δε μη βουληθέντον ήξε, γράμμαση πυκνότερης, εκέχρητο, μη ποιησάμενος έκδοσιν, έως προς αυτόν την άφηξην επιησάμεθα». Ο Νικηφόρος Φωκάς είχε στείλει ήδη στον Άθο από το τέλος του 959 τον αδελφό του Λέοντα Φωκά να αναζητήσει τον Όσιο στα ασκηταριά, στα ησυχαστήρια και στα ερημητήρια, να τον βρει και να τον παρακαλέσει εκ μέρους του να τον ακολουθήσει στην Κρήτη. Πραγματικά, ο Λέοντας Φωκάς, ύστερα από επίπονη αναζήτηση, βρήκε τον μοναχό Αθανάσιο στις αρχές του έτους 961 και ο Όσιος δέχτηκε τελικά να μεταβεί στην Κρήτη, συνοδευόμενος και από τον μοναχό Θεόδωτο, όπου ο Νικηφόρος Φωκάς τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και ανακούφιση.

Έτσι ο Όσιος Αθανάσιος με την παρουσία του και με τις προσευχές του ενίσχυσε το Βυζαντινό στρατό, δυνάμωσε ψυχικά και πνευματικά τον Νικηφόρο Φωκά και βοήθησε σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης εναντίον των Σαρακινών. Ανακάλυψε τους Αθωνίτες μοναχούς, οι οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί από τους Σαρακινούς κατά τις επιθέσεις τους στο Άγιον Όρος. Τους απελευθέρωσε και τους έστειλε πίσω στον Άθωνα. Συγχρόνως επιτέλεσε και σύντομο αλλά σημαντικό ιεραποστολικό έργο στη Μεγαλόνησο, το οποίο βέβαια συνέχισε για πολύ καιρό ο μεγάλος Παφλαγώνας Ιεραπόστολος Όσιος Νίκων, ο Μετανοήτε, καθώς και ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος. Ο λόγος όμως και πάλι στην αγιορητική βιβλιογραφία. Ο στρατηγός Φωκάς, καταστήσει υπό του Αυτοκράτορος Γενικός Αρχιστράτηγος, διετάχθη να εκδιώξει εκ της Κρήτης τους εκείληστρικούς λαούς των Αράβων. Προς τούτο έγραψε ο Αρχιστράτηγος Φωκάς ιδιαίτερας επιστολάς εις τον πρώτον του Αγίου Όρους, παρακαλών όπως οι αγιορείτε μοναχοί δεηθώσιν εις τον Θεόν, δια την επιτυχίαν του ιδιαιτέρως δε έστειλε και επίσημον φρεγάδα, όπως συμπαραλάβει και των πνευματικών αυτού, των Όσιων Αθανάσιων δια της εκστρατείας. Και δίστασε μεν εις τούτο ο Όσιος εν τη αρχή, αλλά έπειτα ενισχυθείς υπό του πρώτου του Αγίου Όρους απεφάσισεν. Όταν έφτασεν η φρεγάδα εις την Κρήτην, ο Όσιος Αθανάσιος και ο Αρχιστράτηγος Φωκάς συναστάνθησαν μεγάλην εν Χριστώ αγαλίασιν. Ο δε Αρχιστράτηγος υπεμίμνησκε το Οσίο Αθανασίο ότι μετά την λήξη της εκστρατείας θα υπάγει στο Άγιον Όρος δια να γίνει μοναχός. Η εκστρατεία έληξε με θρίαμβον του Φωκά. Πάντες δε οι εχμαλωτιστέντες Άραβες και Βάρβαροι κατηχήθησαν και βαπτίστησαν υπ' αυτού και υπό του Οσίου Νίκονος μετανοείται. Ο σύνδεσμος του Οσίου Αθανασίου και του ενδόξου αρχιστρατήγου καθίστατο αΐ οικειότερος διαρκούσης της επικρήτην εκστρατείας, πρώτης οποίας χρησμολογών ο Όσιος είχε προφητεύσει τη νίκη των Ελλήνων.

Μετά το θρίαμβο των Βυζαντινών στην Κρήτη εναντίον των Σαρακινών, που ήταν και θρίαμβος του Νικηφόρου Φωκά, ο δαφνοστεφής και ευσεβής στρατιλάτης, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όφιλε αυτό το θρίαμβο και στην παρουσία στην Κρήτη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη και έχοντας σκοπό παρά τα εγκόσμια δόξα και τη φήμη που είχε αποκτήσει, να εγκαταλείψει και αυτό στα εγκόσμια και να μονάσει κοντά στον Άγιο Πνευματικό του, παρακάλεσε τον Όσιο Αθανάσιο, Δομηθήνε Λαύραν, να οικοδομήσει δηλαδή λαμπρό, επιβλητικό και πολυάνθρωπο μοναστήρι στον Άθωνα, στην περιοχή εκείνη που ήδη μόναζε ως ερημίτης, δηλαδή στην περιοχή την λεγόμενη των Μελάνων. Γι' αυτό το σκοπό υποσχέθηκε στον Όσιο Αθανάσιο ότι θα διέθετε μεγάλο μέρος των λαφύρων, τα οποία αποκόμισε από την Κρήτη κατά τη θρηλυκή νίκη του εναντίον των Σαρακινών. Ο ίδιος ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης αναφέρει στο τυπικό του ότι ενώ βρισκόταν ακόμα στην Κρήτη, ο Νικηφόρος Φωκάς ουκ έλειπε παρακαλών και προτρεπόμενος, ώστε πείσε την ημών μετριότητα παραδέξαστε Δομηθήνε Λαύραν εν το κελίο της ημών ταπεινώσεως.

Ό,τι έλεγε περίπου ο Νικηφόρος Φωκάς στο φίλο και πνευματικό του πατέρα Όσιο Αθανάσιο. Ανεκτήθη, αγιώτατε πάτερ, η Κρήτη, ουδένα πλέον πρέπει να αισθάνεσαι φόβον περί της ασφαλείας του Αγίου σου όρους, εκ των επιδρομών των ασεβών αγαρινών. Δεν πρέπει πλέον να φοβήσαι τας αδιαλείπτους επιθέσεις των επαράτων τούτων ληστών, ήτινες ήρχοντο και ήρπαζον τους μοναχούς σχεδόν υπό τα όματα ημών, νυν κατέστρεψα αυτούς δυνάμει των τελοσφόρων δεήσεών σου. Εσαΐ εξυφανίστησαν εκ των θαλασσών και των παραλίων του Αιγαίου πελάγους. Δεν υπάρχει δι' ανάγκη πλέον να σε προστατεύσω κατά αυτόν. Εμή δε, το τοσάκης επαγγελθέντη, σύ να αποχωρήσω των εγκοσμίων και ασπαστώ των μοναστικών βίων, ουδέν παρεμβάλλεται πλέον πρόσκομα να ακολουθήσω τας υποσχέσεις μου νυν, ότι απελευθέρωσα σε των κινδύνων. Εμή δε, το τοσάκης επαγγελθέτη σύ να αποχωρήσω των εγκοσμίων και ασπαστώ των μοναστικών βίων, ουδέν παρεμβάλλεται πλέον πρόσκομα να ακολουθήσω τας υποσχέσεις μου νυν, ότι απελευθερώσασε των κινδύνων. Δέω μέσου λοιπόν οικοδόμησον διαμφωτέρου σημάς επί του Αγίου σου όρους ιερών τη μοναστήριων άσυλων ειρηνικών, ενώ θα δυνηθόμεν να απομονωθόμεν μετά των αδελφών ημών. Ιδού προσφερθέντα από τον Λαφύρον άτινα κατέκτησα εν Κρήτη πάντα τα αναγκαία χρήματα προς την οικοδομία τούτων των κτηρίων.

Ο Παΐσιος Αθανάσιος στην αρχή δεν πειθόταν να οικοδομήσει λαύρα στον Άθο. Σύντομα όμως υποχώρησε στις επίμονες προτροπές και παρακλήσεις του Νικηφόρου Φωκά και πιστεύοντας ότι ήταν και θέλημα της κυρίας Θεοτόκου, αποφάσισε να ανεγείρει μεγαλοπρεπές και πολυάνθρωπο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Έτσι, αφού πρώτα εξασφάλισε και σχετική άδεια από τον τότε αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο, άρχισε το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας στην περιοχή των Μελανών, στην οποία ήδη εμόναζε. Η θεμελίωση της Μεγίστης Λαύρας έγινε το έτος 963 μετά Χριστόν, 2 έτη δηλαδή, μετά το θρίαμβο των Βυζαντινών στην Κρήτη. Τα πρώτα χρήματα απέστειλε ο Νικηφόρος Φωκάς στον Όσιο Αθανάσιο με τον μοναχό Μεθόδιο και στη συνέχεια ακολούθησε η αποστολή και άλλων χρημάτων. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, τα οποία δαπανήθηκαν για το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας, το πρόσφερε ο Νικηφόρος Φωκάς από τα λάφυρα της Κρήτης και μετά το βίαιο θάνατό του μεγάλου στρατιλάτη, ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής, με την οικονομική ενίσχυση στην οποία έδωσε στον Όσιο Αθανάσιο, συντέλεσε στο να ολοκληρωθεί το μεγαλοπρεπές αυτό μοναστικό οικοδόμημα, το οποίο αποκαλείται και Μητρόπολη του Άθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών για το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας, ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ο ίδιος πρωτεργάτης και πρωτοεπιστάτης.

Όποιος έχει τη μεγάλη ευλογία να επισκεφθεί τη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου ανάμεσα στα ανεκτήμητης αξίας κοιμήλια που θα αντικρίσει, θα θαυμάσει και τα ξύλινα θυρόφυλλα του κυρίως ναού του Καθολικού της Μονής, τα οποία φέρουν ωραία οριχάλκινη επένδυση με χαραγμένους σταυρούς και άλλες διακοσμήσεις. Τα θυρόφυλλα αυτά είναι δώρο του Νικηφόρου Φωκά, προερχόμενα, όπως αναφέρει η παράδοση, από τα λάφυρα της Κρήτης και συγκεκριμένα από το πολυτελέστατο ανάκτορο του ηττημένου εμμύρη Αμπντελ Αζίζ Κοντορμπί, ο οποίος, ως γνωστόν, κόσμησε και το θρίαμβο του Νικηφόρου Φωκά στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το διάδοχό του Ανεμά. Για το ίδιο θέμα αναφέρει ο Γεράσιμος Μυρνάκης τα εξής: «Τα αμφίθυρα της πύλης ταύτης του Καθολικού απέστειλαν εκ Κρήτης, ως η παράδοση αναφέρει, ο τότε στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς. Είναι δε ταύτα και καλυμμένα διαπλακών σφυριλάτου οριχάλκου εξόχως ωραίας διατάξεως, αναπολούσιση στη μνήμη του θεατού τα σπήλα της εκκλησίας της πόλεως Ραβέλο, εγγύς της Αμάλφιος». Θα αντικρίσει ακόμη τρεις σειρματόπλεκτους σιδερένιους θώρακες, δύο δερμάτινες θήκες, φαρέτρες και ένα αρχαίο ακόντιο, τα οποία θεωρούνται επίσης λάφυρα, τα οποία πήρε ο Νικηφόρος Φωκάς από τους Αρακινούς κατά το θρίαμβό του στην Κρήτη.

Καθώς με συντομία αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται καθαρά η στενή σχέση ανάμεσα στο μεγάλο στρατιλάτη του Βυζαντίου Νικηφόρο Φωκά, στην εκστρατεία του στην Κρήτη και στο θρίαμβό του εναντίον των Σαρακινών, στο ρόλο που διαδραμάτισε γι' αυτό το θρίαμβο των Ορθοδόξων Ελλήνων εναντίον των αλλοθρίσκων Αγαρινών ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και στην οικοδόμηση της Μεγής της Λαύρας στον Άθωνα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση και στην εξέλιξη του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Αυτή την άποψη υποστηρίζει και ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μαδάκης, ο οποίος στη μελέτη του «Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης εν Κρήτη 1961 και οι κτίσεις της Μεγής της Λαύρας» συνδέει την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας, που είχε προοπτική όχι στενά μοναστική αλλά ευρύτερα εθνική, με την άλωση του Χάνδακος και την εκστρατεία της Κρήτης, διότι τα πρώτα χρήματα τα οποία έδωκε ο Νικηφόρος εις τον Αθανάσιον προς οικοδόμηση της Ιεράς Μονής Λαύρας ελήφθησαν εκ των κριτικών λαφύρων του 1961, ότε και ήρχισε η οικοδομή. Δεν πρόκειται δε περί μικρού γεγονότος, διότι από του συνοικισμού της Μεγής της Λαύρας και εξής άρχεται η ένδοξος περίοδος του Άθω, το πριν υπαρχόντων εν αυτό μικρών ασκητηρίων και των μοναχών διεσπαρμένων. Την ίδια γνώμη εξάλλου εκφράζει και ο Νικόλαος Βέης, καθηγητής της μέσης και της νεότερης ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος γράφει: «Αλλά η τελική ούτως υπήν εξέλιξη της μοναστικής κοινότητος εν Άθω συνδέεται προς τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην και την υπ' αυτού ίδρυσιν του Φερονίμου Μεγάλης Λαύρας. Ο ανήρ ούτως, ούτων βίων έγραψαν και άλλοι και συγχρόνως ο μόνιμος Αγιορείτης μοναχός, υπήρξε μαθητής Μιχαήλ του Μαλεϊνού, ηγουμένου του εν το όρι Κιμινά Μοναστηρίου και φίλος και σύμβουλος του Αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Τούτον εκστρατεύοντα κατά των Αράβων της Κρήτης, συνόδευσε εν έτη 960 ο Αθανάσιος ως ιεροκήρυξ του στρατού μετά του Νίκονος του μετανοείται και διεκρίθη εν το έργο της εις Χριστών επιστροφής των εξισλαμισμένων Κρητών και της διαδόσεως του χριστιανισμού μεταξύ των μετά την ανάκτηση της Μεγαλονήσου εν αυτή εν απολυφθέντων Αράβων. Εν έτη 962 ήρχισεν ο Αθανάσιος Αρωγή και του φιλομονάχου Νικηφόρου Φωκά την οικοδομή της Λαύρας».

αλλά και ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Θεοχάρης Δετοράκης υποστηρίζει τα εξής. Η τύχη επιφύλαξε τη μεγάλη δόξα της απελευθέρωσης της Κρήτης τον κατεξοχήν αραβομάχο στρατηγό του Βυζαντίου, τον Νικηφόρο Φωκά. Στην ανδιαφυσβήτητη στρατηγική μεγαλοφία του Φωκά οφείλεται το μέγα κατόρθωμα. Οι θησαυροί των Αράβων της Κρήτης που έπεσαν στα χέρια των Βυζαντινών ήταν αμύθιτοι. Λέγεται ότι χρειάστηκαν 300 φορτηγά πλοία για τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης εδώ ότι ένα μέρος των λαφύρων έστειλε ο Νικηφόρος τον πνευματικό του, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ιδρυτή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, για την οικοδομή και οργάνωση της Μονής, στην οποία και ο ίδιος ο Νικηφόρος σκόπευε να αποσυρθεί αργότερα. Έτσι, η ίδρυση της μεγάλης μοναστικής πολιτείας του Άθο συνδέεται με την άλωση της Κρήτης.

0: ίδια ακριβώς τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω για την αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον Νικηφόρο Φωκά, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς και την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας στον Άθο, υποστηρίζει και ενισχύει με σημαντικά στοιχεία και η βυζαντινολόγος Διονυσία Παπαχρυσάνθου στο βραβευμένο από την Γαλλική και την Ελληνική Ακαδημία έργο της «Ο Αθωνικός Μοναχισμός». Γράφει μεταξύ άλλων σχετικά: «Στην Κρήτη ο Αθανάσιος επανασύνδεσε τους φιλικούς του δεσμούς με τον Νικηφόρο Φωκά. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για την ίδρυση ενός μοναστηριού στον Άθο που θα διεύθυνε ο Αθανάσιος και στο οποίο αργότερα θα αποσυρώταν και ο Νικηφόρος. Η νέα συνάντηση υπήρξε αποφασιστική. Ο Νικηφόρος πρότεινε στον Αθανάσιο να του διαθέσει τα ποσά που θα χρειαζόταν για την ανέγερση του μοναστηριού τους. Ο σπόρος που ρίχτηκε στην Κρήτη δεν άργησε πολύ να καρποφορήσει». Με την οικοδόμηση λοιπόν, φίλες και φίλοι, της Μεγίστης Λαύρας, αρχίζει ουσιαστικά και η πνευματική πορεία του Ορθόδοξου Κοινοβιακού Μοναχισμού στο Άγιον Όρος, που συνεχίζεται πλέον των χιλίων ετών, προσφέροντας ανυπολόγιστες υπηρεσίες στο ελληνικό γένος, στην Ορθοδοξία και γενικά σε όλους τους Ορθόδοξους χριστιανικούς λαούς. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: εργασία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών μας για την αρχαιολατρία. Ο τακτικός συνεργάτης της εκπομπής μας, κύριος Λάμπρος Κόντζος, θεολόγος, είναι μαζί μας. Κύριε Κόντζο, καλώς ήλθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κυρία Νομοστοπούλου.
1: Σε παλαιότερη εκπομπή που είχατε κάνει με τον πατέρα Χρυσόστομο Μαϊνδόνη, αναφερθήκατε στις σχέσεις του σύγχρονου φαινομένου της αρχαιολατρίας με τη νέα εποχή. Θα θέλαμε σήμερα να κάνουμε μια πιο διεξοδική και λεπτομερή αναφορά σε αυτό το θέμα. Τι είναι εκείνο που μας κάνει να ισχυριζόμαστε ότι η αρχαιολατρία είναι προϊόν της νέας εποχής?
2: Μάλιστα. Κυρία Νομοστοπούλου, και σε προηγούμενες εκπομπές κάναμε εκτενή λόγο και αποδείξαμε ότι το κίνημα της αρχαιολατρίας, το διεθνές κίνημα, γιατί όπως είχαμε πει, θυμάστε, η αρχαιολατρία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι παγκόσμιο. Και αποδείξαμε με στοιχεία ότι η αρχαιολατρία, η επαναφορά δηλαδή στις αρχαίες πρωτόγονες πίστης, δεν είναι μια αυθόρμητη έτσι παρόρμηση κάποιων ανθρώπων, αλλά είναι ένα παρακλάδι, ένα φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του στη νέα εποχή. Και αυτό τι μας κάνει για να το ισχυριζόμαστε? Αν ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στα ίδια τα κείμενα των αρχαιολατρών και σε εκείνα των παραγόνων της νέας εποχής, θα δούμε έναν καταπληκτικό πραγματικά συσχετισμό και μια καταπληκτική συμφωνία. Έστω για παράδειγμα η κοσμοθεωρία τους είναι ταυτόσιμη. Τα πιστεύω τους είναι ταυτόσιμα. Οι περιθείου Θεού δηλαδή αντιλήψεις τους είναι ταυτόσιμες. Οι περιανθρώπου θεωρίες τους είναι ταυτόσιμες. Οι περικόσμου αντιλήψεις τους το ίδιο. Η περιηθικής ταύτιση των απόψεων με τη νέα εποχή. Έχουν μια ταυτότητα απόψεων τι σημαίνει ηθική, τι είναι ηθική. Θα δούμε παρακάτω. Επίσης ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Νομοστοπούλου, είναι ο έκδηλος αποκρυφισμός της νέας εποχής, ο οποίος συναντάται κατά κόρον μέσα στις διάφορες ομάδες των αρχαιολατρών. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι η περικοινωνίας αντίληψη. Η νέα δηλαδή αντίληψη που έχει η νέα εποχή για την κοινωνία και είναι πραγματικά τη συναντάμε στις περικοινωνίες αντιλήψεις των αρχαιολατρών.
1: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την νέα εποχή, αλλά δεν κάνει κακό να μιλήσουμε άλλη μία, για να μπορέσει να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος τι ακριβώς είναι. Μπορείτε να μας δώσετε με απλά λόγια τι είναι η νέα εποχή, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να οριοθετήσουμε και την αρχαιολατρία?
2: Μάλιστα, κύριε Αγνωστοπούλου. Η νέα εποχή είναι ένα σύγχρονο παγκόσμιο αόρατο πλέγμα συγκεκριμένων θρησκευτικών αντιλήψεων, οι οποίες είναι βασισμένες κατά κύριο λόγο στις ανατολικές θρησκείες, όπως είναι οι απειράριθμες μορφές του Ινδουισμού, Βραχμανισμού, Γκουρουισμού, όπως είναι ο Βουδισμός, όπως είναι ο Ζενισμός, αλλά όμως είναι βαθύτατα συνυφασμένες με θρησκευτικές πίστεις που ανάγονται στην ιδωλολατρία και τον αποκρυφισμό και φτάνουν χωρίς υπερβολή και ως τον σατανισμό με την νεοσατανική του μορφή. Αυτό είναι νέα εποχή, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, δεν γνωρίζουμε ηγέτες, δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένες αρχές, αλλά όμως το γνωρίζουμε αυτό καθεαυτό ως φαινόμενο. Και έχει σημασία ότι η νέα εποχή, το κίνημα της νέας εποχής, κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο αντιχριστιανικός του στόχος. Στόχος του είναι ο χριστιανισμός. Όταν λέμε νέα εποχή, εννοούμε ότι αφήνουμε πίσω την χριστιανική εποχή και μπαίνουμε σε μια άλλη μεταχριστιανική εποχή, όπως θέλουν να την οριοθετούν οι διάφοροι παράγοντες της νέας εποχής. Αυτή την εποχή την ονομάζουν νέα υδροχοϊκή εποχή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο όρος υδροχοϊκή εποχή είναι παρμένη από τον αποκρυφισμό και συγκεκριμένα από την αστρολογία, όταν οι ίδιοι οι αστρολόγοι οριοθετούν και λένε ότι υποτίθεται ότι η Γη κάθε 2.000 χρόνια έχει μια μετάπτωση ζωδιακή. Και είπαν ότι το 2000 που περάσαμε μετατοπίθηκε η Γη στον αστερισμό του υδροχώου από τον ισταρισμό των ιχθύων. Βεβαίως εμείς ξέρουμε τι σημαίνει ιχθύς, είναι ένα θα λέγαμε απόκριφο έτσι σύμβολο του χριστιανισμού. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι πρώτοι χριστιανοί τον ιχθύ, ο ιχθύς συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Γιατί τα γράμματα αυτής της λέξεως Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, έτσι, ιχθύς. Και θέλουν να ονομάζουν την εποχή τη χριστιανική, τα 2000 χρόνια μέχρι σήμερα, εποχή των ιχθύων. Και λένε ότι πέρασε ανεπιστρεπτή η εποχή των ιχθύων, δηλαδή του χριστιανισμού, και ήρθε η νέα εποχή του υδροχώου, της υδροχωικής εποχής. Οπότε ο χριστιανισμός πλέον αποδυναμώνεται και ένα νέο πνευματικό προσκήνιο έρχεται μπροστά μας, απλώνεται μπροστά μας. Θέλω ακόμη να παρατηρήσω ότι στη νέα εποχή έχουμε μια φοβερή πραγματικά προώθηση του αποκρυφισμού. Μυστήριο, μυστικές δυνάμεις, αστρολογία, μαντική, εναλλακτική ιατρική, όπως είναι η ειρηδοθεραπεία, η δυναμική θεραπεία δια του αγγίγματος από χαρισματικά άτομα, εντός εισαγωγικών χαρισματικά άτομα, ακόμα και η λεγόμενη ομοιοπαθητική θεραπεία εντάσσεται στην υπηρεσία της νέας εποχής όταν γίνεται σε συνδυασμό με τον αποκρυφισμό.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης η νέα εποχή, δυστυχώς κυρία Ρωμοστοπούλου, προωθεί τη μαγεία. Δεν είναι τυχαίο στην εποχή μας που η απόκριφη αυτή επιστήμη, εντός εισαγωγικών επιστήμη, έχει πάρει τεράστιες πραγματικά διαστάσεις. Θέλουν να εμπεδώσουν τη δύναμη και την παρουσία του σατανά και να τονίσουν την παρουσία του Θεού στην κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος εξάπλωσης της μαγείας. Με λίγα λόγια, η νέα εποχή είναι το κίνημα εκείνο που βρίσκεται στα χέρια κάποιων που θέλουν να επιβάλλουν μια νέα πραγματικά κατάσταση στην ανθρωπότητα. Και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
1: Κύριε Σκόντζο, πώς μπορούμε να εντάξουμε το αρχαιολατρικό κίνημα στο πλέγμα της νέας εποχής?
2: Για να καταλάβουμε αυτή τη σχέση, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορική διαδρομή. Όλοι οι μάγοι και οι αποκρυφιστές του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, και των νεωτερών χρόνων και των σύγχρονων καιρών, υπήρξαν και υπάρχουν οι καλύτεροι και πιο χαρακτηριστικοί φορείς των αρχαίων παγανιστικών θρησκειών και πολέμοι του χριστιανισμού. Αυτό λέει πολλά.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε, μιλήσαμε και προηγουμένως, ότι η μαγεία, οι μάγοι, οι αποκρυφιστές είναι τα κύρια στελέχη, οι άνθρωποι δηλαδή της νέας εποχής. Στα χρόνια της αναγεννήσεως και του διαφωτισμού προωθήθηκε η στροφή στις αρχαίες θρησκείες για να χτυπηθεί ο χριστιανισμός από κάποιους εκεί ανθρώπους οι οποίοι μισούσαν και είχαν αντιπαράθεση με τον χριστιανισμό.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος της θεοσοφίας, είχαμε μιλήσει για τη θεοσοφία σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας, που είναι ο κύριος φορέας και προωθητής της νέας εποχής. Τι είναι η θεοσοφία, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας? Είναι ένα κίνημα αποκρυφιστικό, το οποίο ιδρύθηκε από την Έλενα Μπλαβάτσκι, μια αποκρυφίστρια του 19ου αιώνα, στα 1875 στην Αμερική, και κύριος στόχος της ήταν να αναβιώσει όλες τις αρχαίες θρησκείες και να τις φέρει στο προσκήνιο και να συνενώσει αυτές τις θρησκείες, έτσι, για να αποτελέσει κατόπιν το κύριο υπόβαθρο της νέας εποχής. Επίσης θα πρέπει να δούμε το αρχαιολατρικό κίνημα, το οποίο πράγματι προέρχεται μέσα από τις τάξεις τους και είναι, κυρία Αναγνωστοπούλου, δυστυχώς ο προωθητικός κρυός της νέας εποχής. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί δεν μπόρεσαν αλλιώς οι νεοϋποχήτες να μπορέσουν να προωθήσουν τις θέσεις τους, αλλά να αλώσουν εσωτερικά τις μεγάλες θρησκείες και ιδιαίτερα τον χριστιανισμό. Και πώς μπορούν να τον αλώσουν? Με το να φτιάχνουν διάφορα θρησκευτικά κατασκευάσματα μέσα στα διάφορα κράτη, όπως είναι οι αρχαιολατρικές θρησκείες, να ξυπνούν έναν ιδιότυπο θρησκευτικό εθνικισμό και να μπορούν έτσι να εξοβελίζουν τον χριστιανισμό, τον οποίο τον θεωρούν μια υπερεθνική θρησκεία, ένα ιουδαϊκό κατασκεύασμα, μια ιουδαϊκή αίρεση. Όμως, κυρία Ναυροστοπούλου, από τις έρευνες που έχω κάνει, η αρχαιολατρία είναι κατά βάση η μέθοδος εκείνη και ο τρόπος ώστε να εδραιωθεί η λεγόμενη πανθρησκεία. Τι είναι η πανθρησκεία?
1: Για μιλήστε μας για την πανθρησκεία. Ακούμε πολλές φορές για τη μελετόμενη αυτή υπερθρησκεία. Ποια θα είναι η μορφή της αν τελικά θα γίνει πράξη από τους εμπνευστές της?
2: Είχα προηγουμένως σας είπα για την θεοσοφία.
1: Ναι.
2: Η θεοσοφία είχε ως στόχο και εν πολλής αυτόν τον στόχο τον πραγματοποίησε να φέρει στο προσκήνιο νεκρές θρησκείες, νεκρά θρησκευτικά μορφώματα, τα οποία τα ανέμιξε με άλλες ζώσεις θρησκείες, κυρίως τις θρησκείες της Ανατολής, όπως είναι ο Γκρουισμός, ο Βουδισμός, ο Ζενισμός κλπ.
1: Ναι.
2: Και τι έλεγε η θεοσοφία? Ότι σε όλες τις θρησκείες, και το λέει και το διατυμπανίζει, υπάρχουν ψήγματα αλήθειας. Αν ενώσουμε όλες τις επιμέρους αλήθειες, θα βρούμε την αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό.
1: Αυτό είναι παζλ.
2: Βεβαίως είναι παζλ. Δεν είναι σωστό. Είναι ένα τέχνασμα για να πέσουν στην παγίδα κάποιοι. Σας είπα και προηγουμένως ότι αφού δεν μπόρεσαν να εγκρεμίσουν την Εκκλησία οι διάφοροι εχθροί της ανά τους αιώνες, χτυπώντας την κατά μέτωπον, σκέφτηκαν να την διαλύσουν εκ των έσω. Ο συγκριτισμός και η νόθευση της αλήθειας με τη συνένωσή της με το ψεύδος είναι ο καλύτερος τρόπος να την εκμηδενίσουν. Και αυτό είναι η πανθρησκεία.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, εδώ ακούμε για διάφορους διεθνείς θρησκευτικούς οργανισμούς με ύποπτους στόχους. Έτσι, κάποια παγκόσμια συμβούλια εκκλησιών,
1: ναι.
2: Κάποια, αν και μετέχουμε βεβαίως και σαν εκκλησία εμείς έτσι σε αυτό το διεθνή οργανισμό, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά βέβαια. Υπάρχει η Ενωτική Εκκλησία του Μουν, για παράδειγμα. Ενωτική Εκκλησία του Μουν, αυτό του Νοτιοκορεάτου.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, γνωστά.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν οι διαθρησκειακές προσευχές της Ασίζης, που τις προωθεί το Βατικανό, και δεν ξέρω γιατί. Και εκεί μάλιστα δεν έχουμε απλά έναν διάλογο, μια συνάντηση, μια ανταλλαγή απόψεων. Αλλά τι έχουμε στην Ασίζη? Έχουμε συμπροσευχή.
1: Ναι.
2: Έχουμε συμπροσευχές.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, όλοι τους αναγνωρίζουν ένα κάποιον αόριστο Θεό και προσεύχονται σε αυτόν τον Θεό.
1: Ο καθένας στο δικό του.
2: Βουδιστές, Ινδουιστές, Εβραίοι, Χριστιανοί. Έτσι. Όμως, τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση συνύπαρξης αλήθειας και ψεύδους? Σαφώς και όχι, κυρία Ναυροστοπούλου. Το ψεύδος είναι ψεύδος, η αλήθεια είναι αλήθεια.
1: Τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας γι' αυτό?
2: Είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία συνάφεια μεταξύ Χριστού και Βελίαρ, μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ή έχουμε την αλήθεια αποκεκαλυμμένη, που εμείς την έχουμε γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας, η ίδια η αυτοαλήθεια, σαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο. Δεν έχουμε ανάγκη να ανατρέξουμε και να αναζητήσουμε άλλες αλήθειες. Την αλήθεια την έχουμε στα χέρια μας. Είναι στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι στην Εκκλησία του Χριστού η αλήθεια, κυρία Ναυροστοπούλου.
1: Και τι κάνει η Εκκλησία μας γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα κάνει ό,τι μπορεί να περισσώσει και να περιχαρακώσει την αλήθεια. Όμως και δίνει να καταλάβουν οι πιστοί ότι η μόνη υπερεθνική θρησκεία είναι μόνο η χριστιανική πίστη και συγκεκριμένα η Ορθοδοξία μας, κυρία Ναυροστοπούλου. Τι μας λένε οι Ιεραπόστολοί μας στην Αφρική? Όπου πάνε οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι γίνονται ενθουσιωδώς δεκτοί, σέβονται απόλυτα τις παραδόσεις τους και γίνεται ένα έργο καταπληκτικό. Συναδελφώνει πραγματικά τους λαούς. Όπου γίνονται ορθόδοξοι, συναδελφώνονται. Γίνονται οι άνθρωποι αυτοί οι φωνές της Ελλάδος μας. Δεν είναι μονάχα της Ορθοδοξίας μας, αλλά και της Ελλάδος μας. Άρα λοιπόν, έχουμε να αντιτάξουμε στην λεγόμενη εφιαλτική αυτή πανθρησκεία την Ορθοδοξία μας, την πραγματική, πραγματικά υπερεθνική θρησκεία.
1: Κύριε Σκόντζο, ας μιλήσουμε σήμερα για τις βασικές θρησκευτικές πίστες των αρχαιολατρών, οι οποίες είναι, όπως τονίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, ταυτόσιμες με εκείνες της νέας εποχής.
2: Σαφώς και είναι ταυτόσιμες με εκείνες της νέας εποχής. Μιλήσαμε και στην αρχή. Αν ανατρέξουμε στα ίδια τα κείμενά τους,
1: ναι,
2: που αυτή τη στιγμή δεν είναι του παρόντος, να αρχίσουμε να διαβάζουμε μέσα από τα κείμενα αυτά. Προτρέπουμε όσους από τους αναγνώστες μας θέλουν να διαπιστώσουν αυτές τις ταυτόσιμες αντιλήψεις, ας αγοράσουν, ας πάρουν κάποια από τα περιοδικά των αρχαιολατρών, ας τα συγκρίνουν με εκείνα της νέας εποχής και θα δουν πραγματικά αυτές τις αντιλήψεις. Έστω για παράδειγμα, οι περί Θεού ή μάλλον περί Θεών αντιλήψεις τους.
1: Ναι.
2: Τι λένε οι νεοϋποχήτες, τι λένε οι αρχαιολάτρες. Λένε ότι δεν υπάρχει Θεός εξωσυμπαντικός, υπερκόσμιος, εξωκόσμιος Θεός, αλλά ο Θεός ή οι θεοί κατά αυτούς γεννήθηκαν, υπάρχουν, κινούνται μέσα στα στενά όρια του σύμπαντος, μέσα στα στενά όρια του κόσμου. Αυτό πώς θα το λέγαμε στη φιλοσοφική γλώσσα? Θα το λέγαμε πανθεϊσμό. Είναι ένας φιλοσοφικός όρος ο οποίος λέει ότι όταν ο Θεός ταυτίζεται με τον κόσμο ή ο κόσμος ταυτίζεται με τον Θεό, αυτό είναι πανθεϊσμός. Εν το παν δηλαδή.
1: Μάλιστα. Και περί ανθρώπου αντιλήψεις τους.
2: Θα ήθελα πριν μιλήσω για την περιανθρώπου, για τις περιανθρώπου αντιλήψεις τους, ακόμη να πω για το Θεό. Όταν οι νεοϋποχήτες και οι αρχαιολάτρες δέχονται ότι πηγή και μήτρα των θεών είναι ο κόσμος, είναι δηλαδή η ύλη στην ουσία, θεοποιούν την ύλη. Στην ουσία δεν δέχονται τον Θεό αυτόν καθεαυτός, παντοδύναμο, αυθύπρακτο, αίδιο, όπως τον δεχόμαστε και τον πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, αλλά δέχονται έναν αίδιο υλικό κόσμο. Μάλιστα ονομάζουν αυτόν τον κόσμο ότι είναι αυτοπάτορ, αυτοτροφεύς του εαυτού του και αυτοανακυκλούμενος. Δηλαδή στην ουσία οι άνθρωποι λατρεύουν την ύλη, τον υλικό κόσμο, ο οποίος υποτίθεται ότι γέννησε το θείον ή τους θεούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι όταν εμείς μιλάμε και λέμε ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι λίαν επιβλαβής για την πνευματική προκοπή των ανθρώπων, έχουμε δίκιο. Και λέμε ότι αν δεχτούμε αυτές τις αντιλήψεις, στην ουσία θα λατρεύσουμε την ύλη, την άψυχη ύλη.
1: Σωστά.
2: Τώρα, γιατί
1: περί ανθρώπου
2: αντιλήψεις τους, και πάλι εδώ έχουμε μια φοβερή πραγματικά διάσταση από την χριστιανική αντίληψη περί ανθρώπου. Οι άνθρωποι, όπως και οι θεοί κατά αυτούς, ξεπήδησαν μέσα από τον υλικό κόσμο. Άρα είναι ομοουσίοι με τους θεούς. Που σημαίνει τι?
1: Βέβαια.
2: Ότι ο άνθρωπος είναι και αυτός Θεός.
1: Το διδάσκουν γι' αυτό.
2: Και όχι κατά χάριν Θεός, όπως πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, ότι θα μας αξιώσει ο Θεός αφού φτάσουμε στην αιώνια ζωή και θα αποκτήσουμε με τη χάρη του Θεού την κατά χάριν θεότητα. Εδώ έχουμε φύση θεότητα. Είναι αυτό, κυρία Αναγνωστοπούλου, στη θεολογική γλώσσα που ονομάζουμε την προσπάθεια του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που φάνηκε στον κόσμο να γίνει Θεός. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, όλη η ιστορία με εκείνον τον περιβόητο καρπό,
1: ναι,
2: ήταν να γίνουν θεοί.
1: Φυσικά.
2: Έτσι. Και εδώ έχουμε αυτή την πίστη η οποία μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός. Αλλά όμως έχουμε.
1: Και οι περικόσμοι αντιλήψεις
2: τους. Και οι περικόσμοι αντιλήψεις τους. Μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, είναι αυθύπαρκτος. Σε αντίθεση βεβαίως με τις επιστημονικές, τις τελευταίες επιστημονικές, έτσι, τα πορίσματα της επιστήμης που λέει ότι ο κόσμος καταραίει. Έτσι, η εντροπία. Είναι ένα, ναι, μια, ναι, θεωρία που λέει ότι ο κόσμος εξαντλούνται τα καύσιμα, εξαντλούνται οι δυνάμεις κλπ. Και θα, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει ο κόσμος. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχονται σε αντίθεση, σε ευθεία αντίθεση ακόμα και με τις τελευταίες επιστημονικές, με τα επιστημονικά πορίσματα.
1: Τώρα, ποια είναι η περί ηθικής αντιλήψης των αρχαιολατρών?
2: Πρώτα απ' όλα στους αρχαιολάτρες, στα διάφορα αρχαιολατρικά, έτσι, στις αρχαιολατρικές ομάδες, αλλά και στην νέα εποχή, δεν υπάρχει η έννοια της ηθικής. Μέσα από τα επίσημα κείμενά τους μας λένε ότι ο όρος ηθική, η έννοια ηθική, είναι γέννημα των Εβραίων και των Χριστιανών να υποδουλωθεί ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Διαβάζουμε μέσα στην κειμενά τους και μας λένε ότι ήρθε ο Χριστιανισμός ως εβραϊκή αίρεση και μας έφτιαξε ηθικούς κανόνες και μας εγκλώβησε και έτσι μας αφαίρεσε την ελευθερία μας. Όμως είναι έτσι, κύριε Νομοστοπούλου? Είναι εγκλωβισμός η ηθική?
1: Εγκλωβισμός είναι τα πάθη.
2: Τακτοποίηση, ακριβώς. Είναι τα πάθη. Οι άνθρωποι αυτοί και της νέας εποχής αλλά και των αρχαιολατρών θέλουν μια ελευθερία ικανοποίηση των ενστίκτων. Όμως ο άνθρωπος τι διαφέρει από τα ζώα?
1: Αυτό είναι εγμελωσία.
2: Ακριβώς, ενδιαφέρει στο ότι μπόρεσε με την ηθική να τυθασεύσει τα άλογα ενστίκτα και να τα θέσει στην υπηρεσία και του προσώπου και της κοινωνίας. Μας λένε ότι η απουσία των ηθικών δεσμεύσεων είναι από τους υποτιθέμενους θεούς τους. Ότι οι θεοί δηλαδή των αρχαίων θρησκειών δεν έβαζαν στον άνθρωπο τότε καμία ηθική δέσμευση.
1: Αφού ήταν ήδη ενήθικη.
2: Ακριβώς. Έτσι βόλευε αυτούς που έφτιαξαν τις θρησκείες αυτές. Σε όλες τις χώρες, έτσι, δεν μιλάμε μονάχα για την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί μιμούμενοι οι άνθρωποι τους θεούς που έφτιαξαν αυτή κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους.
1: Είχαν μια καλή δικαιολογία.
2: Έτσι, είχαν μια πολύ καλή δικαιολογία να μην τυθασεύουν τα ενστικτά τους και έτσι να έχουν την ηθική τους συνείδηση ήσυχη, να πράττουν ό,τι θέλουν αυτοί.
1: Η περί ελευθέρου έρωτος αντιλήψης τους.
2: Η περί ελευθέρου έρωτος αντιλήψεις τους. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς στον 21ο αιώνα, όταν χύθηκαν ποτάμια μελάνης, όταν καταναλώθηκε τεράστια ποσότητα θεάς ουσίας, κάποιοι άνθρωποι να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, να φτιάξουν κανόνες που να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και τι λένε? Ότι όλοι αυτοί οι κανόνες είναι λάθος. Πρέπει να παραμεριστούν. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την ερωτική ζωή των ανθρώπων.
1: Ασυδοσία σε όλα δηλαδή.
2: Εδώ μιλάμε για ασυδοσία. Λένε οι ίδιοι, πάρα πολλές φορές τους ακούμε και τα γράφουν στα περιοδικά τους και τα ακούμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και λένε ότι όλοι οι κανόνες για τον έρωτα που έθεσε ο Χριστιανισμός αντιστρατεύονται αυτή την χαρά της ζωής και εμείς θα την καταρρύψουμε.
1: Γι' αυτό καταντήσαμε.
2: Και βλέπουμε να συμμετέχουν στα εσχρά καρναβάλια, εκείνο στο γίνοντο του Τυρνάβου για παράδειγμα που είδαμε αυτό το έσχος.
1: Μην το συζητάμε.
2: Έτσι. Και είπαμε έτσι για να καταλήξουμε, γιατί νομίζω η ώρα μας έχει περάσει, ότι είναι ταυτόσιμες οι περιηθικές αντιλήψεις των αρχαιολατρικών ομάδων με εκείνες της νέας εποχής. Μάλιστα υπάρχει ένα σλόγγαν της νέας εποχής που λέει «Ζήστε χωρίς περιορισμούς, ζήστε με βία, με σεξ, με μαγεία».
1: Και ο σκοπός σας να είναι να περνάτε καλά.
2: Και ο σκοπός είναι να περνάμε καλά σαν άτομα.
1: Σαν άτομα, βέβαια. Όμως δεν μας παίρνει χρόνος να συνεχίσουμε. Ας σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στον ήχο. Και εσάς, κύριε Σκοντζό, που είστε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γνωστοπούλου.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

din amena somaton του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

φροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

φόβος Θεού. Ένας ευσεβής νέος ερώτησε τον Αβά Ευπρέπειον πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει τον θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, η αχτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

κατά Θεόν Μπένθος. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του, παρακάλεσε το σοφότατο Αβά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. «Πάρε σύντροφό σου το πένθος τέκνον», του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «και αυτό θα σε διδάξει». «Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, Αβά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφομαι μαζί τους?», ρώτησε πάλι ο νέος. «Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου, και μην προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων παρά μόνο τα δικά σου, και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους». «Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα?», ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα», είπε ο Αβάς. «Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λείπησες τον Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυχτικό δάκρυ στα μάτια σου». Ο Μέγας Αρσένιος, έλεγαν οι συνασκητέ του, είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του, ενώ ήταν σκυμμένος στο εργόχειρό του. Ο Όσιος Ποιμήν, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό: «Τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε θα βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο». Λένε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ψιθύρισε: «Μακάριε Αρσένιε, ποτέ δεν λησμόνησες στην κρίσιμη τούτη στιγμή της ανθρώπινης ζωής, πενθώντας και κλαίοντας ακατάπαυστα». Ένας γέροντας έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιον

σώμα. Η αγρυπνία καθαρίζει το νου. Η ησυχία φέρνει πένθος στην καρδιά. Το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει αναμάρτητο. Ο ίδιος Όσιος είχε πολλή κατάνοιξη. Όταν προσήφιε το Ιέψαλε, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Κάποτε τον ρώτησε ο αρχάριος μαθητής του: «Μα πρέπει οπωσδήποτε να κλαίει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, Αββά?» «Ναι, τέκνον», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό θέλει τώρα από τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν τον έπλασε βέβαια από την αρχή για να πενθεί και να κλαίει, αλλά να χαίρεται δοξολογώντας με καθαρή καρδιά το δημιουργό του, καθώς οι άγγελοι. Η αμαρτία όμως του στέρισε τη χαρά και τώρα ο πεσμένος άνθρωπος χρειάζεται το πένθος και το λυτρωτικό δάκρυ. Όπου δεν υπάρχει πτώσης, δάκρυ και πένθος δεν χρειάζεται». «Σαν ήμουν μικρός», έλεγε κάποτε ο Όσιος Μακάριος, «έβως καβόδια μαζί με άλλα παιδιά. Μια μέρα πήγαν να κλέψουν σίκα και πήραν και μένα κοντά. Όταν γυρίζαμε στο κοπάδι, έπεσε ένα σίκο από το καλάθι και εγώ το σήκωσα και το φάγα. Τώρα που άσπρισαν πια τα μαλλιά μου, θυμάμαι την αμαρτία εκείνη και θρηνώ. Αν πέσαμε ποτέ σε σαρκική αμαρτία», έλεγε στους μαθητάς του Αββάς Μωυσής, «ας μετανοήσουμε και ας πενθήσουμε τώρα, προτού μας προλάβει το πένθος της φοβερής καταδίκης μας». Άλλοτε πάλι έλεγε: «Με δάκρυα γεννιόνται οι αρετές και δι' αυτόν δίνεται άφεσης. Αλλά όταν κλαίμε, δεν πρέπει να υψώνουμε τη φωνή του στεναγμού μας για να μην ακουγόμαστε από άλλους. Ας μην γνωρίζει η αριστερά μας, δηλαδή η καινοδοξία, τι κάνει η δεξιά μας, η λύπη της καρδιάς». Σε κάποιον αδελφό που τον ρώτησε τι να κάνει όταν έχει πειρασμούς ή πονηρούς λογισμούς στη διάνοια, ο ίδιος γέρον αποκρίθηκε: «Τρέξε κλαίγοντας την αγαθότητα του Θεού και φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, ζητώντας βοήθεια. Ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον επικαλούνται», μας λέγει η Αγία Γραφή.

Καθώς κατέβαινε κάποτε στην Αλεξάνδρεια ο Αββάς Ποιμήν, ο δρόμος του τον έφερε έξω από το κημητήρι της πόλεως. Μπήκε μέσα να αντικρίσει τη ματαιότητα του κόσμου, προτού πατήσει το πόδι του στην περίφημη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Κοντά σε ένα μαρμάρινο μνήμα, μια μαυροντημένη γυναίκα είχε ανασπάσει τα πλούσια μαλλιά της και θρυνούσε απαρηγόρητα. Το κλάμα της πάραζε την καρδιά. Όλα τα ευχάριστα του κόσμου να μαζευτούν γύρω της την ώρα τούτη, συλλογίστηκε ο γέροντας, δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, μα ούτε καν να μετριάσουν τον πόνο της ψυχής της. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς οι μοναχοί να βάλουμε τέτοιο πένθος στην καρδιά μας και να θρυνούμε έτσι ακατάπαυστα τις αμαρτίες μας. «Τι πρέπει να κάνω, Αββά, για να κερδίσω τον παράδεισο?» ρώτησε κάποιος νέος τον Όσιο Ποιμένα. Ο Πατριάρχης Αβραάμ, του αποκρίθηκε εκείνος, όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη. «Τι σημασία έχει το μνήμα?»

Γύρισε να μάθει ο αδελφός. «Τόπος πένθους και δακρύων», εξήγησε ο Όσιος. «Πώς θα σωθώ, πάτερ?» ερώτησε άλλος αδελφός τον ίδιο Όσιο. «Αν μάθεις ευνηδίως τέκνον πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος, για ποιο πράγμα θα φρονήσεις πρώτα?» «Για τις αμαρτίες», μου είπε ο αδελφός. «Κλείσου λοιπόν από τώρα στο κελί σου και πένθησε για αυτές, έως ότου σε ελεήσει ο Θεός», συμβούλευσε ο Όσιος. «Καθόμαστε κάποτε με τον Αβά Πειμένα και πλέκαμε τα πανέρια μας», έλεγε στους αδελφούς ο φίλος του Οσίου Αβάς Ισαάκ. «Ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα πολλή ώρα σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να τον αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει που ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. «Κάτω από τον σταυρό του Ιησού», μου είπε ψιθυριστά, «μαζί με την Παρθένο Μαρία που έκλαιε απαρηγόρητα. Ω, πώς επεθύμησα να κλαίω όπως και εκείνη και εγώ πάντοτε. Νιώθω τον εαυτό μου διαρκώς βυθισμένο μέσα στη λάσπη της αμαρτίας ως το λαιμό», έλεγε με ταπεινοσύνη ο Αβάς Παύλος, «και κλαίω φωνάζοντας τον Ιησού με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Κύριε, ελέησόν με». Ο Αβάς Σιλουανός είχε διαρκώς στην καρδιά του το πένθος και γι' αυτό δεν ήθελε να βγαίνει έξω από την ερημική καλύβα του. Όταν αναγκαζόταν να βγει, σκέπαζε το πρόσωπο με το κουκούλι του. «Δεν είμαι άξιος να βλέπω το φως, αφού ζω ακόμη στο σκοτάδι της αμαρτίας», έλεγε σε εκείνους που τον ρωτούσαν γιατί επέμενε να σκεπάζει τα μάτια του. «Η κατάνοιξη και το δάκρυ είναι βάλσαμο για την ψυχή. Το δίνει χάρισμα ο Θεός. Μα ανάπως το αυξάνουν οι αφοσιωμένοι δούλοι του. Ένας αδελφός είχε κατάνοιξη στην προσευχή γιατί διατηρούσε στην καρδιά του το κατά Θεόν πένθος. Μια μέρα έχισε τόσα δάκρυα που και ο ίδιος απόρρισε και άρχισε να συλλογίζεται. Μήπως είναι σημάδι πως φθάνει το τέλος μου?» Με τη σκέψη του θανάτου πλήθαιναν τα δάκρυα, μεγάλωνε η κατάνοιξη και η αγγελική εκείνη ύπαρξη ζούσε μόνο για τον Θεό. «Πώς συμβαίνει, Αβά?» ρώτησαν οι αδελφοί τον Όσιο Θεόδωρο της Φέρμης. «Άλλοτε με να έρχονται μόνα των τα δάκρυα στην προσευχή, άλλοτε πάλι να στερεύουν?» «Τα κατανοητικά δάκρυα», εξήγησε ο σοφός γέροντας, «μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μην πάει χαμένη ούτε σταλαγματιά νερό. Πολλές φορές μια ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο γεωργό. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων?» «Όταν νιώσεις κατάνοιξη στην καρδιά σου», συμβουλεύει κάποιος γέροντας, «άφησε κάθε άλλη απασχόληση και πες το λογισμό σου. Μήπως πλησιάζει η μέρα του θανάτου μου και μου στέλνει πένθος και δάκρυα ο Θεός για να με σώσει? Γιατί, καθώς ο διάβολος στα τέλη του πολεμά πιο δυνατά τον άνθρωπο για να τον ρίξει στο κακό, έτσι και ο Θεός του στέλνει τρόπους και μέσα για να τον σώσει.

Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να σκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντάς τους έκανε προσευχή για αυτούς, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν, κρατώντας το χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους σιγοψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφτανε πάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο και αν κοπίαζε, όσο και αν έκλαιγε με πόνο, τα γράμματα, λες κι ήταν χαραγμένα με πύρινο μελάνι, δεν έσβησαν. Ο γέροντας ετρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήσαν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο ο Άγιος Γέροντας και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήσαν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο Ερημίτη. Δυο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. «Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» τον ρωτούσε ο άλλος με απορία. «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία». «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ, γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινείται η καρδιά μου και μέμφωμαι τη σκληρότητά μου». Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Αν δεν νιώθεις ποτέ να κατανοείται η ψυχή σου όταν προσεύχεσαι ή όταν μελετάς το λόγο του Θεού, έλεγε σε ένα νέο κάποιος γέροντας, πρέπει να γνωρίζεις πως πάσχεις ή από καινοδοξία ή από φιλιδονία. Αυτά τα δυο θηρία διώχνουν από τον άνθρωπο την κατάνοιξη. Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιε και στέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι τέκνων», είπε ο γέροντας τον υποτακτικό του, «κι όμως το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν, δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεν χύσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους, σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από τη νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. «Αγωνίσου λίγο ακόμη, τέκνο», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και θα σε λεήσει».
Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή. Μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη. Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας το συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως σκληραίνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με τ' αναμένο λιχνάρι που αν τα αφήσεις απροφύλαχτο σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Η καταλαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του. Τι είδους θυσίες, ζήτησε να μάθει ο νέος. Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυριλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού, εξήγησε ο γέροντας. Βρίσκεις λόγου χάνη φρέσκο ψωμί, άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου σύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Σου φέρνουν καλό κρασί, ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χολί επάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ή πιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας, αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησέ το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για τον Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου, γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Συλλογήσου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του.

φροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόν σοι αποκλίνω, αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευαγγελιστής Ιωάννης που η Εκκλησία τιμά τη μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου μας μιλάει για τη χρησιμότητα της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Τη μετάσταση του Αγίου Άνδρου Θεολόγου τη Μάκη γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ασθενής ο λόγος μας για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Αν δεν είχαμε το Ευαγγελιό του και τις πληροφορίες των άλλων Ευαγγελιστών, θα μας ήταν σχεδόν άγνωστος. Θα εστερεί το ιστορία από ένα πρότυπο αγάπης. Θα εστερεί το από μια καρδιά που οι παλμοί της σχημάτιζαν τη λέξη αγάπη. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, εταλαιπωρείται όλη τη νύχτα μαζί με τον Πέτρο και τον αδελφό του Ιάκωβο και τους συνεταίρους του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, στο ψάρεμα. Αυτό ήταν το επάγγελμα του πατέρα του και αυτό εκείνος τους άφησε ως κληρονομιά στα παιδιά του. Το ψαροκάικό τους ήταν το εργαλείο τους. Ψάρευαν τη νύχτα, πουλούσαν τα ψάρια τους το πρωί και είχαν το απόγευμα για να ξεκουραστούν. Αυτό τον ελεύθερο χρόνο ο Ιωάννης δεν τον χρησιμοποιούσε για ύπνο και διασκέδαση. Τον γέμιζε με οράματα και θάματα. Οραματιζόταν τη δόξα του λαού του και την ελευθερία του. Γέμιζε την ψυχή του με το θαύμα που θα ξαναοδηγούσε το Ισραήλ στην παλιά του δόξα και στην ελπιζόμενη μεγάλη του αποστολή. Τις ελεύθερες του ώρες τραβούσε τα βήματά του κατά τον Ιορδάνη. Πήγαινε εκεί στην έρημο, όπου κήρυτε το κήρυγμα της μετανοίας ο συνονόματός του ο Ιωάννης ο Ερημίτης, που τον επρίκησε ο Θεός με το χάρισμα της προφητείας και με την εξουσία να βαπτίζει όσους μετανοούσαν με το βάπτισμα της μετανοίας και να τους προετοιμάζει για την καλή υποδοχή του αναμενόμενου Μεσσία. Τον αγαπούσε τον αναμενόμενο Μεσσία ο Ιωάννης. Κοντά στον Ερημίτη, τον Ιωάννη Βαπτιστή, τον πρώτο δάσκαλό του, έμαθε γι' αυτόν πολλά. Μόνο ο προφήτης μπορεί να ερμηνεύσει τον προφήτη. Μόνο εμπνευσμένος από το Θεό μπορεί να τον κατανοήσει. Μόνο απεσταλμένος από το Θεό είναι σε θέση να διακρίνει μακριά σε βάθος το παρελθόν και στο μέλλον και να φουγκράζεται όσα το Πνεύμα λαλεί και διδάσκει. Και η προφητεία καταλαβαίνεται με τη λαχτάρα της καρδιάς, με τους καθαρούς λογισμούς της καρδιάς, όταν πάνω σε αυτή καθρεφτίζονται τα σχέδια του Θεού. Με τη λειτουργία της καρδιάς διαβάζονται αυτά τα σχέδια του Θεού. Μια τέτοια καρδιά είχε και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό καταλάβαινε τον προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Με την παρόρμηση της καρδιάς, της αγάπης του, χωρίς διαλογισμούς, κίνησε κάποτε τα βήματά του κοντά στο Χριστό, όταν ο πρόδρομος του είπε, δείχνοντάς του το Χριστό, «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Τον ακολούθησαν μαζί με το συντεκνό του τον Ανδρέα. Έμειναν μαζί του όλη την ημέρα εκείνη. Τον άκουσαν. Ποια άραγε να ήσαν τα λόγια που τους αγίνεψαν? Δεν μας τα κατέγραψε ο Ευαγγελιστής. Θα μας δώσει όμως το νόημά τους όταν θα τον δει πάνω στο σταυρό. Τότε καθώς τον κοίταζε, κατάλαβε ότι αυτό ήταν το ουσιαστικό του όνομα, αμνός του Θεού, ο προσφερόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, προσφερόμενος από το Θεό Πατέρα, αυτοπροσφερόμενος προς τον Πατέρα. Αυτή την έννοια έχει το γεννηθήτο το θέλημά σου. Και το θέλημα του Πατέρα είναι η θυσία του Υιού. Από τότε οι έννοιες θυσία και αγάπη ταυτίστηκαν. Θυσιάζει ο Πατέρας το Γιο του υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ακριβώς επειδή αγαπά τον κόσμο και θέλει να τον σώσει. Θυσιάζεται ο Υιός του Θεού επειδή αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Επειδή αγαπά τον Πατέρα, ποιεί το θέλημά του. Η αγάπη γίνεται ολοκληρωμένη αγάπη όταν έχει ανταπόκριση, όταν έχει ως αντίκρισμα την ανταγάπη. Όταν αγαπάς, θυσιάζεσαι για την αγάπη σου. Ο Θεός Πατέρας, που το όνομά του είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, θα μας πει ο μαθητής της αγάπης, αγαπά τον κόσμο και για τη σωτηρία του θυσιάζει το Υιό του τον μονογενή. Και ο Υιός θυσιάζεται ποιόν το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι η μεγάλη ανταγάπη.
Στη Θεία Λειτουργία επισημαίνεται ολοκάθαρα το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού, όταν ο ιερεύς από την ωραία πύλη μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε όλους μας ως δωρεά αγάπης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του όταν μας λέγει ότι ο προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος στα κηρυγματά του έδινε επίσημα τη μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα και είναι ανωτερός μου, γιατί υπήρχε ως πρωτότοκος και μονογενής Υιός του Θεού πριν από μένα, από το δικό του ανεξάντλητο πλήρωμα της τελειότητος πήραμε όλοι εμείς, και χάριν αντιχάριτος, δηλαδή τη χάρη της συγχώρησης των αμαρτιών και τη χάρη της υιοθεσίας και την δωρεά της μακαρίας ζωής και όλη την αυθονία των δωρεών που πλούσια παρέχεται μέσα στην Εκκλησία του. Μας κάνει σαφέστερη αυτή τη νέα δωρεά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν στη συνέχεια αποκαλυπτικά μας φανερώνει και το δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο νόμος που από αδυναμία μας τον παραβαίνουμε οι άνθρωποι και γινόμαστε έτσι ένοχοι δόθηκε από ένα δούλο του Θεού, από έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, ενώ η χάρη δόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ως απεσταλμένο, ως απελευθέρωση από τον νόμο, ως ελευθερία και ως αλήθεια αναγεννητική που την έδωσε ο Χριστός. Γιατί κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό για να μας μιλήσει για Αυτόν. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι πάντοτε μέσα στην αγκαλιά της αγάπης του Πατέρα και αιώνια μαζί Του, μόνο Αυτός μας εξήγησε και μας φανέρωσε το Θεό. Γι' αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η χάρις και η αλήθεια, η μοναδική αντικειμενική αλήθεια από τον μοναδικό γνώστη της, το Χριστό. Είναι η αλήθεια που άκουσε ο Υιός από τον Πατέρα και ως Λόγος Θεού φανέρωσε στον κόσμο. Στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, βρίσκεται η αλήθεια στην πληρότητά της, η ολική και οριστική αποκάλυψη. Δεν ψεύδεται λοιπόν ο Χριστός όταν λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ο Χριστός ως ένσαρκη πληρότητα της αποκαλύψεως της Θείας αλήθειας είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός που μας φέρνει στον Πατέρα και εκείνος που μας μεταδίδει τη θεϊκή ζωή. Διεμού πάντως προς τον Πατέρα και εμείς αναβίσεσθε, ερμηνεύει το σχετικό χωρίο ο Θεοφύλακτος.

Πώς όμως γίνεται δυνατή αυτή η μετάληψη της θείας αλήθειας και η μετοχή στη ζωή του Χριστού? Πώς γίνεται προσλήψιμος ο Χριστός και η θεία ζωή του? Πώς γίνεται χωρετός στη διάνοια εκείνος τον οποίον μάτι ανθρώπου ποτέ δεν τον είδε, αφού Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που έσκυψε στο στήθος του Χριστού και αφουγκράστηκε τους παλμούς της θείας του καρδιάς, αυτός που σ' όλη του την εδώ παρουσία ήταν παρόν και γεύτηκε τα θαύματά του, ο Ιωάννης ο Θεολόγος που πόνεσε βλέποντας τα πάθη και τις ταπεινώσεις και στάθηκε πλάι στον εσταυρωμένο, αυτός που γεύτηκε το φως της μεταμορφώσεως και είδε τον κενοτάφο και είδε τον αναστημένο, αυτός έχει πείρα του Χριστού. Αυτός και θα μας μεταδώσει αυτή την εμπειρία και θα μας πει: γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος που εβίωσε τη θεοφάνεια της Πεντηκοστής θα μας πει στο Ευαγγελιό του πως όλα αυτά τα θεία αγαθά γίνονται κατανοητά και προσλήψιμα όταν πραγματοποιηθεί μέσα μας μια δική μας Πεντηκοστή, μια εσωτερική αναγέννηση. «Σε βεβαιώνω», είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, που ήδη μέσα του άρχισε να πραγματοποιείται αυτή η μεταβολή, «σε βεβαιώνω πως αν κάποιος δεν αναγεννηθεί με τη ζωή που δίδεται άνωθεν από το Θεό, δεν μπορεί να δει και να καταλάβει τη Βασιλεία του Θεού. Άνωθεν λέγον, την δια του Πνεύματος αναγέννησιν εννοεί, παρατηρεί ο Κύριος στη Ιερουσαλήμ. Σε βεβαιώνω», συνεχίζει ο Χριστός, «πως αν κάποιος δεν γεννηθεί από το νερό του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί αυτή την αναγέννηση, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο αυτό κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα είναι πνευματικό. Σε βεβαιώνω, όπως εμείς λέμε, αυτό που το ξέρουμε από πείρα και άμεση αντίληψη και θεωρία, μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό?» Με τη διδασκαλία αυτή του Κυρίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θέλει να μας πει ότι ο φυσικός άνθρωπος πρέπει να γίνει πνευματικός, η ψυχή του να αναχωνευθεί και να αναμορφωθεί. Μας μιλάει για αναγέννηση αγιοπνευματική. «Ετέρων ημίν οφθαλμών δι ώστε ειδίν των Χριστών, εάν μη μετάσχεις του πνεύματος της δια του λουτρού παλιγκινεσίες, ου δίνασε περί εμού δόξαν λαβήν την προσήκουσαν», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, μας χρειάζονται άλλα μάτια, πνευματικά, για να δούμε το Χριστό. Αν δεν γίνεις μέτοχος του Αγίου Πνεύματος με το λουτρό της παλιγκινεσίας, δηλαδή το βάπτισμα, δεν μπορείς να με καταλάβεις ποιος είμαι, λέγει ο Χριστός. Και είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Χρειάζεται πίστη για να καταλάβει κάποιος το Χριστό, και τότε έρχεται ο φωτισμός. «Όπου γαρπίστης σου καίστην, εκεί το πώς το τόδε και διετί το τόδε», παρατηρεί ο Θεοφυλακτός. Ο Άγιος Αυγουστίνος που γεύτηκε αυτή την άνωθεν αναγέννηση μας λέγει ότι και οι δυο γεννήσεις, η φυσική και η πνευματική, γίνονται εφάπαξ, η κάθε μια τους δεν μπορεί καμιά τους να επαναληφθεί, και προσθέτει, εάν πρόκειται να γεννηθεί για την αιώνια κληρονομία του Θεού ως πατέρα του, πρέπει να γεννηθεί από την κοιλιά της Εκκλησίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματική ως Αυτός ο Θεός. Πρέπει λοιπόν η φύση μας να αλλάξει ριζικά, και την αλλαγή αυτή μόνο το Άγιο Πνεύμα την πραγματοποιεί. «Οράς πνεύματος αξίεν?» ερωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Το γάρ Θεού έργων φαίνεται ποιούν.
Ανωτέρω μενούν έλεγεν ότι εκ Θεού εγεννήθησαν, ενδάφθα δε ότι το πνεύμα αυτούς γεννά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας εξηγεί λοιπόν σαφέστατα ότι με την αναγεννημένη μας από το Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορούμε να καταλάβουμε το σωτήριο έργο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας λέγει ήρθε στον κόσμο για να μας πληροφορήσει για το ποιος είναι ο Χριστός. Ήρθε για να μας οδηγήσει, για να οδηγήσει τους μαθητές του εις πάσαν την αλήθεια. Ήρθε για να ξαναφέρει στη μνήμη των μαθητών όλα όσα τους είχε πει ο Χριστός, φανερώνοντας το πνευματικό τους βάθος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να ερμηνεύσει μέσα μας και να κάνει κατανοητή σε εμάς με το φωτισμό του την αλήθεια του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, η σαρκωμένη αλήθεια, η προσφερόμενη στα μέτρα μας, στα ανθρώπινα μέτρα, την οποία για να την αφομοιώσουμε και να την οικειοποιηθούμε χρειάζεται η Θεία Βοήθεια. Γι' αυτό στο έργο της σωτηρίας ήρθε ως διδάσκαλος αυτής της αλήθειας το Άγιο Πνεύμα, που από τον Πατέρα εκπορεύεται και όπου θέλει πνιεί. Πνέει δε όπου θέλει ο Πατέρας, όπου θέλει ο Υιός, το γάρ Θεού έργων φαίνεται ποιούν. Έτσι το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει για να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι ο Χριστός και γιατί είναι αυτός η αλήθεια. Μας διδάσκει ακόμη το γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και είναι αυτή ζωή πνευματική, επειδή το Πνεύμα την ενεργεί και την πραγματοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζώπιον. Είναι αυτό που γεννά μέσα μας τη ζωή του Χριστού και την αυξάνει. Γι' αυτό μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χριστού, ότι τα ρήματα του Χριστού, δηλαδή η διδασκαλία του, η αληθιά του, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ερμηνεύοντας τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί «Πνεύμα γάρ ζωοποιούν οι σάρξες τί του Κυρίου, διότι εκ πνεύματος Αγίου συνελήθη. Το γάρ γεννημένον εκ πνεύματος, πνεύμα εστί».

Πώς όμως αποκτάτε αυτή η πνευματική ζωή? Πώς γίνεται οικειοποιήσιμη και αφομοιώσιμη για τον άνθρωπο η ζωή του Χριστού? Πώς θα γεννηθούμε από το Πνεύμα? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας απαντήσει με την πίστη. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Πίστη τα νοούμενα καθοράτε, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Ο πιστός είναι εκ της αληθείας και φορέας της αληθείας και φορέας της ζωής του Χριστού, αφού είναι γεννημένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο πιστός παραμένει πιστός στο Λόγο και με τη γνώση της αλήθειας θα ελευθερωθεί με αυτή εσωτερικά από την αμαρτία. Είναι η λειτουργία της πίστεως που μας εξαγνίζει και μας αγιάζει. Ο Λόγος του Χριστού, πιστευόμενος, αυτός είναι που μας εξαγνίζει και μας κάνει να νικούμε τον πονηρό και την αμαρτία και έτσι μέσα μας να νικεί ευεργετικά ο Χριστός. Και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως, δηλαδή ο πρόθυμος να γνωρίσει την αλήθεια και να την εγκολπωθεί. Γνώσαστε την αλήθεια και η ελευθερία ελευθερώσει ημάς. Βαδίζει λοιπόν προς την πηγή του φωτός εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί την αλήθεια στη ζωή του. Επειδή διψάει το φως, θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κάνει πραγματικότητα της ζωής την αλήθεια του Χριστού. Όποιος κάνει δική του αυτή την αλήθεια, ο καλοπροαίρετος πάει ευκολότερα προς το φως, περπατάει εν αληθεία και αγαπάει τους αδελφούς του εν αληθεία. Με το Πνεύμα του Χριστού και την αλήθεια τον λατρεύει και προσεύχεται εν πνεύματι και αληθεία. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει την αλήθεια του Χριστού. Για τον Ιωάννη το Θεολόγο, ο πιστός γίνεται μάρτης της αληθείας και αγιάζεται μέσα σε αυτή την αλήθεια. Ο Χριστός ως αλήθεια είναι ο νέος νόμος, όχι ως διαδικασία σκέψεως και αποτέλεσμα διανοητικό, αλλά ως ο αποκεκαλυμμένος από τον Πατέρα που υπάρχει και λάμπει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, που πρέπει να το υποδεχόμαστε με πίστη και να δεχόμαστε τις ενεργές του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπογραμμίζει τα λόγια του Χριστού που ερμηνεύουν τη λειτουργία της Θείας της αλήθειας μέσα μας. «Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Η βασιλεία η εμή ουκέστη εκ του κόσμου τούτου, ουκέστην εν δεύθεν». Ο Χριστός είναι ο μόνος που δεν επιβάλλει την αλήθεια του με τη βία αλλά με τη μαρτυρία. Κάθε αλήθεια που θέλει να επιβληθεί με τη βία δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Η αλήθεια πρέπει να είναι και χαριτωμένη και να περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραδίδει και μια παράλληλη αλήθεια, εκείνη του Πιλάτου, του ανθρώπου της εξουσίας, που δείχνει το σκεπτικιστή όλων των εποχών. Ο Πιλάτος από την πείρα του ως άνθρωπος της εξουσίας και του σκεπτικισμού αποφαίνεται. Και τι εστί αλήθεια? Είναι η απάντηση των αδιαφόρων. Ο Πιλάτος ταυτίζει την αλήθεια με το συμφέρον. Βλέπει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Υποτάσσεται όμως το προσωπικό του συμφέρον και αδιαφορεί για την αλήθεια. Προτιμά να τα έχει καλά με τους ισχυρούς. Ο Πιλάτος δεν κατάλαβε την αλήθεια. Έχασε αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Αυτός ο λόγος, ο ευαγγελικός για την αλήθεια, γίνεται στις ημέρες μας πολύ επίκυρος. Κάθε ανθρώπινη αλήθεια τίθεται υπό κρίση. Έτσι καταντήσαμε να κατακαιρματίσουμε την αλήθεια. Κάθε διανοητής προβάλλει τη δικιά του αλήθεια ως θέσφατο. Την περιβάλλει με απόλυτο κύρος, ως αν να την έχει ενθυλακωμένη μέσα στο τσεπάκι του. Τη διακηρύσει από τα τηλεοπτικά παράθυρα και την επιβάλλει στις άδολες ψυχές των ακροατών του.
Κάθε ισχυρός προβάλλει ως αλήθεια το δικό του συμφέρον και πολυμήχανα προσπαθεί να το κάνει κοινή συνείδηση και σε μεγάλο βαθμό το κατορθώνει. Το ίδιο και ο τρομοκράτης θέλει να επιβάλλει τη δική του αλήθεια. Όλοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τη βία. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι όλοι βρίσκονται έξω από την αλήθεια. Η αλήθεια ταυτίζεται με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια ταυτίζεται με το αγαθό και ωφέλιμο, το κοινό για όλους. Η αλήθεια είναι πολύ ακριβή υπόθεση. Ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι ιδιότητα θεία. Οι διανοητές την πλένουν μέσα στη σκάφη της σκέψης τους και την πετάνε μαζί με το νερό τη θεά ουσία του εγκεφάλου τους. Την άδειασαν ήδη. Οι ισχυροί την έκαναν υποχείριο της εξουσίας τους. Είναι οι εξουσιαστές της αλήθειας που την κακομεταχειρίζονται. Η βία την διεκδικεί και γίνεται αντεξουσία για να επιβάλλει τη δική της εξουσία. Έτσι φτάσαμε σε σκηνές αποκαλύψεως. Υπάρχει όμως για όλους μια επιτακτική ανάγκη που μας ειδοποιεί. Αλλάξτε, μετανοήστε και γυρίστε στη μόνη ασφαλή αλήθεια, την σώζουσα. Αυτή άνωθεν εστί καταβαίνουσα εκ του πατρός των φώτων.

Ευαγγελιστής Ιωάννης που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Σεπτεμβρίου μας μίλησε για την αλήθεια του Χριστού και τη χρησιμότητά της στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμα Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 26 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Παρθένου Φίλου Επιστηθίου και ηγαπημένου του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητων, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε Θεολόγε και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον, Ιωάννη αγαπημένε του Κυρίου περισσότερο από όλους τους μαθητές, παρέστης πλέον σε αυτόν που είναι ο αγαπημένος του Πατρός Λόγος. Ο ένδοξος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος καταγόταν από την Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, η οποία ήταν κόρη του Ιωσήφ, του Μνήστορος της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Σιμεών ή Σίμωνα, τον Ιούδα και τον Ιωσή και 3 θυγατέρες, την Εσθήρ, την Μάρθα και την Σαλόμη, η οποία Σαλόμη ήταν σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα του Ιωάννη. Επομένως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήταν θείος του Ιωάννη, ως νομιζόμενος αδελφός της Σαλόμης, της θυγατέρας του Ιωσήφ. Ο Ιωάννης συμβοηθούσε τον πατέρα του Ζεβεδαίου στην Αλία, όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος. Μόλις δε ο Κύριος κάλεσε τους δυο αυτούς αδελφούς να τους κάμει αλλοίς ανθρώπων, εκείνοι αμέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Αυτός ο Ιωάννης ήταν εκείνος που έπεσε στο στήθος του Ιησού κατά την ώρα του τελευταίου δείπνου, του μυστικού δείπνου, και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε προδώσει?» Και βέβαια έκαμε την ερώτηση αυτή στηριζόμενος στην ιδιαίτερη αγάπη που είχε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά και κατά την προδοσία και την σύλληψη του Ιησού. Ο Ιωάννης τον ακολουθούσε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέα, διότι ήταν γνωστός του. Επίσης παρίστατο και κατά την σταύρωση του Κυρίου, ο οποίος μάλιστα κατά την ώραν εκείνη εμπιστεύθηκε σε αυτόν την μητέρα του, και ο Ιωάννης πράγματι από τότε πήρε την Θεοτόκο στον οίκο του. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης διακονούσε την πανάχραντη μητέρα του Κυρίου και φρόντιζε για αυτή μέχρι την κοίμησή της. Μετά από την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, οι Άγιοι Απόστολοι έκαμαν κλήρωση για το που ο καθένας τους θα πήγαινε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έπεσε δε τότε στον Ιωάννη να κηρύξει στις πόλεις και στα χωριά της Μικράς Ασίας. Εκείνος όμως δέχθηκε με βαριά καρδιά αυτό που του έδειξε ο κλήρος. Προέβλεψε δε ότι εξαιτίας της ολιγοπιστίας του αυτής θα κινδυνεύσει πολύ στη θάλασσα. Την πρόβλεψη του μάλιστα αυτή την ανακοίνωσε και στο μαθητή του Πρόχωρο, και πράγματι ενώ ταξίδευε στη θάλασσα μαζί με τον Πρόχωρο για να πάει στον προορισμό του, ξέσπασε μια φοβερή τρικυμία η οποία διέλυσε το πλοίο και όλοι οι επιβάτες βρέθηκαν στη θάλασσα. Τότε ο Πρόχωρος και οι άλλοι επιβάτες, αφού θαλασσοδάρθηκαν επί πολλές ώρες
βγήκαν κολυμπώντας στη στεριά κοντά στη σελεύκια της κηλικίας της Μικράς Ασίας. Ο δε Ιωάννης, επειδή δυσανασχέτησε από το αποτέλεσμα της κλήρωσης και επιπλέον επειδή δεν εστήριξε τις ελπίδες του στον Κύριο, παρέμεινε στη θάλασσα 40 ολόκληρα ημερόνυκτα, φερόμενος δόθε κήθε από την βία των κυμάτων. Με την πρόνοια όμως του Θεού διασώθηκε και ύστερα από τα 40 ημερόνυκτα εκβράστηκε εξουθενημένος στη στεριά σε ένα τόπο ονομαζόμενο Μαρμαρεώτη, όπου και συναντήθηκε με τον Πρόχωρο, ο οποίος φεύγοντας από τη Σελεύκεια είχε φτάσει τότε στον τόπο εκείνο. Σημειωτέων δε ότι ο Πρόχωρος στη Σελεύκεια αντιμετώπισε την εχθρότητα των διασωθέντων συνεπιβατών του, οι οποίοι τον κατηγορούσαν και τον διέβαλαν ως μάγο. Επιπλέον του έκαναν και επίθεση για τον σύντροφό του τον Ιωάννη, λέγοντάς του ότι αυτός είχε κλέψει χρυσάφι από το πλοίο και διασωθείς μαζί με αυτό κατάφερε να διαφύγει. Κατόρθωσε όμως ο Πρόχωρος, βέβαια με μεγάλη δυσκολία, να δραπετεύσει από τα χέρια τους και να φτάσει στον τόπο τον ονομαζόμενο Μαρμαρεώτη, όπου και συναντήθηκε, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, με τον Ιωάννη. Ακολούθως έφυγαν από εκεί και οι δυο τους και πήγαν στην Έφεσο, όπου και κάθισαν σε έναν τόπο ο οποίος ονομαζόταν τόπος της Αρτέμιδος. Κοντά σε εκείνο τον τόπο υπήρχε ένα ιδιωτικό λουτρό που ανήκε στο Διοσκορίδη, τον άρχοντα της πόλεως. Την επιστασία δε του λουτρού την είχε μια γυναίκα ονόματι Ρωμάνα, η οποία είχε αραβωνιαστεί τον Διοσκορίδη. Η γυναίκα αυτή ήταν διαβόητη για την κακοήθειά της, γεγονός που ήταν γνωστόν ακόμα και σε αυτή τη Ρώμη. Η Ρωμάνα λοιπόν συνάντησε στον τόπο της Αρτέμιδος τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο και αφού διαπίστωσε ότι είχαν ανάγκη κάπου να εργαστούν για να ζήσουν, τους ανέθεσε εργασία στο λουτρό, δίνοντάς τους καθημερινά λίγο ψωμί και λίγα χρήματα για τα άλλα έξοδά τους. Και στον μεν Ιωάννη ανέθεσε να καίει εφόρου ζωής στην κάμινο του λουτρού, στον δε Πρόχωρο να χύνει νερό στους λουωμένους. Επειδή όμως ο Ιωάννης, όντας άπειρος στην εργασία αυτή, έκαμε κάποια λάθη, η Ρωμάνα τους κακομεταχειριζόταν και μάλιστα πέτυχε, αφού συμβουλεύτηκε κάποιο δικολάβο, να τους εντάξει στην τάξη των δούλων. Στο λουτρό εκείνο κατοικούσε ένας άγριος δαίμονας, ο οποίος τρεις φορές το χρόνο έπνιγε μέσα σε αυτόν ένα νεαρό ή μια νεανίδα. Και να πως άρχισε αυτή η μυαρή και φωνική συνήθεια. Όταν ανοίχθηκαν τα θεμέλια και άρχισε να κτίζεται το λουτρό, ο ανθρωποκτόνος αυτός δαίμονας συμβούλευσε τους ειδωλολάτρες και έβαλαν μέσα στα θεμέλια ένα νεαρό και μια νεανίδα για να βγαίνει δήθεν από το λουτρό καλός ήχος και να είναι ευχάριστο. Μετά από τρεις μήνες, αφού του ανέλαβαν εργασία στο λουτρόν εκείνον ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος, πήγε εκεί να λουστεί ο Δόμνος, ο γιος του Διοσκορίδη. Κατά σύμπτωση δε ήταν η μέρα που ευρισκόμενος στο λουτρό δαίμονας έπνιγε ένα νεαρό. Έτσι λοιπόν ο δαίμονας εκείνος έπνιξε τον Δόμνο, γεγονός που λύπησε κατάκαρδα την Ρωμάνα. Το τραγικό αυτό συμβάν έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Έφεσο και επομένως και στον πατέρα του Δόμνου Διοσκορίδη, ο οποίος και πέθανε αμέσως από την μεγάλη του θλίψη. Η Ρωμάνα, ξεσχίζοντας με τα νύχια της τις σάρκες της, θερμοπαρακαλούσε την Άρτεμη να αναστήσει τον Δόμνο, πλην όμως δεν πετύχαινε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή έφτασε εκεί ο Ιωάννης και βλέποντας τη Ρωμάνα σε αυτή την κατάσταση ρώτησε τον Πρόχωρο τι συνέβη και αυτή κάνει έτσι. Μόλις δε η Ρωμάνα τους είδε να συνομιλούν άρπαξε με μανία τον Ιωάννη και εκτός από τα άλλα υβριστικά λόγια που του έλεγε τον κατασυκοφαντούσε και ως μάγο. Τελικά μάλιστα του είπε
ότι αν δεν αναστήσει τον δόμνο θα του χωρίσει την ψυχή από το σώμα, δηλαδή θα τον φωνεύσει. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης, αφού πρώτα προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε την βοήθειά του, ανέστησε τον δόμνο, βλέποντας δε η Ρωμάνα το μέγιστο αυτό και ανέλπιστο θαύμα, έμεινε άναυδη για πολλή ώρα. Όταν αργότερα συνήλθε, διακήρυξε ότι ο Ιωάννης είναι ή Θεός ή Υιός του Θεού. Εκείνος όμως δήλωσε αμέσως ότι δεν είναι ούτε Θεός ούτε Υιός Θεού, αλλά μαθητής και πιστήθιος φίλος του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Τότε η Ρωμάνα, αφού πρώτα εξομολογήθηκε στον Ιωάννη με πολλή συντριβή όλα τα παραπτώματά της, πίστευσε στο Χριστό.

Ακολούθως ο Απόστολος του Χριστού ανέστησε και τον Διοσκορίδη, ο οποίος και πίστευσε αμέσως μαζί με τον γιο του Δόμνο στο Χριστό. Εν συνεχεία δε, αφού και οι τρεις τους, δηλαδή ο Διοσκορίδης, ο Δόμνος και η Ρωμάνα, εξομολογήθηκαν, έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Κατόπιν η Ρωμάνα έσχισε το έγγραφο εκείνο που είχε εκδοθεί κατά συμβουλή κάποιου δικολάβου και όριζε ότι ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος ήταν δούλοι της. Ο δε Ιωάννης απομάκρυνε δια της προσευχής του τον πονηρό δαίμονα από το λουτρό.

Μια φορά που οι κάτοικοι της Εφέσου πραγματοποιούσαν με κάθε λαμπρότητα εορτασμούς προς τιμήν της ψευδοθεάς Αρτέμιδος, ο Απόστολος Ιωάννης ανέβηκε και στάθηκε σε ένα ψηλό τόπο επάνω στον οποίο ήταν στημένο το παμίαρο άγαλμά της. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού οι όχλοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και αρπάζοντας μεγάλες πέτρες τις πετούσαν εναντίον του Ιωάννη. Καμιά όμως από τις πέτρες αυτές δεν χτύπησε τον Απόστολο. Όλες τους παρεξέκλυναν και χτύπησαν το άγαλμα με αποτέλεσμα να το συντρίψουν. Τότε ο Ιωάννης βρήκε την ευκαιρία και ομίλησε στον ειδωλολατρικό όχλο για τον Ιησούν Χριστόν, τον μόνον αληθινό Θεό. Παρά τα αυτά όμως οι ειδωλολάτρες άρπαξαν και πάλι πέτρες και τις πετούσαν με δύναμη εναντίον του Ιωάννη με σκοπό να τον σκοτώσουν. Αλλά κατά θείαν πρόνοια τον Άγιο Απόστολο δεν το χτύπησε πάλι ούτε μία πέτρα. Και δεν συνέβη μόνο αυτό, αλλά οι πέτρες γύριζαν πίσω και πέφτοντας επάνω στους ιδίους τους ξέσκιζαν τις ολόλαμπρες στολές που φορούσαν λόγω της εορτής και τους καταπλήγωναν. Ακολούθως δια της προσευχής του Ιωάννη έγινε ένας μεγάλος σεισμός που συνετάραξε τη γη. Εξαιτίας δε του σεισμού 200 περίπου άνθρωποι από το πλήθος έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας στο έδαφος. Οι υπόλοιποι μόλις συνήλθαν από τον φόβο έπεσαν στα πόδια του Αποστόλου και τους ζητούσαν να τους πλαχνιστεί γιατί είχαν κατατρομάξει και συγκλονιστεί. Τον παρακαλούσαν επίσης να αναστήσει και εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και πράγματι ο Απόστολος προσευχήθηκε στο Θεό και οι νεκροί αυτοί αναστήθηκαν. Εν συνεχεία όμως έγινε και νέος μεγάλος σεισμός. Άπαντες τότε προσέπεσαν στον Απόστολο και αφού πίστεψαν στο Χριστόν έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Ακολούθως ο Ιωάννης μετέβη σε ένα τόπο της πόλεως της Εφέσου ονομαζόμενο Τύχη. Εκεί βρήκε ένα άνθρωπο παράλυτο κατάκητο επί 12 ολόκληρα χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός μόλις αντίκρισε τον Ιωάννη τον παρακάλεσε να τον θεραπεύσει και πράγματι ο Ιωάννης δια της προσευχής του τον θεράπευσε. Εκείνος δε υγιέστατος πλέον σηκώθηκε αμέσως όρθεος και δοξολόγησε τον Θεό.

Επειδή όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα και για το λόγο αυτό η φήμη του έφτανε παντού, ο δαίμονας που κατοικούσε στο ναό της Αρτέμιδος, μόλις είδε όλες τις υπέρ του Ιωάννη θαυμαστές εκδηλώσεις του λαού, σχημάτισε τη γνώμη ότι και ο ίδιος επρόκειτο να εκδιωχθεί κακήν κακός από τον ναό αυτό. Για τούτο λοιπόν, ιδού τι έκανε. Υποδίθηκε σχήμα στρατιωτικού ακολούθου και κρατώντας κάποια χαρτιά στα χέρια του, κάθισε σε ένα εμφανές μέρος και κλαίγοντας έλεγε σε όσους περνούσαν από μπροστά του ότι η εξουσία του τόπου του του εμπιστεύθηκε δύο μάγους, εννοούσε τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο, οι οποίοι του δραπέτευσαν. Για τον λόγον αυτόν έλεγε κινδύνευε ακόμα και η ίδια του η ζωή, αφού ο άρχοντας του τόπου του δεν θα τον πίστευε. Επιπλέον ο μεταμορφωμένος εκείνος δαίμονας έδειχνε στους περαστικούς ένα μεγάλο κομπόδεμα με χρυσάφι και τους υποσχόταν ότι θα τους το έδινε αν έβρισκαν τους μάγους αυτούς και τους φώνευαν. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού σύστηκε η πόλη και οι όχλοι πολλοί κινήθηκαν εναντίον της οικίας του Διοσκορίδη, απειλώντας ότι θα την πυρπολούσαν και θα την κατάκαιγαν και τον ίδιο και μαζί με αυτήν και όλη την οικογένειά του, αν δεν τους παρέδιδε τους μάγους. Και ενώ λοιπόν ο Διοσκορίδης προτιμούσε καλύτερα να πυρπολυθεί η οικία του και ήδη, παρά να παραδώσει τους καταζητουμένους αποστόλους, ο Ιωάννης, φωτισθής από το Άγιο Πνεύμα, σχημάτισε τη γνώμη ότι η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων θα οδηγούσεν εις αγαθόν τους περισσότερούς τους, και έτσι παραδόθηκε στο λαό αυτοβούλος μαζί με τον Πρόχωρο. Τότε λοιπόν τους άρπαξε ο ειδωλολατρικός όχλος και τους οδήγησε στο ναό της Αρτέμιδος. Εκεί οι Απόστολοι προσευχήθηκαν στο Θεό και ύστερα από την προσευχή αυτή ο ναός της ψευδοθεάς γκρεμίστηκε, ενώ για τους παρόντες δεν έπαθε κανένας ούτε το παραμικρό. Κατά την ώρα δε που ο ναός σοριαζόταν σε ερήπια, ο Απόστολος Ιωάννης είπε προς τον δαίμονα που διέμενε σε αυτόν, «Σε σένα τον ακάθαρτο δαίμονα απευθύνομαι και σου ζητώ να μου απαντήσεις πόσα χρόνια κατοικείς εδώ και να ομολογήσεις ότι είσαι εκείνος που ξεσήκωσε στους στρατιωτικούς φρουρούς και τον όχλον εναντίον μας». Και αμέσως ο δαίμονας εκείνος είπε κραυγάζοντας, «Εδώ κατοικώ 249 χρόνια και εγώ ξεσήκωσα τους στρατιωτικούς και τον όχλον εναντίον σας». Τότε λοιπόν ο Ιωάννης του είπε, «Σε διατάσσω εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου να μην κατοικήσεις το εξής τον τόπο αυτό». Αμέσως δε ο δαίμονας μετά την προσταγή του Αποστόλου απομακρύνθηκε από την πόλη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θαυμασμό και έκπληξη στους πάντες, και οι περισσότεροι των οποίων πίστευσαν στον Κύριον.

Επειδή όμως, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιτελούσε και πολλά άλλα σημεία και θαύματα και έτσι πλήθη λαού εγκατέλειπαν την ειδωλολατρία και προσέρχοντας την πίστη του Χριστού, κάποιοι Εφέσιοι του έκαμαν αναφορά στον τότε αυτοκράτορα της Ρώμης Δομητιανό, 81-96 μετά Χριστόν. Στην αναφορά τους δε αυτοί έλεγαν ότι περισσότεροι από τους κατοίκους της πόλεώς τους, ακολουθώντας τις μαγικές παραδόσεις των λεγόμενων χριστιανών, αθετούσαν τους νόμους των βασιλέων και καταφρονούσαν το σέβας και τη λατρεία των θεών, κατεδαφίζοντας ακόμα και τους ναούς τους και συντρίβοντας τα αγάλματά τους. Ύστερα από την αναφορά αυτή, ο αυτοκράτορας αποφάσισε την εξορία και των δύο αποστόλων στην ίσο Πάτμο. Προτού μάλιστα ληφθεί η απόφαση αυτή, είχε εμφανιστεί ο Κύριος τον Ιωάννη σε όνειρο και του δήλωσε ότι πρέπει να υποστεί πολλές δοκιμασίες και ότι θα εξοριστεί σε μια ίσο που ονομάζεται Πάτμος, η οποία και τον χρειάζεται πάρα πολύ. Κατά τον χρόνο που ο Ιωάννης μεταφερόταν με πλοίο στον τόπο της εξορίας, φρουρούμενος από αξιωματικούς και στρατιώτες, συνέβη να πέσει από απροσεξία στη θάλασσα ένα στρατιώτης και να πνίγει. Αυτόν λοιπόν το στρατιώτη τον ανέστησε ο Απόστολος δια της προσευχής του, ύστερα από θερμή παράκληση των αξιωματικών και των συστρατιωτών του, αλλά και την μεγάλη τρικυμία και τον σφοδρότατον ανεμοστρόβιλο που ξέσπασαν στη θάλασσα, ο Ιωάννης τα μετέβαλε σε γαλήνη. Και ακόμη κάποιον από τους αξιωματικούς, ο οποίος προσβλήθηκε από δυσεντερία και ήδη έπνεε τα λίσθια, ο θείος Απόστολος τον θεράπευσε και τον κατέστησε απολύτως υγιή. Ύστερα δε από τα θαύματα αυτά του Ιωάννη, όλοι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες που βρίσκονταν στο πλοίο πίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα.

Στην Ίσο Πάτμο κατοικούσε ένας μάγος ονόματι Κίνοψ, ο οποίος ασκούσε στο έπακρο την μαγική τέχνη και ήταν κατάφορτος από κάθε σατανική ενέργεια. Ήταν δηλαδή, με άλλα λόγια, ο ίδιος κατοικητήριον ακαθάρτων και παμπώνυρων πνευμάτων. Τον μάγο δε αυτό τον θαύμαζαν τόσο πολύ οι άφρονες για τις αμέτρητες φαντασίες του, ώστε τον

που διέμενε ο Ιωάννης για να του πάρει την ψυχή. Την επόμενη λοιπόν μέραν ο Κίνοψ, ο μάγος, έστειλε στον ιερό Ευαγγελιστή ένα πονηρό δαίμονα με την προσταγή να του πάρει την ψυχή και να του την πάει για να την τιμωρήσει. Και πράγματι ο δαίμονας πήγε στην οικία του Μύρονος και στάθηκε στον τόπο που βρισκόταν ο Ιωάννης. Αυτός όμως, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, γνώριζε τι σκοπό είχε η παρουσία του δαιμονίου εκεί. Έτσι λοιπόν το πρόσταξε να μην προχωρήσει ούτε ένα βήμα παραπέρα, αλλά να σταθεί εκεί που βρισκόταν μέχρι ότου γνωστοποιήσει την αιτία της εκεί παρουσίας του. Το δε δαιμόνιο είπε στον Ιωάννη, «Οι ιερείς του Απόλλωνος πήγαν στον Κίνοπα και λέγοντας του πολλά κακά για σένα, τον παρακαλούσαν να εισέλθει στην πόλη και να σε θανατώσει. Αλλά εκείνος δεν ανεχόταν να εισέλθει στην πόλη, με τη δικαιολογία ότι είχε διαμείνει επί πολλά χρόνια στον τόπο της ερημίας του χωρίς την παραμικρή απομάκρυνση και επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να απομακρυνθεί από εκεί και μάλιστα για ένα ασήμαντο και εξόριστον άνθρωπο. Όμως τους είπε να επιστρέψουν στην πόλη και ότι την επόμενη μέρα θα έστελε ένα δαιμόνιο να παραλάβει την ψυχή σου και να του την παραδώσει προς κρίση και τιμωρία. Τότε ο Ιωάννης υπέβαλε την εξής ερώτηση στο δαιμόνιο, «Σε έχει αποστείλει και καμιαν άλλη φορά ο Κίνοψ να παραλάβεις ψυχήν ανθρώπου και να του την παραδώσεις?» Ο δαίμονας απάντησε, «Με έχει πράγματι στείλει και θανάτωσα άνθρωπο, ψυχήν όμως δεν μπόρεσα ποτέ να του μεταφέρω». Τότε ο Απόστολος τον ρώτησε, «Για ποιο λόγο εσείς οι δαίμονες υποτάσσεστε στον Κίνοπα?» Ο δαίμονας απάντησε, «Μέσα σε αυτό τον άνθρωπο κατοικεί όλη η δύναμη του σατανά. Έχει δε αυτός ο μάγος συμφωνίες με τους άρχοντές μας και εμείς μαζί του, ώστε εκείνος να υπακούει σε μας και εμείς να υποτασσόμαστε σε αυτόν». Μετά από την απάντηση αυτήν ο Ιωάννης είπε στο δαιμόνιο, «Άκουσε πνεύμα πονηρό και ακάθαρτο. Ο Απόστολος του Υιού του Θεού, Ιωάννης, σε προστάζει να μην κινηθείς ποτέ για να κάνεις κακό σε άνθρωπο, ούτε να επιστρέψεις στον τόπο του Κίνοπος, αλλά να φύγεις μακριά από την νήσο αυτή και να περιπλανιέσαι χωρίς να μπορείς να σταθείς πουθενά». Πάραυτα δε το δαιμόνιο εκείνο απομακρύνθηκε από την νήσο Πάτμο και έγινε άφαντο.

βλέποντας ο Κίνοψ ότι το δαιμόνιον εκείνο δεν επέστρεψε πάλι κοντά σε αυτόν, έστειλε προς τον Ιωάννη άλλο δαιμόνιο, αλλά και το δεύτερον αυτό δαιμόνιο έπαθε τα ίδια με το πρώτο. Τότε ο Κίνοψ έστειλε δύο από τους άρχοντες των δαιμονίων. Τον ένα τον έστειλε να εισέλθει εκεί που κατοικούσε ο Ιωάννης, τον δε άλλο για να σταθεί απ' έξω και να κρυφακούσει αυτά που θα υποθούν και θα γίνουν, ώστε να μπορέσει επιστρέφοντας να του δώσει σχετικές πληροφορίες. Ο δαίμονας λοιπόν εκείνος που μπήκε μέσα έπαθε τα ίδια με τους δύο προηγούμενους. Εκείνος που στάθηκε απ' έξω επέστρεψε στον Κίνοπα και του ανάγγειλε

όλα όσα έγιναν, τότε ο Κίνοψ εξοργίστηκε αφάνταστα και αφού πήρε μαζί του τα πλήθη των δαιμόνων, πήγε ο ίδιος στην πόλη. Τα πλήθη δε του λαού, μόλις πληροφορήθηκαν την άφιξη του μάγου στην πόλη τους, έσπευσαν και τον προσκύνησαν. Όταν ο Κίνοψ έφτασε στην πόλη, έμαθε ότι ο Ιωάννης βρισκόταν σε ένα τόπο έξω από αυτήν και δίδασκε στο λαό τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Έσπευσε λοιπόν εκεί που κήρυτε ο Απόστολος και πηγαίνοντας να σκάσει από το θυμό του, είπε στα πλήθη: «Άνδρες τυφλοί και πεπλανημένοι, ακούστε την οδό της αλήθειας. Αν ο Ιωάννης είναι δίκαιος και αυτά που κηρύττει είναι αληθή και γίνονται, ας το αποδείξει σε μένα και σε σας, πραγματοποιώντας αυτό που θα του ζητήσω. Και στην περίπτωση που θα το πραγματοποιήσει, θα πιστέψω και εγώ στα λεγόμενά του». Έπιασε λοιπόν ο μάγος από το χέρι ένα νεαρό που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος και του είπε: «Νεαρέ μου, ζει ο πατέρας σου?» Εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν ζει, έχει πεθάνει». Τότε ο Κίνοψ τον ερώτησε: «Με τι θάνατο?» «Ήταν ναυτικός», είπε, «και όταν το πλοίο διαλύθηκε εξαιτίας μιας φοβερής τρικυμίας, πνίγηκε στη θάλασσα». Τότε ο Κίνοψ απευθύνθηκε στον Ιωάννη και του είπε: «Ιδού λοιπόν, Ιωάννη, βγάλε από την θάλασσα τον πατέρα του παιδιού αυτού και παρουσίασε τον ζωντανό στο παιδί του και σε μας, ώστε να αποδείξεις ότι είναι αληθή αυτά που λες». Απαντώντας δε ο Ιωάννης στην πρόταση αυτή του Κίνοπος, είπε: «Ο Χριστός δεν με έστειλε να ανασταίνω νεκρούς, με έστειλε να διδάσκω πεπλανημένους ανθρώπους». Τότε ο Κίνοψ απευθύνθηκε προς όλο τον παριστάμενο λαό και είπε: «Άνδρες κάτοικοι της χώρας, αν μόλις τώρα ύστερα από την απάντηση που μου έδωσε ο Ιωάννης πιστεύσατε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λαοπλάνος και σας εξαπατά με μαγικά τεχνάσματα, πιάστε τον και κρατήστε τον ώσπου να φέρω τον πατέρα του παιδιού και να σας τον παρουσιάσω ζωντανό». Εκείνοι δε παρασυρθέντες από τον αδίσταχτον αυτό μάγο έπιασαν και κράτησαν τον Ιερό Απόστολο. Ο Κίνοψ λοιπόν δεν έχασε καιρό, αμέσως πλησίασε στην ακτή και αφού τέντωσε τα χέρια του σαν φτερά και τα χτύπησε μεταξύ τους, βούτυξε στη θάλασσα και έγινε άφαντος. Ο πάταγος δε που ακούστηκε μόλις εκείνος έπεσε στην θάλασσα ήταν τόσο μεγάλος που όλοι οι παριστάμενοι φοβήθηκαν και αναφώνησαν: «Μέγας είσαι Κίνοψ και δεν υπάρχει άλλος πιο ισχυρός από σένα». Μετά λοιπόν από λίγη ώρα βγήκε ο Κίνοψ ξαφνικά από τη θάλασσα έχοντας μαζί του ένα δαίμονα στο σχήμα του πατέρα του παιδιού. Τα πλήθη δε του λαού, μη γνωρίζοντας την απάτη, ένιωσαν απέραντη έκπληξη. Ο μάγος αμέσως απευθύνθηκε στο παιδί και το ρώτησε: «Ετούτος είναι ο πατέρας σου?» Εκείνο απάντησε: «Ναι, Κύριε». Τότε όλοι έπεσαν και προσκύνησαν τον Κίνοπα. Μετά από το σατανικό αυτό τέχνασμα του Κίνοπος, τα πλήθη του λαού ζητούσαν τον Ιωάννη να τον σκοτώσουν. Ο Κίνοψ όμως δεν τους το επέτρεψε, λέγοντας τους: «Αφήστε τον προς το παρόν και μόλις θα ειδείτε μεγαλύτερα σημεία, τότε θα τιμωρηθεί κακήν κακός». Προσκάλεσε δε ο μάγος κάποιον από τους παρισταμένους και τον ρώτησε: «Έχεις γιο?» Εκείνος απάντησε: «Είχα, Κύριε, όμως τον φώνευσε από φθόνο ένας κακός άνθρωπος». Τότε ο Κίνοψ υποσχέθηκε στον πατέρα εκείνο ότι θα τον αποκαταστήσει ζωντανό. Πάρα αυτά λοιπόν άρχισε μεγάλο φόνος να καλεί με τα ονόματά τους και τον φωνιά και τον φωνευθέντα. Αμέσως τότε εμφανίστηκαν δυο δαίμονες στο σχήμα εκείνων.
Ο δε κίνοψ ερώτησε τον πατέρα δείχνοντάς του καθέναν από τους δυο εμφανιστέντες «Ετούτος είναι ο γιος σου και εκείνος είναι ο φωνιάς του?» Ο πατέρας απάντησε «Ναι Κύριε». Τότε ο κίνοψ στράφηκε προς τον Ιωάννη έχοντας τη γνώμη ότι εκείνος τον θαύμαζε για τις μαγικές του ικανότητες και ενέργειες και τον ρώτησε «Γιατί θαυμάζεις για όλα αυτά Ιωάννη?» Ο δε θείος Απόστολος του είπε «Εγώ ούτε θαυμάζω ούτε απορώ για όσα εσύ κάνεις. Εκείνο όμως που με δυσαρεστεί είναι το γεγονός ότι με τα διαβολικά σου τεχνάσματα γίνεσαι αίτιος και χάνονται ψυχές. Λυπάμαι με άλλα λόγια τις ψυχές που εξαιτίας σου χάνονται». Μετά την απάντηση αυτή του Ιωάννη ο Κίνοψ του δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει και άλλα σημεία περισσότερο εντυπωσιακά και θα τον κάνει οπωσδήποτε να εκπλαγεί. Τον απείλησε δε ότι τελικά θα του αφαιρέσει και τη ζωή. Ο δε θείος Απόστολος του είπε «Τα σημεία και τα μαγικά σου τεχνάσματα γρήγορα θα διαλυθούν και θα εξαφανιστείς και εσύ μαζί τους». Μετά από τα λόγια αυτά οι παριστάμενοι όχλοι όρμησαν σαν άγρια θηρία εναντίον του Ιωάννη και τον χτύπησαν τόσο βάναυσα με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος σαν νεκρός. Και ο Ιερός Απόστολος πράγματι έδωσε την εντύπωση και στον όχλο και στον ίδιο τον Κίνοπα ότι είχε πεθάνει. Το μίσος δε και η κακία του αδίσταχτου εκείνου μάγου του Κίνοπος εναντίον του Ιωάννη ξεπέρασαν κάθε όριο και έτσι πρόσταξε να τον αφήσουν άταφο ώστε να γίνει τροφή στα θηρία και στα όρνεα. Όντας λοιπόν βέβαιοι οι παριστάμενοι άνθρωποι ότι ο Ιωάννης πέθανε αναχώρησαν καθένας για τον τόπο του εκθιάζοντας τον μισαρό Κίνοπα και χαίροντας επειδή απαλλάχτηκαν από την παρουσία του Ιωάννη. Και βέβαια ο Ιωάννης δεν είχε πεθάνει. Η εντύπωση του πλήθους και του μάγου ήταν λαθασμένη. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα ο Κίνοψ πληροφορήθηκε ότι ο Απόστολος βρισκόταν σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Λίθου Βολή και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Αμέσως τότε παίρνοντας μαζί του και τον δαίμονα μέσω του οποίου έκανε τις νεκρομαντίες έσπευσε στην τοποθεσία που δίδασκε ο Ιωάννης και του είπε «Έχοντας την επιθυμία να σε εντροπιάσω ακόμα περισσότερο σε άφησα ως τώρα να ζεις. Έλα όμως στην ακρογιαλιά για να ειδείς την δύναμή μου και να ντραπείς». Ο Ιωάννης δέχθηκε την πρόκληση αυτή του μάγου και κατέβηκε στην παραλία. Εκεί ήταν συγκεντρωμένο πλήθος ανδρών και γυναικό. Τον δε Κίνοπαν τον ακολουθούσαν εκεί και οι τρεις δαίμονες υπό τον σχήμα των τριών ανθρώπων τους οποίους εκείνος δήθεν ανέστησε εκ νεκρών. Ο Κίνοψ λοιπόν όντας στην ακτή αφού χτύπησε πολύ δυνατά τις παλάμες του ρίχτηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε από τα μάτια όλων. Οι όχλοι δε αμέσως αναφώνησαν «Μέγας είσαι Κίνοψ και δεν υπάρχει άλλος πιο δυνατός από σένα». Τότε ο Ιωάννης πρόσταξε τους τρεις δαίμονες οι οποίοι στέκονταν εκεί με το σχήμα των ανθρώπων που είχε αναστήσει δήθεν ο Κίνοψ να μην αναχωρήσουν από εκεί. Ακολούθως ο θείος Απόστολος προσευχήθηκε στο Θεό να μην συγκαταλεχθεί στο εξής ανάμεσα στους ζώντες ο αδίσταχτος εκείνος μάγος ο Κίνοψ. Μόλις δε ο Ιωάννης τέλειωσε την προσευχή του έγινε αμέσως ένας μεγάλος θόρυβος στη θάλασσα και τα ύδατα έκαμαν μια απότομη περιστροφική κίνηση. Εξαιτίας της περιστροφικής αυτής κίνησης δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα που έφτανε ως τον πυθμένα. Η τρύπα αυτή κατάπιε τον Κίνοπα και δεν βγήκε πλέον από τη θάλασσα. Εν συνεχεία ο Απόστολος
πρόσταξεν εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου τους τρεις δαίμονες, τους μεταμορφωμένους σε ανθρώπους δήθεν αναστημένους εκ νεκρών, να απομακρυνθούν από την νήσο Πάτμο. Εκείνοι δε αμέσως μετά την προσταγή του Ιωάννη έγιναν άφαντοι.

Τα πλήθη των ανθρώπων περίμεναν ματέως τρία ολόκληρα ημερόνυκτα στον αιγιαλό τον κίνοπα να βγει από τη θάλασσα. Εξαιτίας δε της ασιτίας των φωνών και του καύσωνα, οι περισσότεροι λιποθύμησαν και πέφτοντας στο έδαφος κοίτονταν άφωνοι. Τρία μάλιστα παιδιά πέθαναν. Βλέποντας τους όμως ο Ιωάννης αυτή την κατάσταση, που οφειλώντας στην πλάνη τους, τους λυπήθηκε πάρα πολύ και προσευχήθηκε για τη σωτηρία τους. Εν συνεχεία δι' αφού συζήτησε μαζί τους για την πίστη στο Χριστό, ανέστησε δια της προσευχής του τα τρία παιδιά. Όλοι τους λοιπόν τότε με μια ψυχή προσήλθαν στο Χριστό και δέχτηκαν το σωτήριο βάπτισμα, ενώ ο Κίνοψ είχε ήδη καταποντιστεί στον βυθό της θάλασσας όπως παλιά ο Φαραώ.

φθηνής ο Πάτμος ζούσε την εποχή εκείνη μια χείρα γυναίκα ονόματι Προκλιανή. Αυτή είχε ένα γιο που ονομαζόταν Σωσίπατρος. Ήταν δε αυτός πανέμορφος σαν άγαλμα και αγνός και καθαρός στο σώμα και στην ψυχή, σαν τον Πάγκαλο και Σόφρονα Ιωσήφ, τον γιο του Πατριάρχη Ιακώβου. Η Προκλιανή λοιπόν η μητέρα του τον ερωτεύθηκε παράφορα λόγω της ομορφιάς του και κατακαιγόταν από τον δαιμονιώδην αυτό λογισμό, και κοίτα ώσπου μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο ένα τέτοιο διαβολικό πάθος. Η ανέσχυντη εκείνη μητέρα, επειδή δεν μπόρεσε να πείσει τον Σόφρονα γιο της να της ικανοποιήσει την ανώσια επιθυμία, αντέστρεψε τα πράγματα και συκοφαντώντας τον κατηγόρησε στον ηγεμόνα του τόπου. Ύστερα από τη συκοφαντική αυτή κατηγορία, ο Σωσίπατρος επρόκειτο να υποστεί αθεράπευτες κακώσεις και βασανιστήρια. Τότε ακριβώς δια της προσευχής του Ιωάννη, ο οποίος γνώριζε την υπόθεση, ισχυρότατος σεισμός συντάραξε τη γη. Ο σεισμός δι' αυτό συνοδεύθηκε και από ένα φοβερό κρότο. Αμέσως μετά τον σεισμό ξεράθηκε το χέρι του ηγεμόνος και έμεινε ακίνητο. Το ίδιο συνέβη και με το χέρι της Προκλιανής. Ύστερα από το θαύμα αυτό, οι ηγεμόνες και οι Προκλιανοί μετανόησαν για τις ανώσιες ενεργειές τους. Πάρα αυτά δι' ο Ιωάννης προσευχήθηκε στο Θεό και έτσι η γη ηρέμησε εντελώς, ενώ οι ηγεμόνες και οι Προκλιανοί θεραπεύθηκαν και προσήλθαν στο Χριστό. Με την χάρη και την ευλογία του Θεού δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος και των θαυμάτων του Αποστόλου Ιωάννη, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της νήσου Πάτμου πίστεψαν στο Χριστό και δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι τους από κοινού υπέβαλαν την παράκληση στον Θείον Απόστολο να εκθέσει σε αυτούς και γραπτό στο Σωτήριο Κήρυγμα. Ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην Αγία αυτή επιθυμία τους και πήρε την απόφαση να τους ικανοποιήσει. Έτσι λοιπόν πήρε μαζί του τον μαθητή του Πρόχωρο και ανέβησε ένα όρος. Εκεί επί τρεις μέρες, μένοντας εντελώς νηστικός, παρακαλούσε τον Θεό για το ζήτημα αυτό. Μετά από τις τρεις μέρες έγινε ξαφνικά μεγάλη αστραπή και βροντή που συγκλονίστηκε ολόκληρο το όρος. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού ο Πρόχωρος έπεσε κατά γης και φαινόταν σαν νεκρός. Ο Ιωάννης όμως τον έπιασε από το χέρι και τον σήκωσε αμέσως όρθιο. Εν συνεχεία τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του και αφού ανέβλεψε στον ουρανό του είπε «Γράφε ό,τι σου υπαγορεύω». Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος και λοιπά. Μόλις ολοκληρώθηκε η συγγραφή του ιερότατου και πάνσεπτου Ευαγγελίου, ο Ιωάννης το παρέδωσε στους κατοίκους και από εκεί διαδόθηκε στα πέρατα του κόσμου.

Ακολούθως ο Ιωάννης πήγε σε ένα χωριό της Πάτμου για κήρυγμα. Εκεί συνάντησε και ένα τυφλό, τον οποίο και θεράπευσε. Κατόπιν αναχώρησε από την Πάτμο και επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πήγε και διέμεινε μαζί με τον Πρόχωρο σε ένα από τα προάστια της. Εκεί συνάντησε ένα νεαρό, τον οποίον είχε εμπιστευθεί στον επίσκοπο της εκκλησίας προτού εξοριστεί στην Πάτμο. Ο νεαρός αυτός, κατά τα χρόνια που ο Ιωάννης βρισκόταν εξόριστος στην Πάτμο, απομακρύνθηκε από τους κόλπους της εκκλησίας και κατάντησε να γίνει λίσταρχος. Μόλις λοιπόν το συνάντησε ο Ιωάννης, του μίλησε με απεριόριστη αγάπη και συμπάθεια. Έτσι κατόρθωσε να τον οδηγήσει στη μετάνοια και να τον επαναφέρει στους κόλπους της εκκλησίας.

Στην πόλη αυτή επίσης ο θείος Απόστολος συνάντησε και κάποιον άνθρωπο βαρυνόμενο από πολλά και δυσβάσταχτα χρέη. Είχε δε ο άνθρωπος αυτός καταπιεί 2 φορές ισχυρό δηλητήριο. Ο Ιωάννης λοιπόν τότε τον σφράγισε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και έτσι τον έσωσε από βέβαιο θάνατο και τον οδήγησε στο Χριστό. Επιπλέον δε ο ιερός Ευαγγελιστής μετέβαλε δια της προσευχής του χορτάρι πολύ σε καθαρότατο χρυσάφι, το οποίο και έδωσε στον ενδεή εκείνον άνθρωπο προκειμένου να εξοφλήσει τα χρέη του και να ησυχάσει. Τότε ακριβώς πίστευσε στο Χριστό και ένας Εβραίος που βρισκόταν εκεί. Συγκεκριμένα ο Εβραίος αυτός είχε προμηθεύσει το δηλητήριο στον άνθρωπο που ήταν πνιγμένο στα χρέη. Μόλις λοιπόν αυτός είδε τα όσα θαυμαστά συνέβησαν με εκείνο τον ενδεή άνθρωπο, έτρεξε στον Ιωάννη και του ζητούσε επιμόνως να βαπτίσει και αυτόν. Διαπιστώσας δε ο θείος Απόστολος ότι ο Εβραίος επιθυμούσε από τα βάθη της καρδιάς του το Άγιο Βάπτισμα, τον κατήχησε στην πίστη του Χριστού και τον εβάπτισε. Ο θείος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, μετά την επιστροφή του στην Έφεσο, συνέχισε να εργάζεται εκεί ιεραποστολικός επί 26 έτη, και με το κήρυγμά του και τα άπειρα θαύματα που επιτελούσε οδήγησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Προτού εξοριστεί στην Πάτμο είχε διαμείνει στην Έφεσο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας επί 9 έτη. Στην Πάτμο παρέμεινε εξόριστος επί 15 έτη και έτσι ίσως αυτή απείλευσε για πολύ χρόνο την εκεί παρουσία του. Όταν δε ο Θείος Απόστολος αναχώρησε από τα Ιεροσόλυμα και έφτασε στην Έφεσο ήταν 56 ετών και 7 μηνών. Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι ο Ιωάννης έζησε συνολικά 106 έτη και 7 μήνες. Ο Ιωάννης μετά την επιστροφή του στην Έφεσο κατοικούσε στην οικία του Δόμνου, του γιού του Διοσκόριδη. Μόλις δε ο Θείος Απόστολος συμπλήρωσε στην Έφεσο 26 έτη, αφότου επέστρεψε από την Πάτμο, πήρε μαζί του μια μέρα 7 μαθητές του και αφού έφτασε σε ένα τόπο τους προέτρεψε να καθίσουν. Ήταν μάλιστα όρθρος βαθύς όταν έφτασαν εκεί. Αφού οι μαθητές κάθισαν, ο Ιωάννης προχώρησε λίγο πιο πέρα και προσευχήθηκε επί αρκετή ώρα. Μόλις τέλειωσε την προσευχή του, επέστρεψε στους μαθητές του και τους είπε να σκάψουν στη γη σταυροειδή τάφο, ίσο με το ανάστημά του. Όταν εκείνοι έσκαψαν τον τάφο, ο θείος Απόστολος μπήκε μέσα σε αυτό, αφού πρώτα τους έδωσε τον εξώδιο ασπασμό. Ενώ δε αυτοί λυπήθηκαν πάρα πολύ, επειδή θα έχαναν το διδάσκαλό τους και τον κατάβρεχαν με τα δακρυά τους, ο Ιωάννης τους πρόσταξε να τον καλύψουν με χώμα ως τα γόνατα. Μόλις οι μαθητές του έπραξαν ό,τι τους ζήτησε, τους ασπάστηκε και πάλι και τους παρεκάλεσε να συνεχίσουν την κάλυψη ως τον τράχυλο. Εκείνοι έπραξαν ό,τι τους είπε. Τότε ο ιερός Ευαγγελιστής τους είπε να τους σκεπάσουν το πρόσωπο με μια οθόνη, ένα λεπτό πανί, και να το καλύψουν με χώμα. Όταν λοιπόν εκείνοι του τοποθέτησαν την οθόνη στο πρόσωπο και τον κάλυψαν τελείως με το χώμα, ευθύς αμέσως ανέτειλε ο ήλιος και ταυτόχρονα ο Θείος Απόστολος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού.

0: σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και Μοναστριών θανατώθηκαν από τον φιλάργυρο πνευματικό τους πατέρα Παύλο. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χήρας μαρτύρησε αφού θανατώθηκε με μαχαίρι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του δικαίου Γεδεών είναι γνωστό στην εκκλησιαστική υμνογραφία που παρομοιάζει τον Χριστό, την γέννηση του Χριστού, σαν δροσιά εν το πόκο, δηλαδή στο ακατέργαστο πρόβιο μαλλί. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Θρημηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στον Ψεματισμένο. Η Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα, ανακοίνωση, η νεοεγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου ενημερώνει το φιλόχριστο κοινό πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων που αρχίζει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Πατέρα Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρίς.

Έπειτα σπηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες όρισαν να γιορτάζεται η μνήμη της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου. Γιορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου και γιορτές συλλήψεως Αγίων δεν έχουμε πολλές στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο σημαίνει κάτι διαφορετικό για το πρόσωπο του Προδρόμου μέσα στην σύνολη εκκλησιαστική τάξη και ζωή, όπως όρισε η εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η εκπομπή μας γίνεται όμως τη μέρα που γιορτάζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ή μάλλον ακριβέστερα που γιορτάζουμε τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ιού της Βροντής, του ηγαπημένου μαθητού του Χριστού και συγγραφέα του μυσταγωγικού και αγιοπνευματικού Ευαγγελίου, που είναι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην κυριολεξία, είναι το Ευαγγέλιο της μυσταγωγίας στο μυστήριο της ευχαριστίας, στο μυστήριο της συνέχειας της παρουσίας του Χριστού δια του σώματός του που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης θα μας βοηθήσει όσο γίνεται να μιλήσουμε για τη λάμψη, την ακτινοβολία και τη χάρη και των δύο αυτών προσώπων. Πρώτα απ' όλα του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και ύστερα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.

23η του αυτού μηνός λοιπόν ορίζει το συναξάριο της ημέρας η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή, προφήτη, χρησμός εξαρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Σε άνδρα προφήτη δηλαδή, ήρθε ο χρησμός από τον Αρχάγγελο. Και ο προφήτης εδώ είναι ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου, ο Ζαχαρίας, ότι θα γεννήσει προφήτη. Και μάλιστα κάποιον που θα είναι ακόμα μεγαλύτερος και από τους προφήτες. Ταύτην την θείαν σύλληψην ευηγγελίσατο το προφήτη και ιερή Ζαχαρία, ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ, εισηκούσθη η δέησή σου υπόν, ως εκ τούτου προμηνύεστε δια το παράδοξον τούτε γύρος και της θυρώσεως της Ελισάβετ των θείων και παρθενικών της Παναχράντου Θεοτόκου τόκων. Αυτή λοιπόν τη θεία σύλληψη την ευαγγελίστηκε στον προφήτη και στον ιερέα Ζαχαρία ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ και του είπε, εισακούστηκε η δέησή του, και ότι παρά το παράδοξο των γυρατιών σου και της θυρώσεως της γυναίκας σου της Ελισάβετ θα γεννήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ένας τόκος παρθενικός και θείος.

0: μέρες που περνούμε, Γέροντα, είναι δύσκολες και τα σύννεφα και οι απειλές μαζεύονται στον κόσμο. Υπάρχει αναστάτωση παντού. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την αναστάτωση από τα πρόσωπα των Αγίων μας. Πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή και τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και Θεολόγο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί σας, αφού σας καλωσορίσουμε, την περιδιάβασή μας. Ξεκινούμε μετά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που τη σύλληψή του γιορτάσαμε στις 23 του μηνός.
1: Μάλιστα. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και είναι ο μόνος προφήτης που προεφητεύθη ο ερχομός του στον κόσμο και από τον προφήτη Μαλαχία και από τον προφήτη προπαντός Ισαΐα. Είναι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο αιωθινός αστήρ, ο οποίος προμηνύει την έλευση του ηλίου της δικαιοσύνης. Και είναι λοιπόν, όπως το λέει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, είναι αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ο εκκλησιαστικός χρόνος, όπως γνωρίζουμε, αρχίζει από το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα στην αρχαία εποχή δεν ήταν 1η Σεπτεμβρίου, αργότερα έγινε αυτό 106 περίπου αιώνα, αν θυμούν καλώς, αλλά ήρχιζε με τη φθινοπορεινή ημερία, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου τότε. Μετέπειτα όμως έβαλαν την εορτή των γενεθλίων του Οκταβιανού Αυγούστου Κέσαρος, που ήταν 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, μια μέρα πιο κάτω. Και έτσι αυτήν την ημερομηνία παρέλαβαν ως έναρξη του εκκλησιαστικού έτους οι τότε πατέρες. Και έβαλαν λοιπόν στην αρχή της Ευαγγελικής Ιστορίας τι άλλο, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τότε το γενέθλιόν του. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Ήταν η αρχή της Ινδίκτου, θα λέγαμε τότε.
0: Η αρχή της Ινδίκτου λοιπόν ταυτίζεται με τη φράση του Ευαγγελιστού για την αρχή του Ευαγγελίου.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι το πρόσωπο του Πρόδρομου.
1: Βεβαίως. Αρχίζει η Ευαγγελική Ιστορία. Και η Ευαγγελική Ιστορία δεν αρχίζει από τον Χριστό, αρχίζει από τον Πρόδρομο. Προετοιμάζει την οδόν του Κυρίου ο Πρόδρομος. Και προέδραμε αυτού, προέτρεξε αυτού. Ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος Άγιος επανασυγή, το αποχριστός άλλωστε, το αποδεικνύει και οι πράξεις. Τι να πούμε τον Άγιο Ιωάννη, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε τον Άγιο Ιωάννη. Μας τόσο μικρή, τόσο ταπεινή, τόσο αμαρτωλή, τόσο λίγη. Στην που το ίδιο το στόμα, το αλάθητο του Χριστού, το ονόμασε μείζωνα εν γεννητής γυναικών. Και περισσότερων προφήτων, γι' αυτό διαβάστε προφήτων και προφήτη πλέον. Αυτό ακριβώς θα πηχεί το γραφικό λόγιο εδώ. Ο σοφός ποιητής του Βυζαντίου, Χριστόφορος ο Μυτιλινέας, που έφτιαξε όλα τα αυτά, 10ο αιώνα, όλα τα δίστιχα της Αναξαρίου, τα οποία είναι ιαμβικά, είναι αμβικός τρίμετρος, ή Βυζαντινός δωδεκασύλλαβος. Πολύ σπουδαία πράγματα. Και είναι αριστουργήματα αυτά. Έχει το παιχνίδισμα των αντιθέσεων, έχει τη χρήση όλων των θεολογικών και λογοτεχνικών μέσων της εποχής του. Ήταν πάνσοφος ο Χριστόφορος ο Μυτιλινέας. Και είναι όντως αριστουργήματα. Μέσα σε 2 στίχους λέει τα πάντα.
0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αφού είναι το πρόσωπο του Προδρόμου η αρχή του Ευαγγελίου.
1: Βεβαίως είναι η αρχή του Ευαγγελίου.
0: Ο ιερεύς Ζαχαρίας και η γυναίκα του Ελισάβετ. Μάλιστα. Είναι υπέργυρη.
1: Υπέργυρη. Και μάλιστα εκείνη στήρα.
0: Πείτε
1: μας, ένα
0: λοιπόν,
1: πρόβλημα επιπλέον.
0: Τι σημαίνει αυτό και για τους Εβραίους, τι σημαίνει και για την ίδια και πώς το αντιμετωπίζουν και τι γίνεται στο τέλος.
1: Ναι. Πίστευαν λοιπόν οι Εβραίοι ότι αν κάποιος ή το άτεκνος είχε κάνει κάποια αμαρτία και ο Θεός τον τιμωρούσε αφενός και αφετέρου όσοι δεν είχαν τέκνη δεν υπήρχε ελπίδα να γεννηθεί το κατασάρκα εξ αυτών ο σωτήρι του κόσμου Χριστός και αυτό ήταν όνειδος στα μάτια των ανθρώπων και θλίψεις και στενοχώρια μεγάλη. Γι' αυτό παρακαλούσαν μια ζωή ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ το Θεό να τους χαρίσει τέκνον. Εκεί όμως το στήρα υπήρχε φυσικό εμπόδιο. Μεγάλωσαν πλέον από ό,τι υπήρχε και για τον Ιωακήμ δυσκολία. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε να μην παρετούνται από το αίτημα αυτό. Και τι δείχνει αυτό? Τη μεγάλη τους εμπιστοσύνη στο Θεό.
0: Την πίστη.
1: Την πίστη. Την πίστη των μεγάλων αυτών γονέων του Προδρόμου. Οι οποίοι ήσαν άμεμπτοι, αμφότεροι ενώπιον του Θεού, όπως λέει στην Ευαγγελική Ιστορία ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι όποιον του Θεού πορευόμενοι εν πάσης εντολές και δικαιώμαστε του Κυρίου άμεμπτοι. και δίκαιοι και άνεμτοι, ακατηγόρητοι. Ήταν άνθρωποι δηλαδή άγιοι, άνθρωποι ενάρετοι. Και ο δίκαιος εδώ είναι με όλη την αρετή. Αυτός ο οποίος έχει δικαιοσύνη είναι όλη αρετή. Είχαν όλη την αρετή, όλες τις αρετές. Βέβαια, και ουκείν αυτοί στέκνουν, μεγάλος πόνος εδώ, και δεν είχαν τέκνουν. Καθότι η Ελισάβετ είναι στήρα και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Η Ελισάβετ ήταν στήρα, επιπλέον δε και οι δυο ήσαν αρκετά προχωρημένοι στις ημέρες της ζωής των. Και όμως βλέπετε να επιμένουν. Και τονίζουν ότι οι πατέρες ακριβώς την πίστη που είχαν στο Θεό. Και άφηναν τον εαυτό τους, το αίτημά τους, τον πόνο τους, το όνειδός τους, το υστέρημα αυτό, στα χέρια του Κυρίου. Και τι ήσαν, ήσυχοι, ήρεμοι. Σήμερα είμαστε σε ταραχή πολλές φορές και κίνηση, διότι δεν έχουμε έστω λίγη εμπιστοσύνη στο Θεό. Γίνονται αναστατώσεις επάνω στη γη και πάντοτε γίνονται. Είτε από φυσικές καταστροφές, είτε από σεισμούς, είτε από πολέμους, είτε από οτιδήποτε άλλο κακό. Και γίνονται και σήμερα. Άμα όμως ο άνθρωπος έχει λίγη εμπιστοσύνη στο Θεό, ηρεμεί. Προσεύχεται. Αφήνεται. Γιατί η απιστία αυτό μας φέρνει στην ψυχή και στη σκέψη και στα αισθήματά μας. Την ταραχή, την κίνηση, το φόβο, την αναστάτωση, τη στενοχώρια, την απελπισιά και την απόγνωση και το σκοτάδι. Και αν παρακολουθούμε τα μέσα ενημερώσεως, εκεί μας οδηγούν. Εκείνοι τα ξέρουν όλα, απαντούν σε όλα, ξέρουν τι θα γίνει, αν δεν ξέρουν. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, παρά μόνο ο Παντοκράτορ. Οπότε λοιπόν, λίγη εμπιστοσύνη στον Χριστό, στην Παναγιά, στον Αγιάννη, στην Άγια μας Εκκλησία, τι κάνει, βοηθάει τα μέγιστα. Ο άνθρωπος που πιστεύει ηρεμεί. Και κάποτε στη Σοβιετική Ένωση ήταν μια οικογένεια, ο πατέρας μπήκε ο καημένος στην αθεία, η μητέρα και τα παιδιά έμειναν στην πίστη. Αλλά τον έτρωγε αυτό, ήθελε να τους φέρει και αυτούς στην απιστία. Ο ένοχος ζει συνενόχους, τι να κάνει ο καημένος. Και επί χρόνια πάλευε. Και όταν λοιπόν τα κατάφερε, ήταν περιχαρής. Πήγε λοιπόν στο γραφείο, πήγε έξω στους φίλους, έκαμα άθεη τη γυναίκα και τα παιδιά με καυχάτο και λοιπά ο καημένος. Και η δόξα εν τη εσχήνει αυτό αντί να ντρέπεται. Λοιπόν, πάει στο σπίτι και τη βλέπει νεκρά τα παιδιά και τη γυναίκα του. Και βλέπει ένα σημείωμα που του γράφει, άντρα μου. Όσο καιρό είχαμε την πίστη, αντέχαμε τα δεινά. Τώρα λοιπόν που τη χάσαμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε τη ζωή. Είναι τόσο δύσκολη και τόσο τραγική. Γι' αυτό έδωσα δηλητήριο στα παιδιά και ήπιαν, ήπια και εγώ για να τελειώσουμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς την πίστη, χωρίς το μεταφυσικό, χωρίς το Θεό του. Για το πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα του Θεού του. Από όταν τον έχασε τον επίγειο παράδεισο, δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Ούτε μπορεί να ησυχάσει. Ενώ άμα επανέλθει στο Θεό του, βρει το Θεό του, τότε ακριβώς ο άνθρωπος ηρεμεί. Αφήνεται. Και είναι ήσυχος. Ό,τι και αν γίνει. Πώς έλεγε εκεί πέρα ο Αβάς Θεόδωρος της Φέρμης στο γεροντικό. Έγινε σεισμός και οι πατέρες τρόμαξαν και έφυγαν όλοι. Έχουμε τύψει καμία και ενοχές. Κοινός έμεινε. Λέει πάτερ Αβά, δεν φοβήθηκες. Όχι λέει. Εγώ και ο ουρανός με τη γη να συγκρουστούν. Όχι μια γη μόνο. Δεν φοβάμαι. Γιατί? Γιατί εγώ τον Θεό δεν τον φοβάμαι. Τον αγαπώ. Και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο μου. Θα δούμε μετά στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

0: η εκπομπή Πίτας Πηγάς και εμείς συνεχίζουμε να περιδιαβάζουμε μέσα από τα συναξάρια μας, μέσα από τα μηνέα μας, μέσα από τη λειτουργική μας πράξη, μέσα πάνω και πέρα από όλα από το Ευαγγέλιο, από το Λόγο του Χριστού, να περιδιαβάζουμε προς τις όχθες του ποταμού της Χάριτος, όπου εκεί βρίσκεται ως τη λαβγή Σαστήρ ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Έχουμε ξεκινήσει με τον Τίμιο Πρόδρομο για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, και στην συναξαριακή ζωή και λογική μας εισαγάγει ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης. Γέροντα, ο λόγος σε εσάς.
1: Θα διαβάσω το Θεοτοκίον της 7ης Οδής του Κανόνας στην σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που είναι γραμμένο από το γλυκάιδον της Εκκλησίας τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, που έχει εδώ φοβερές εικόνες και αντιθέσεις, και λέγει: «Η σελήνη Ελισάβετ ένδον φέρουσα αστέρα θείων πρόδρομων προσεκίνησε φωτεινήν νεφέλην Μαριάμ τον ήλιον φέρουσαν Χριστόν σαρκοφορούμενον εξού δια το σώσε ημάς. Η Ελισάβετ η σελήνη φέρουσα μέσα στα σπλάχνα της τον αστέρα των θείων πρόδρομων προσκύνησε την φωτεινή νεφέλην την Μαριάμ η οποία έφερε τον Χριστόν τον Ήλιον, ο οποίος έλαβε σάρκα από σε Παναγία, για το σώσε ημάς, για να σωθούμε».
0: Όλη η θεολογία μας πάλι σε ένα μόνο τροπάριο, γραμμένο από το αμάραντο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος εκτός από διατυπώσεις θεολογικές και υψηλότατα φιλοσοφικές τους όρους τους, ήταν και μέγιστος ποιητής, τρισμέγιστος ποιητής, και δίνει όλη αυτή τη θεολογική διάσταση.
1: Σωρώας ποταμός, απεκλήση. Έρε χρυσόν, άλλος Χρυσόστομος.
0: Άλλος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς Ζαχαρίας ακούει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ μέσα στο ναό.
1: Μάλιστα.
0: Για να μας μιλήσετε λίγο για τη συνέχεια της ιστορίας της Ευαγγελικής.
1: Πήγε λοιπόν στο ναό προφήτης Ζαχαρίας κατά την εφημερίαν αυτού, που είναι το διάρκεια μιας εβδομάδος, και έπεφτε κλήρος στους ιερείς ποιος θα θυμιάσει. Και έλαχε λοιπόν, έπεσε ο κλήρος στον Ζαχαρία να θυμιάσει.
0: Στάγια των Αγίων.
1: Στάγια των Αγίων.
0: Μπήκε όπου εφυλάσσεται λοιπόν η Στάνος με το Μάνα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα αυτά που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Τα Άγια και τα Θεία. Λοιπόν, πήγε να θυμιάσει και όλον το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω κατά την ώρα του θυμιάματος. Γιατί το θυμίαμα είναι ακριβώς το σύμβολο της προσευχής. Πως ανεβαίνει το θυμίαμα πάνω, έτσι να κατευθύνεται και η προσευχή μας ως θυμίαμα, όπως το λέει ωραία ο προφητάναξης Δαβίδ, ενώπιον του Κυρίου. Και το θυμίαμα ακόμη είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να πούμε τον Κύριον Ιησούν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και έρθε το πνεύμα λοιπόν το Άγιο. Γι' αυτό και δεν μας θυμιάζει ο ιερεύς, δεν λιαρμού το σταυρό μας αυτό. Υποκλεινόμεθα λέγοντας: «Σας ευχαριστώ, Δέσποτα, που μου δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με παρακινήσεις προσευχήν». Γιατί κάθονται και μερικοί χριστιανοί έτσι και δεν το ξέρουν οι καημένοι. Ακίνητη στήλη άλατος. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Λέμε ευχαριστώ. Και όταν θέλουμε να πούμε ευχαριστώ χωρίς λόγια, το κάνουμε με υπόκληση. Γιατί μπορεί να λέμε συνέχεια ευχαριστώ και πέρα κατά την ώρα της ακολουθίας. Το λέμε όμως σιωπηλά. Είναι σιωπόσα παρένεση που λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Λοιπόν, και καθώς μπήκε να θυμιάσει, όφθη αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ήταν στα δεξιά ο άγγελος Κυρίου και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών. Όταν δούμε κάτι υπερφυσικό, επειδή είμαι θα αδύνατοι άνθρωποι, ακόμα και οι Άγιοι και οι δίκαιοι δυσκολεύονται. Και φόβος επέπεσεν επ' αυτών. Είναι κάτι το διαφορετικό. Κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, κάτι που είναι σπάνιο. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γενή σου Ελισάβετ γεννής ιών σύ και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην». Εισηκούσθη η δέησή του. Και δεν είναι εδώ μόνο, ήταν και ιερεύς ο Ζαχαρίας. Είχε και την προσευχή στην εκκλησία. Και με εκείνη την προσευχή παρακαλούσε τον Κύριο, τον Θεό, τον Παντοκράτορα, να στείλει στον κόσμο, στο λαό, το ελεός του, τη σωτηρία, το Μεσσία και λυτρωτή. Είναι εδώ ένα γενικότερο και υπάρχει και το ειδικότερο που είπαμε παραπάνω. Παρακαλούσε λοιπόν να στείλει τη σωτηρία. Και η σωτηρία ήλθε αφού εγεννήθη, συνελήφθη και γεννήθη, ο αιωθινός Αστήρ, η αρχή του Ευαγγελίου, ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, και του λέει τι θα γίνει, τι θα εκβεί, και στη συνέχεια και έστε χαρά εσύ και αγαλίασεις, και αδοκιμάσεις χαρά και αγαλίασεις, και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται, και πολλοί θα χαρούν με τη γέννησή του. Και πράγματι τόση μεγάλη χαρά έφερε στον κόσμο η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που κατά την παράδοση για να μεταδώσουν το άγγελμα το χαρμόσυνο, οι λαοί εκεί και οι λοιποί άναβαν φωτίες από το ένα βουνό στο άλλο για να μεταδώσουν, αυτός ήταν ο τρόπος τότε, και πολεμικά γεγονότα να μεταδώσουν και ό,τι άλλο χαρμόσυνο ή λυπηρό, να μεταδώσουν
0: η φρικτορία,
1: φρικτορή, ναι. Ακριβώς, να μεταδώσουν αυτή τη χαρμόσυνη είδηση. Και έμειναν από εδώ οι φωτίες, πάνε και αλλού με τα πράγματα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει εδώ η χαρά την οποία έφερε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος όταν γεννήθη. Και τι του λέει στη συνέχεια, «Έστε γάρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, γιατί θα είναι αυτός μεγάλος μπροστά στον Κύριο, και ίνον και σίκερα ουμι πει, δεν θα πει κρασί ούτε είναι ο πνευματώδη, και πνεύματος Αγίου πληστήστε, αλλά θα γεμίσει με το πνεύμα του Άγιου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού, ακόμη και όταν θα βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του». Και αυτό το βλέπουμε όταν επισκέφθη στην Ορεινή με τα σπουδής η Παναγία Ελισάβετ.
0: Το Ευαγγέλιο που ακούμε στις παρακολουθήσεις.

0: γίνεται προφήτης η Ελισάβετ, ένα κατ' του Αγίου Ιωάννου. Άλλωστε το λέει ωραία και το στοιχείο ε των χαιρετισμών της Θεοτόκου. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην Μήτραν, ανέδραν προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος αυτής ευθύς επιγρώνων των τάθης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς Θεοτόκου.
1: Χαίρε.
0: Χαίρε, ναι, βέβαια.
1: Βλαστού αμαράντου κλίμα και
0: τι ωραία που είναι αυτά, είναι αριστουργήματα. Αυτά είναι ποιητικός μεταπλασμός. Βεβαίως. Εσκύρτησε λοιπόν και είπε: ευλογημένη εσύ η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Τα είπε όλα. Και πού θεμητού το είναι να έλθει μύτη του κυρίου μου πρόσμε. Κύριος ήταν ο Θεός. Άρα η Παναγία είναι Θεοτόκος. Ο Νεστόριος και οι άλλοι που έδωναν λύση του μυαλού δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά απλά πράγματα και αυτονόητα. Αυτά που είπε εδώ η Ελισάβετ. Είναι η Θεοτόκος. Και η Παρθένος έτε και Θεών εν ανθρωπίσαντα. Τι ωραίο είναι αυτό. Και πολλούς επανερχόμεθα τον Υιόν Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών.
1: Συνεχίζει ο Γαβρίλ να του λέει.
0: Συνεχίζει ο Γαβρίλ να του λέει, γιατί είναι Ευαγγελισμός προδρόμεδο.
1: Βέβαια, είναι Ευαγγελισμός του προδρόμου.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αντίστοιχο με τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου.
0: Βεβαίως.
1: Ότι θα γυρίσει πολλούς ανθρώπους από τον Ισραήλ στον δρόμο του Θεού.
0: Βέβαια, από την αποστασία, από την άρνηση, από την απιστία, από τη σκληροκαρδία, που είναι λέξη που προσυδειάζει συνεχώς στα αρχαία κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, και τι θα κάνει, θα ενώσει τις καρδίες των πατέρων και των τέκνων. Και θα κατασκευάσει τον λαόν για να, και θα τον ετοιμάσει για να υποδεχθεί τον Κύριο. Μέγα το έργο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Μέγα το έργο. Να προετοιμάσει τις καρδιές, να προετοιμάσει τις ψυχές, να προετοιμάσει τους ανθρώπους. Και τι λέει στη συνέχεια, είπε Ζαχαρίας προς τον Άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο. Πώς θα βοηθώ περί αυτού που μου λέει, με ποιο σημείο. Εγώ γαριμή πρεσβήτης και η γενή μου προβοβική αν τις ημέρες αυτής. Εγώ μεγάλος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας. Και αποκριθείς. Ο άγγελος είπαν αυτό, εγώ είμαι Γαβρίλ. Εσύ είσαι πρεσβήτης, αλλά εγώ είμαι ο Γαβρίλ, του λέει. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ, εγώ είμαι ο Γαβρίλ, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Είμαι ο Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού. Σου φέρνω βουλή και απόφαση του Θεού. Τα άλλα άστα που ξέρεις. Τι φοβερά τα λέει και τι ωραία με την ωραία αυτή αντίθεση. Και απεστάλλην λαλίσε προσέ και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Να ο Ευαγγελισμός. Το ίδιο ρήμα. Ευαγγελίσας θέση ταύτα. Ήρθα να σου μιλήσω και να σου φέρω τις χαροποιές αυτές ειδήσεις.

0: τίμιος πρόδρομος, μείζων εν γεννητής των ανθρώπων, που δεν αξίζουμε να του λύσουμε ούτε τα ημάτια των υποδημάτων του, όπως έλεγε ο ίδιος για τον Χριστό.
1: Μάλιστα.
0: Και ο πατήρ Ανανίας μας βάζει σιγά σιγά μέσω του Ευαγγελίου, του Ευαγγελιστού Λουκά, του Καταλουκάνου Ευαγγελίου, του πιο ελληνικού στη γλώσσα, αλλά και συνάμα πιο καθαρού. Θα μου πείτε, υπάρχει κάποιο Ευαγγέλιο που να μην είναι καθαρό? Όλα έχουν τις κρυφές τους χάρες, και το ένα με τόση αγιοπνευματική σοφία συμπληρώνει το άλλο. Μας εισαγάγει λοιπόν στην ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και στο πώς ο Ζαχαρίας ως άνθρωπος, παρότι προφήτης, δηλαδή αντί στόμα του Θεού, αντί του ίδιου του Θεού μέσα στα ιερά των Ιζαριτών, αδυνατούσε να καταλάβει το μυστήριο που του έλεγε ο Γαβριήλ.
2: Και δι του λέει, θες αποδείξεις? Και ιδού έσυσε ο πόν και μη δυνάμενος να λύσε, άχρη ή σημέρα γέννητε ταύτα. Και αφού ζητεί σημείο, ιδού έχεις αυτό, όχι όμως όπως το θέλεις. Θα είσαι βοβός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι τις ημέρες που θα γίνουν αυτά, δηλαδή γέννηση του παιδίου και ονομασία του. Ανθών, και αυτό θα συμβεί, ανθών ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, και σου επιβάλλει τη τιμωρία αυτή επειδή δεν επίστευσες εις τους λόγους μου, ή την εσπληρωθήσετε εις των καιρών αυτών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου στον καιρό τους. Και εδώ βλέπουμε το αντίστοιχο της Παναγιάς. Και πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω. Και εκείνος είπε, θα θεί πνεύμα Άγιο επάνω. Όχι μόνο δεν την έψεξε, ούτε την επετίμησε, ούτε της έβαλε, ας πούμε, αυτό κανόνα θα λέγαμε, αλλά της είπε, πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμη ψηφίσεις επισκιάσει. Εδώ γιατί έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση, είχε ρωτήσει και κάποιος ακροατής προημερών πάνω σε αυτό, διότι ο Ζαχαρίας είχε και προ αυτού παραδείγματα τέτοια. Η σιγεραλέα ηλικία, όπως και οι γονείς της Θεοτόκου, η Ακήμ και η Άννα.
0: Ήταν εγνώστητο αυτά τα παραδείγματα, έτσι.
2: Ήταν εγνώστητο, τα ήξερα αυτά τα παραδείγματα, ήταν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Ισραήλ. Μέσα στην πίστη των Εβραίων, βεβαίως. Και ο Αβραάμ προπαντός με τη Σάρα, να το πρώτο παράδειγμα, ο Γενάρχης.
0: Οι Γενάρχες και οι πατέρες.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μετά και ο Ιωσήφ που απεκτήθηκε από τη δεύτερη γυναίκα του Ιακώβ, αφού εκείνη έμεινε στήρα επί Μακρόν. Βεβαίως. Και ο Σαμουήλ. Και άλλοι ακόμη. Λοιπόν, οπότε είχε πολλά παραδείγματα και δεν έπρεπε λοιπόν να απιστήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ, του βάζει μια παιδαγωγία. Μια τιμωρία. Ενώ στην Παναγιά δεν έβαλε, γιατί ποτέ δεν ξανά έγινε αυτό. Χωρίς την παρέμβαση ανδρός να γεννηθεί άνθρωπος. Και ενώ λέει ο Σολομών ουδέν κενών υπό τον ήλιον, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου και τα υπόλοιπα είναι το μόνον κενών υπό τον ήλιον.
0: Είναι η καινή διαθήκη
2: σάρκος του Χριστού. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς εκεί φέρεται αλλιώς ο ίδιος Αρχάγγελος. Και στο ένα και στο άλλο, ο Γαβριήλ. Γαβριήλ σημαίνει Θεός και άνθρωπος ή ο λεβέντης του Θεού. Πολύ ωραίος ο Γκαμπριέλ πλέον στα αυτά βέβαια. Και είναι, κατά τους πατέρες, ο γλυκύτερος αρχάγγελος, ο ομορφότερος και ο πιο προσινής και ευγενής. Και μάλιστα καθώς εστάλησε Θεοτόκο Μαρία, που το παιδίσκει, νεαροτάτη, κεντροπαλωτάτη και αγιωτάτη. Είχε το προβατικό αμάρτημα να πάω με το πνεύμα του Άγιο. Λοιπόν, και έπρεπε λοιπόν να μην τρομάξει, για τρομοκρατείται ο άνθρωπος εύκολα. Λοιπόν, την Παναγιά της έστειλε τον πιο προσινή και μιλήσιο και ωραίο αρχάγγελο. Έχει μεγάλη σημασία. Το λένε αυτό οι πατέρες, το λένε και οι ύμνοι, βεβαίως. Και του βάλε λοιπόν να επανέλθουμε το επιτίμιο και δίνοντας και το σημείο. Το σημείο, θες σημείο λοιπόν, θα μείνεις μέχρι που να γεννηθεί το παιδί. Άμα γεννηθεί, θα μιλήσεις. Και όντως, την 8η ημέρα, όπως ξέρουμε από την Ευαγγελική Ιστορία, ζήτησαν από τον Ζαχαρία να δώσει το όνομα. Ήταν η ονοματοδοσία. Περιτομή και ονοματοδοσία. Λοιπόν, και τότε πήρε πινάκιον και έγραψε, ενώ όλοι έγραψαν να ονομαστεί Ζαχαρίας επί το όνομα του πατρός αυτού, λέει Ιωάννης κληθήσετε. Γιατί το είπε ο Αρχάγγελος πώς θα το βάλει στο παιδί. Και Ιωάννης σημαίνει Θεοδόρητος, δώρο του Θεού. Θεόδωρος στα ελληνικά και Θεοδόρητος. Θείο δώρο. Και όντως ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος είναι το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα και στην Εκκλησία. Και ο Άγιος βέβαια είναι αυστηρός και απόλυτος. Απέναντι στο κακό, απέναντι στο σκοτάδι, απέναντι στην αμαρτία. Γιατί? Γιατί ο Άγιος για να αγιάσει έκαμε μέγιστο αγώνα να καθαρθεί και ξέρει πόσο κακό είναι η αμαρτία, πόσο κακό είναι το σκοτάδι, πόσο κακό είναι η φθορά. Γι' αυτό βλέπει να είναι απόλυτος και σου λέει παιδί μου θα το κόψει με το μαχαίρι, αν δεν γίνεται. Θα πάθει ζημιά. Γι' αυτό βλέπουμε και στον ηρώδη να είναι τόσο απόλυτος. Και Σε άλλες όμως περιπτώσεις τι βλέπουμε τώρα, να είναι τρυφερός, να είναι στοργικός αυτή η φιλέριμος τριγών. Στοργικός, βλέπω σε μια περίπτωση στο γεροντικό που ένας μοναχός εκεί έπτυξε στην πορνεία και ο γέροντας πια του πήρε το σχήμα και το φόρεσε στο γουρούνι. Το φόρεσε στο γουρούνι. Και παρουσιάζει το βράδυ Αγιάννης και τον απαιτήμενο. Του λέει, γιατί το έκανε αυτό στον αδελφό. Λέει, άγιε, λέει, αφού είναι αυτό ο γουρούνι. Όχι, λέει. Ο μοναχισμός είναι σχήμα μετανοίας. Πήγε να το βγάλεις και να του το βάλεις και να του ζητήσεις συγγνώμη και να του φερθείς με αγάπη. Αν αυτό δεν είναι στοργή, δεν είναι τρυφερότητα, δεν είναι αγάπη, τι είναι τότε? Και ο Άγιος Ιωάννης πραγματικά μας νοιάζεται. Εκεί που είναι κοντά στο θρόνο του Χριστού, στα ζερβά του Χριστού που ακούσαμε το ωραίο θρακιώτικο τραγούδι, παρακαλεί, παρακαλεί και οικετεύει μαζί με την κυρία Παναγιά, πρωτίστως εκείνη, το φιλάνθρωπο Χριστό για την οικουμένη. Μπορεί εδώ να αλωνίζουν οι δοκούντες άρχιν των εθνών, αλλά επάνω και μέσα στην Άγια Εκκλησιά υπάρχει ο Χριστός, η Παναγιά, ο Άγιος Ιωάννης, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι οποίοι μας φροντίζουν. Και αν θέλουν εκεί να σωθούμε, ό,τι και να γίνει σωσόμεθα. Μπορεί ο Κύριος με ένα νεύμα του μόνο να σταματήσει τα άλαλα και τα μπάλαλα, να τα ακινητοποιήσει, να τα χρηστεύσει. Πώς έκανε η Παναγία στον ερχομένο εκεί στη Βιωτία, όταν ήταν οι Γερμανοί με τα τάγκς που ήθελαν να σκοτώσουν? Ακινητοποίησε τα τάγκς και δεν ξέραμε πού θα τους ήρθε. Αυτό μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό μην καθόμαστε και χαζεύουμε στη τηλεόραση και ακούμε τον ένα και τον άλλο σοφό και ιστρούκτορα, αλλά ας γονατίζουμε και ας προσευχόμεθα στο Χριστό, στην Παναγιά, στον Αγιάννη, στους Αγίους, στους Αγγέλους. Γιατί μην μας παρασύρουν στο παιχνίδι που θέλουν εκείνοι και να μας κάνουν έρμα και να μας τρελάνουν αύριο και να μην έχουν που να μας βάλουν. Έτσι, ας αντιδρούμε εκκλησιαστικά. Ό,τι και να γίνει και το τέλος του κόσμου, το οποίο θα έλθει. Τότε η ψυχή που αγαπά τον νυμφίο Χριστό έχει χαρά. Όπως η νύφη τα περιμένει να έρθει ο γάμος, έχει τη μεγαλύτερη χαρά. Σαν τον πρώτο Στεφάνη στον κόσμο δεν εφάνει τραγουδούσαν παλιά. Έχει μεγάλη σημασία. Περιμένει λοιπόν η νύφη, η ψυχή, τι περιμένει, τον νυμφίο. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη πώς τελειώνει. Η νύμφη και το πνεύμα τι λένε στον Ιησού? Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Έρχομαι ταχύ. Έτσι τελειώνει. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Και η νύμφη και το πνεύμα. Η νύμφη είναι η Εκκλησία, το πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν άφησε όρφανη την Εκκλησία. Δεν έστειλε τον άλλο παράκλητο στην Εκκλησία. Δεν έχουμε καθένα το πνεύμα το Άγιο μέσα μας με το βάπτισμα και με τα λοιπά. Και πολλές φορές το Άγιο Πνεύμα υπερεντυχάνει, περιμόνει, στεραγμής, αλαλίτης. Κάνει μεγάλες προσευχές, μαλάλι τους στεραγμούς για μας. Και μας παρηγορεί και μας οδηγεί και μας υπερασπίζει. Αυτό είναι παράκλητο, συνήγορος, υπερασπιστής, οδηγητής, φωτιστής. Μας παίρνει αγκαλιά το πνεύμα του Άγιο. Και πώς αντέχουμε τόσες θλίψεις και τόσα βάσανα στη ζωή μας και μέσα σε αυτή την πόλη του αργού θανάτου που είναι θάλαμος των αερίων, πώς αντέχουμε? Γίνεται η λειτουργία, είναι το πνεύμα του Άγιο. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος με Πορφύριος, με τη θεία λειτουργία ανασένει πλάση. Πώς γίνεται η λειτουργία? Με το πνεύμα του Άγιο γίνεται. Έχουμε ευαγγελισμό πάλι έτσι. Κατάπιση το πνεύμα του Άγιο και η Αγία σου, τον Μενάρτο τούτον κλπ. Το πνεύμα του Άγιο. Και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε και στεκόμαστε. Γι' αυτό ας αντιδρούμε εκκλησιαστικά. Και μπορεί ο Κύριος τα άλαλα και τα μπάλαλα που φαντάζουν τώρα ότι είναι φοβερά και τρομερά να τα ακινητοποιήσει και να βάλει, και αυτό να το ευχόμεθα, μετάνοια στις ψυχές και των ανατολικών και των δυτικών και να δώσει διόρθωση βίου και να τους κάνει να αγκαλιαστούν. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Να αγκαλιαστούν. Η Εκκλησία είναι το απρόοπτο. Το απροσδόκητο. Και δεν περιμένεις, σου έρχεται η χάρις και τελειώσαμε. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και αυτό είναι ακριβώς που τρέμει και ο διάβολος. Ο οποίος κάνει τα πάντα. Δένει τους ανθρώπους με τα πάθη, με τα λατώματα, με τις αμαρτίες. Τους φτιάχνει εκεί πέρα πύργους και κάστρα του κακού. Και έρχεται μια στιγμή ο Ναζωραίος, πάπ, τα κόβει όλα αυτά και φέρνει κοντά του στον δρόμο και στην Εκκλησία την ψυχή. Την ψυχή. Και τη χειρότερη πολλές φορές ψυχή. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Έχουμε απόλυτη εντολή. Μην κρίνετε, να μην κρυθείτε. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε και να μην πάθουμε ζημιά. Άλλο είναι αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν. Τον απόλυτο λόγο τον έχει ο Κύριος. Και πού ξέρουμε? Και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, τι ελπίδι χαίροντες. Και ο κάθε άνθρωπος, και ο πιο αμαρτωλός, εφόσον ζει και υπάρχει, σημαίνει ότι ο Θεός τον περιμένει. Και τι είναι ο κάθε άνθρωπος? Υποψήφιος Άγιος. Τον περιμένει, είναι ελπίδα. Και η Εκκλησία είναι η ελπίδα. Και στην Εκκλησία η ελπίδα είναι ένσαρκη, είναι ο Χριστός ο ίδιος. Περιμένει λοιπόν και τον μεγαλύτερο κακούργο, τον μεγαλύτερο κακοποιό και τον μεγαλύτερο εγκληματία. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που αφήνει άφωνα τα σύμπαντα. Στην προδρομέως επιστολή το λέει περίτρον Απόστολος Παύλος, που ομιλεί έχουμε πει και άλλη φορά για τη δικαιοσύνη του Θεού, που δεν έχει καμία σχέση με κάθε τρεχάμενη και συμβατική δικαιοσύνη. Τι δικαιοσύνη Θεού? Αντί να τιμωρήσει ο Θεός τον αμαρτωλό, τον αποστάτη, τον ένοχο αν θέλετε, πως τώρα προσπαθούν να τιμωρήσουν κάποιους ενόχους, ας τα αφήσουμε αυτά όμως, τι κάνει? Τον αγκαλιάζει, τον συγχωρεί, τον ανασταίνει και τον σώζει και τον ξαναβάζει στον παράδεισο. Και αυτή η συμπεριφορά του Θεού τι κάνει? Αφήνει άφωνα τα σύμπαντα, τους αγγέλους και τους δαίμονες.

0: Αγίος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που είναι η λύτρωση του κόσμου που προμηνύεται και η ανάκληση προς την αρχαία δόξα. Έτσι λένε οι ίμνοι της Εκκλησίας μας, ότι ο βαπτιστής του Χριστού είναι η λύτρωση του κόσμου που προμηνύει τη λύτρωση του κόσμου και είναι η ανάκληση στην αρχαία δόξα, δηλαδή στο αρχαίο κάλος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ζαχαρίας λοιπόν λαβαίνει το επιτίμιο και βγαίνει από το ιερό και απορούν οι πάντες.
1: Ναι.
0: Γιατί αρχίζει να τους νεύει και να μην μπορεί να μιλήσει πια.
1: Μάλιστα. Και διέμενε κοφός και γένετος επλήσανε η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθη στον οίκον αυτού. Τέλειωσε λοιπόν το καθήκον του, την αποστολή του και πήγε στο σπίτι του. Μετά δε τάφτασα σήμερα, συνέλαβε Ελισάβετ η γενή αυτού και περιέκρυβενε αυτή μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτε με πεποίηκεν ο Κύριος. Ύστερα από αυτές τις ημέρες έμεινε έγκυος η σύζυγός του Ελισάβετ και επί μήνας πέντε έκρυπτε επιμελώς τον εαυτό της από συστολή για την εγκυμοσύνη της. Αλλά όταν πλέον δεν είναι δύνατον ακριβή, έλεγε σε αυτούς που την συνέχεραν ότι έτσι η ηλικία περασμένη μου έχει κάνει το καλό αυτό ο Θεός κατά τις ημέρες αυτές που επέβλεψε με ευμένεια δια να αφαιρέσει τη στήρος και ατεκνία μου η οποία μου έφερε ντροπή μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό πάμε και πιο πάνω. Και εδώ σταματάει, πάει στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και μετά συνεχίζει με τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου για την οποία έχουμε μιλήσει άλλοτε και θα μείνουμε εδώ.
0: Μας φτάνει αυτό το κομμάτι του Καταλουκάν Ευαγγελίου για την σύλληψη του Αγίου Ιωάννου.
1: Είναι το συναξάριο, θα λέγαμε, βεβαίως.
0: Είναι το συναξάριο. Βλέπετε ότι τα συναξάρια, αγαπητοί ακροατές, όπως τονίζει και ο πατήρ Ανανίας, έχουν να κάνουν με την ευαγγελική ζωή. Δεν είναι αυτόνομα. Ειδικά για το πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού, για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και για τους μίζωνες των Αγίων, αν και όλοι οι Άγιοι είναι ίδιοι, αλλά είναι μίζωνε γεννητής ο Ιωάννης.
1: Αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξη.
0: Διαφέρει εν δόξη, ακριβώς.

0: Συνεχίζουμε για τον Τίμιο Πρόδρομο, πατέρα Ανανία.
1: Ναι. Ό,τι για να πούμε για τον Άγιο Ιωάννη, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πολύ λίγα. Αλλά εμείς τα λέμε για να ωφεληθούμε και να εφελκίσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, την ευχή του, την αγάπη του, την πρεσβεία του, και να το πούμε μαζί με τον ένθεο υμνοδό του δοξαστικού της 9ης ώρας των Θεοφανίων, να σηκώσει την χείρα του την αψαμένη.
0: Την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου, έπαρον υπερημών βαπτιστά, τους Παρισίαν έχουν πολύ.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που έψαλε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
1: Βέβαια, το κύκλιονάσμα του.
0: Το βράδυ που κοιμήθηκε 2 προς 3 Ιανουαρίου, εν αναμονή του Τσιαλωτής των Φώτων του 1911.
1: Μάλιστα. Και μετά του λέει και τα μάτια σου, οφθαλμού σου πάλιν δε, και τα μάτια σου με τα οποία είδε το πνεύμα του
0: Άγιου. Το Πανάγιο Πνεύμα κατηδώντας.
1: Να κατεβαίνει και να μένει ως υπεριστερά επ' αυτών, αναπέτασον. Σηκωσέτα επίμονα.
0: Η ποιητική έκφραση στην ακρόρειά της θα λέγει.
1: Μάλιστα. Και να τον καταστήσει στον Κύριο ήλαιον ημίν. Ήλαιον ημίν, γιατί ο Κύριος μας στενοχωρείται με τις αμαρτίες και παραβάσεις μας, και πολλές φορές πονάει αφάνταστα και οργίζεται, αλλά και πάλι, όπως λέει ο Χριστοφόρος ο Μυτιλιναίος, ένα ωραίο δύστιχο ανήμερα στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου που έχουμε και την ανάμιση του μεγάλου σεισμού Επιλέοντος 3ου Ισαύρου του 740, το πλέον της οργής σου Κύριε είναι ίκτος, είναι συμπόνια, είναι αγάπη, είναι καλοσύνη. Και λέει λοιπόν να τον απεργαστείς, να τον κάμεις ήλαιο για μας και για χατήρι μας το Χριστό μας. Και μετά του λέει έλα μαζί μας να προεξάρχεις της πανηγύρεως και να επισφραγίζεις τον ύμνο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος είναι το πρωτοπαίδι της Εκκλησίας, το πρωτοπαλίκαρο του Χριστού, είναι μέσα στην Άγια Εκκλησία, έρχεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, μεμορεύουμε εξαιρέτως την Παναγία και μετά του Αγίου Ιωάννου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού, μεγάλη σημασία, και μετά των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου της ημέρας, την Αγία Αναφορά, μεγάλη σημασία. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ανάμεσά μας, μαζί μας, κοντά μας, μας υπεραγαπά, εύχεται υπερ ημών, μας προστατεύει, μας κινείς μετάνιαν ως της μετανοίας ο Κήρυξ που είναι, και μας φροντίζει στοργικά, και οι πρεσβείες του είναι αποτελεσματικές. Γι' αυτό αδελφοί και πατέρες και εραστές της Βασιλείας, για να θυμηθούμε τον Άγιο Ρωμάτο Μελωδό, άνοσχόμεν τας καρδίες προς το Θεό τον Πατέρα μας, προς την Αγία Ιερουσαλήμ την Επουρανία, προς τον Χριστό μας, την Παναγιά, τους Αγίους μας, και ας παρακαλούμε και ας προσευχόμεθα και ας συγκετεύουμε, και ας τους λέμε να μας δώσουν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, να τον εκτελέσουμε, να τον περάσουμε εν ειρήνη και μετανοία. Και ας γίνεται απ' έξω οτιδήποτε, μενέστο η θάλασσα, μενέστο το πλοίον του Ιησού, ουδύνατε βυθιστήνε. Θα πολεμήσουν όλες οι αντίχριστες δυνάμεις κατά του εσφαγμένου αρνίου με τα όργανά τους, αλλά τίποτα δεν θα καταφέρουν, ό,τι και να γίνει. Ο αντίδικος έκαμε πόλεμο με τον Χριστό και έχασε πάνω στο σταυρό και νικήθη τελεσίδικα και αμετάκλητα. Και μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν παρετείται. Γι' αυτό μας δίνει μάθημα εργατικότητος, έστω και εκ του αρνητικού, και επιμονής. Εμάς που μας περιμένει ο Κύριος, η Θεία Βασιλεία, η Αγία του Εκκλησία, ο Παράδεισος, και έχουμε την αμέριστη αγάπη και βοήθειά του, δεν πρέπει λοιπόν να εργαζόμεθα? Δεν πρέπει να κοινάμε και εμείς τα χέρια μας? Δεν πρέπει και εμείς να προσπαθούμε? Δεν πρέπει και εμείς να αγαθοπρακτούμε? Δεν πρέπει και εμείς να μετανιώνουμε? Δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε, το ανθρώπινο? Και ο Κύριος θα κάνει το αδύνατο, εμείς ας κάνουμε το δυνατόν. Και ας έχουμε πρεσβευτεί τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών, αλλά και στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για τον Ιόν της Βροντής, τον άλλο Άγιο Ιωάννη, που ο μεν ένας εκφράζει την ακρίβεια της Εκκλησίας και ο άλλος εκφράζει την οικονομία της Εκκλησίας.

0: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν μπορούν οι Άγιοι αυτοί να είναι θέματα μιας εκπομπής, αλλά εμείς να αναφερόμαστε διαρκώς σε αυτούς και δι' αυτόν στον Παντεπόπτη, Πανβασιλέα και Αρχιερέα Χριστό. Είπατε, πατέρα Ανανία, προηγουμένως, και θέλω να μου εξηγήσετε λίγο αυτή τη φράση, ότι με τους δύο αυτούς τους Αγίους μιλούμε για την ακρίβεια της Εκκλησίας και για την οικονομία της Εκκλησίας. Ναι. Για τους ακροατές μας, μια επεξήγηση.
1: Είναι θεσμός αυτό, η ακρίβεια και η οικονομία, κανονικός θεσμός της Εκκλησίας, και τα χρησιμοποιεί και τα δύο. Ο Άγιος Ιωάννης εφήρμασε με ακρίβεια τα πάντα και ήταν και απόλυτος και απέναντι στον Ηρώδη και απέναντι, και καλώς έκαμε σίγουρα. Η Εκκλησία όμως έχει και το θεσμό της οικονομίας. Υποχωρεί σε κάποια δευτερεύοντα τα οποία δεν βλάπτουν στη σωτηρία. Υποχωρεί για να βοηθήσει τον αδύνατο άνθρωπο, προκειμένου να τον φέρει στην ακρίβεια και προκειμένου να τον σώσει. Και εδώ βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, παρότι ήταν Υιός Βροντής, και είπε όταν δεν δέχτηκαν στη Σαμάρια, ας πούμε, τον Ιησού, να ρίξει φωτιά όπως έριξε και στον Ηλία και να τους κάψει. Βεβαίως. Βλέπουμε όμως το τέλος της ζωής του Άγιος Ιωάννης να καταλήγει και να κηρύσει με τρεις λέξεις. Τεκνία, αγαπάτε ανήλους. Όταν τον έφερναν μεταφορία στις συνάξεις και στο λαό, τίποτε άλλο. Και λένε, γέροντα λέει, φτάνει αυτό. Εάν αγαπάς πραγματικά το Θεό και τους ανθρώπους, φτάνει λέει. Μα εν ταύτες θεσδείς είναι εντολές. Όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αλλά τι δίνει? Μια απαλότητα ο Ιωάννης εδώ. Καλοπέρνει όσο μπορεί περισσότερο τον αμαρτωλό, τον πεσμένο, τον δυσκολεμένο άνθρωπο. Και έχουμε λοιπόν τον θεσμό της ακρίβειας και τον θεσμό της οικονομίας, που έχουν ένα σκοπό και μόνο, να σώσει τον άνθρωπο. Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός του Χριστού. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Τι θαυμαστεί λοιπόν αυτή η συμπεριφορά της Εκκλησίας και ο τρόπος θεραπείας και η άσωση και η σωτηρία των ανθρώπων. Πανθαύμαστε.
0: Να πούμε μερικά πράγματα για το βίο και για την χάρη που εξέπεμπε το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ξεκινάει και αυτός από την Αγία Γη. Ξεκινάει και αυτός ως κλητός της Βασιλείας από τον Ιησού Χριστό. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό?
1: Και γίνεται πρώτα μαθής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, ότι πολλοί μαθητές ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννου.
1: Η πρώτη εξάδα ήταν μαθητές του. Και ο Ανδρέας και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Οι μισοί Απόστολοι.
0: Είναι ο Υιός Ζεβεδαίου λοιπόν.
1: Ναι, Υιός Ζεβεδαίου και Σαλόμης. Βέβαια, οι οποίοι ήταν άνθρωποι ευλαβείς και ευκατάστατοι, γιατί είχαν και στα πλοία, τα αλλιευτικά πλοία τους είχαν και προσωπικό, εργάτες. Και φαίνεται ότι είχαν και σχέσεις και με την εξουσία. Αυτό το βλέπουμε όταν στον Άννα και Καϊάφ πήγαν τον Χριστό δεμένο. Ο Ιωάννης μπήκε μέσα, διότι είναι γνωστός του αρχιερή. Και έβαλε μάλιστα και τον Πέτρο που τα έκανε θάλασσα μετά, ας πούμε. Και λοιπά.
0: Ήταν λίγο αψής ο Απόστολος Πέτρο.
1: Βέβαια. Και ο Ιωάννης ήταν αψής, αλλά είχε άλλο τρόπο. Και ήσαν και πολύ φίλοι αυτοί οι δύο.
0: Ο Πέτρος και ο Ιωάννης.
1: Βέβαια. Τους ενώνει ο Χριστός λίγο πριν το μυστικό δείπνο, τους στέλνει να ετοιμάσουν αυτούς το μυστικό δείπνο. Το βλέπω στο 22 κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά.
0: Είναι μαζί και στη μεταμόρφωση.
1: Είναι και στη μεταμόρφωση και ο Ιάκωβος. Εδώ του συνδέει ιδιαίτερα, γιατί ο Χριστός προέβλεψε, ήξερε απόλυτα βέβαια, την πτώση του Πέτρου. Και όταν πέσει κανείς στο τσαπογνώσιο σκότος, θέλει άνθρωπο αγάπης, άνθρωπο δυνάμεως, άνθρωπο υπομονής να έχει κοντά του για να τον επαναφέρει.
0: Θέλει λάδι στην πληγή. Βέβαια. Και όχι καταγγελία και αστυνομία.
1: Και η αστυνομία και η καταγγελία είναι η ίδια η πληγή. Δεν μπορούμε να βάλουμε πληγές και μπορεί να εκδικηθεί δις επί το αυτό. Έφαγε τη μία πληγή, βάλουμε και άλλη πληγή, όχι. Βεβαίως. Και τους έβαλε μαζί και τον είχε κοντά του τον Πέτρο. Γι' αυτό και ήταν η Μαρία η Μαγδαλίνη, του είπε για τον Αναστάντα, για την Ανάσταση του Κυρίου, ότι πήραν το σώμα του Ιησού και δεν το βρήκα. Έτρεξαν οι δύο μου. Ήταν στο σπίτι λοιπόν του Ιωάννου ο Πέτρος. Και έτρεξε και έφτασαν εκεί και κάνε ευαγγελική ιστορία, μην προχωρούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη να είναι κοντά στον Κύριο με λατρεία και στοργή άφατη. Και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, μα ποτέ. Ούτε στο Σταυρό, που ήταν εκεί το αποκορύφωμα πλέον του πάθους του Ιησού. Ήταν ο μόνος εκ των μαθητών που ήταν παρεστός, παρίστατο, κοντά στο Σταυρό της Οδύνης και του Αφάτου Πόνου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με την Παναγιά. Μαζί με την Παναγιά. Αυτοί οι δύο βάσταξαν, και μυροφόρες βέβαια, και οποιοι άλλοι, τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Γι' αυτό και την παρέδωκε τη μητέρα του ο Ιησούς στον Άγιο Ιωάννη. Γιατί η μητέρα του είτο ή εν το πάθη υπεραλγίσασα και ήθελε κάποιον να την κρατήσει, να τη στηρίξει κάτω ανθρώπινο, να της φερθεί καλά και να την παρηγορήσει. Και αυτό το έκανε ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που κατά την παράδοση έμεινε κοντά της μέχρι την κοίμησή της. Έκανε στα πέριξ δουλειές, αφού έλαβε το πνεύμα το Άγιο όπως και οι άλλοι. Πήγαινε μέχρι τη Σαμάρια με τον Πέτρο να δώσουν το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που ευάπτησε ο διάκονος Φίλιππος. Έμπαιναν και έβγαιναν στο ναό και λοιπά, κάνανε προσευχή, κάνανε θαύματα με τον Πέτρο, με τον Χολό εκεί. Πήγαν φυλακοί, τους απείλησαν, τους ελευθέρωσε ο Άγγελος Κυρίου. Τι είπαν μετά, να μην μιλάτε, και εκείνοι τι λέγανε, πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώποι, με το στόμα του Πέτρου. Και όλα αυτά. Και έμενε μέχρι την κοίμηση. Και ύστερα ήρθε στην Έφεσο, η οποία ήταν απορφανισμένη από το θάνατο του Σαγηνευτού των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου.
0: Η Εκκλησία της Εφέσου.
1: Η Εκκλησία της Εφέσου και όλες οι μικρασιατικές εκκλησίες. Επήγε λοιπόν, όπως λέει και ο Πολυκράτης Σαμ, στον Πάπα Ρώμης Βίκτορα, ότι στις ημέρες του στοιχείων μέγα εν Εφέσο και κοίμηται. Και ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο Απόστολος και μαθητής του Χριστού. Επήγε λοιπόν το μέγα στοιχείων της αγάπης, η μεγάλη προσωπικότητα της αγάπης, για να στηρίξει τις απορφανιστήσεις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Και έμεινε στην Έφεσο και έκανε θαύματα και έφερε αμέτρητο στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία του Χριστού. Και μερικοί κακοπροαίρετοι και κακόβουλοι και όργανα του αντικειμένου τον κατηγόρησαν στον αυτοκράτορα της Ρώμης, στον Δομετιανό, ότι ο Ιωάννης δεν ξέρει τι κάνει, εκείνος είναι αυτοκράτορας στην Έφεσο, εσύ τι είσαι? Τον χτύπησε εκεί που πονούσε και τον εξόρισε εις την νήσον την καλουμένην Πάτμον. Και εκεί ο Ιωάννης έκαμε τους Πατμίους, που τον αγαπούν και τον λατρεύουν μέχρι σήμερα τιμητικώς, χριστιανούς. Χτύπησε τον κίνο από τον μάγο, έκαμε αμέτει τα θαύματα και εκεί έγραψε και την Αποκάλυψη στο σπήλαιο με τα χέρια του μαθητού του Προχώρου. Και μου έλεγε κάποτε ο γέροντας Πορφύριος, πήγα στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και μέσα στιγμή αρπάχτηκα. Λέω, πώς αρπαχτήκατε γέροντα? Ήλθε, λέει, μία χάρη και με πήρε. Αυτή η χάρη που κατέβηκε και φώτισε τον Ιωάννη. Δεν το λέγαμε όσο ζούσε ο γέροντας, αλλά τώρα τουλάχιστον μπορούμε να πούμε δύο ψελίσματα. Δύο ψελίσματα. Γι' αυτό είναι ιερά και η νήσος και ιερά τα μέρη αυτά. Και όταν ήλθε ο Νέρβας αυτοκράτορας στη Ρώμη, ανεκάλεσε από την εξορία στην Έφεσο λοιπόν το μεγάλο Ιωάννη, ο οποίος έζησε ακόμη πάρα πολλά χρόνια, έφτασε 105 ετών και 7 μηνών, όπως λέει το Αλεξανδρινών Πασχάλιων Χρονικών, ο Άγιος Ιωάννης. Και τον πήγαινε, όπως είπαμε και στην αρχή, στις διάφορες συνάξεις και έλεγε τις τρεις λέξεις: τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Έκαμε δε μέγα έργων και απέθανε. Γιατί μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν απέθανε, αλλά υπάγει όπως ο Νόχ και ο Ηλίας. Όχι, ο Ιωάννης απέθανε και δείχνεται και ο τάφος του, και κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου έχουμε το μάνα.
0: Έχουμε το μάνα. Υπάρχει μια ερώτηση ακροατού γι' αυτό. Να μας πείτε λίγο για το μάνα και να μας πείτε τι σημαίνει η μετάσταση του Ιωάννη. Γιορτάζουμε σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς. Το μάνα ή το μία σκόνη ή το ένα πράγμα περίεργο, και το ονόμασαν μάνα από το εβραϊκό μάνα, που μάνα στα εβραϊκά σημαίνει τι είναι αυτό, τι είναι τούτο. Και ερωτηματικά, αλλά και από τη χαρά που έπαιρναν, λέει, τι γεύση είναι αυτή? Λοιπόν, είναι η ευλογία του Αγίου Ιωάννου. Και μέσω αυτού του μάνα εθεραπεύονται ψυχήτα και σώματι. Βέβαια, άρα ο Ιωάννης είπε ο Ιησούς ότι αν θέλω μένει ως έρχομαι, τι προσέ. Το ως έρχομαι είναι με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος είχε πεθάνει πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάννης επέζησε της καταστροφής, ήλθε ο Κύριος εδώ, εράβδο πια, στην Ιερουσαλήμ. Και ετοιμόρισε των θεοκτώνων των εσμών. Και δεν έμεινε λίθος επί λίθ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Βεσπασιανός και ο Τίτος τι κάναν? Έσπηραν την Ιερουσαλήμ, την όργωσαν και την έσπηραν με αλάτι και την ονόμασαν Ελία Καπιτολίνα. Ελία, Έλιος ή το Βεσπασιανός, λέει του και Έλιος. Την ονόμασαν Ελία. Τελείως. Ο Ιωάννης επέζησε λοιπόν και ύστερα απέθανε. Δεν μετετέθη όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας. Απέθανε και τάφη. Και όπως γράφω, ο υπόλοιτος Ρώμης και άλλοι πήγαν μετά πολύ δύο μέρες στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Αυτό είναι μετάσταση.
0: Είχε μεταστεί, αλλά όντας τεθνικός.
1: Τεθνικός. Ο Ιωάννης απέθανε. Το λέει καθαρά και το Ευαγγέλιο, το επεξηγεί, αλλά και η εκκλησιαστική πράξη και παράδοση. Ότι μετέστη μετά το θάνατό του, άλλο πράγμα είναι αυτό. Τον πήρε ο Κύριος. Τι να κάνουμε. Πήρε λοιπόν αυτούς τους δύο που ήταν κοντά στο σταυρό και βάστηκαν όλο τον πόνο του. Δεν ήθελα να τους αφήσει πια, δεν είναι τίποτε κοκαλάκι εδώ. Και την Παναγιά και τον Αγιάννη, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας. Τι να πούμε, αυτά είναι τα μεγαλεία. Μετάσταση σημαίνει και κοίμηση, όπως μετέστη και ένας άνθρωπος απλώς μετέστη, λέμε. Η μετάσταση. Αλλά σημαίνει και την ανάσταση και την ανάληψη. Τη σωματική ανάσταση εκ του τάφου και την ανάληψη μετά του σώματος και της ψυχής στον ουρανό. Αυτό ακριβώς είναι η μετάσταση. Είναι ευρυτέρα της αναστάσεως. Συμπεριέχει και την ανάσταση και την ανάληψη.

0: Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 23 του μηνός η σύλληψη του Αγίου Προδρόμου και 26 του μηνός η μνήμη της Ιεράς Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Υιού της Βρουντής. Η σύλληψη του Αγίου Προδρόμου είναι μια γιορτή που δεν γιορτάζεται για πολλούς Αγίους, Πατέρα Ανωνία, έτσι δεν είναι?
1: Μόνο για την Παναγία.
0: Μόνο για την Παναγία του Ανθρώπου. Είναι τυχαίο ότι στην κατακλείδα της Θείας Λειτουργίας, που είναι η γιορτή των ερωτών και η πανήγυρη των πανηγύριων, και που γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγγελοι μαζί, και οι μάρτυρες και οι όσοι, οι ζώντες και οι κοιμημένοι, οι θριαμβεύοντες και οι στρατευόμενοι, κλείνουμε με την επίκληση των ευχών και των οικεσιών της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου, του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι νομίζω τυχαίο.
1: Καθόλου τυχαίο. Αυτό δένει κατά τον καλύτερο και θεολογικότερο και λειτουργικότερο τρόπο. Μπαίνει ο Χριστός, Παναγιά, Σταυρός, οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, Τίμιος Πρόδρομος, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσοι, ο Άγιος του Ναού, οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, ο Άγιος που γιορτάζει και ο Άγιος του οποίου γίνεται η λειτουργία, ή το Αγιάννης ο Χρυσόστομος, κυρίως αυτός.
0: Ή το Μέρας Βασίλειος, ή το Άγιος Ιάκωβος, αδελφό Θεός.
1: Αδελφό Θεός, μάλιστα.
0: Να περάσουμε, φίλες και φίλοι, στα δικά σας μηνύματα και στις καταθέσεις για την εκπομπή. Πολλές από αυτές είναι διευκρινιστικές και χαιρόμαστε όταν είναι τέτοιες, γιατί συνεχίζουν και προεκτείνουν το θέμα μας.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Χαρίκτη από το Χαράνδρη, με μαζί με τα συγχαρητήριά της που την ευχαριστούμε για αυτά, τονίζει ότι είναι υπέροχος ο συνδυασμός του μείζωνος του Προδρόμου με τον αγαπημένο Θεολόγο. Και ευχαριστεί τον Πατέρα Ανανία που μεταγγίζει την αγάπη και τη γαλήνη και παρακαλεί να εύχεται για όσους τον ακούν και για όσους δεν τον ακούν. Οι προσευχές τους είναι να είναι καλά οι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμεθα και εμείς.
1: Και εμείς.
0: Η κυρία Θεοδόρα από τα Σπάτα. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εμφανίζεται πάντα στην εικόνα με δύο πτερύγια? Και ζητά την ευχή βέβαια.
1: Είναι από την προφητεία του Μαλαχίου. Ιδού αποστέλω των αγγελών προπροσώπους. Γι' αυτό. Και είχε και εις άγγελων βίων εις την έρημον Άγιος Ιωάννης, και θα είναι ο προστάτης του εκπεσόντος, ο επικεφαλής του εκπεσόντος τάγματος των δαιμόνων, που θα αναπληρωθεί από τους οσίους, από τους ασκητάς, από τους Αγίους και Ναρέτους Χριστιανούς. Είναι επικεφαλής λοιπόν Άγιος Ιωάννης και ήταν άγγελος εξτυρωτικών οδύνων. Βγήκε λοιπόν από τους πόνους της στήρας μητέρας του με ένα θαύμα. Πολύ μυστήριο είναι αυτό. Και η σύλληψη και η γέννηση του ανθρώπου και μάλιστα του μείζωνος των προφητών. Έτσι είναι άγγελος ο Άγιος Ιωάννης όντως.
0: Η κυρία Δέσποινα από το Κερατσίνι δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή και τονίζει τι μπορούμε να πούμε για τους δύο αυτούς Αγίους. Μας δίνεται δύναμη να περάσουμε την πολυτάραχη αυτή ζωή και περίοδο. Και φιλά το χέρι του Πατρός Ανανία και προσεύχεται.
1: Θέλουμε την ευλογή και οι Άγιοι πραγματικά να μας στηρίζουν, έχει δίκιο η κυρία, έτσι.
0: Από την ΚΕΑ, από την Τζιά, από το νησί της Τζιάς, η κυρία Χρυσή. Εύχομαι να είστε καλά και να έχετε υγεία, να σας ακούμε πάντα, ζητάει την ευχή σας.
1: Πολύ την ευχαριστούμε και χαιρετισμό στο σπίτι της και σε όλους.
0: Η κυρία Μαρία από τα Μελίσια, η μητέρα του Προδρόμου και ο πατέρας του, γιατί δεν γιορτάζονται μαζί στις 5 Σεπτεμβρίου και γιατί δεν βρίσκουμε εικόνες των γονέων του Προδρόμου?
1: Τι να κάνουμε, δεν γίνονται όλα όπως θέλουμε. Δεν ξέρω γιατί δεν εορτάζουν μαζί.
0: Οι πατέρες μαζί που τους εορτάζουν σε ξεχωριστές μέρες, φαντάζομαι ξέρουν.
1: Ακριβώς γνωρίζουν οι πατέρες σίγουρα.
0: Η κυρία Φωτεινή από την Καρδίτσα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γιορτάζει και στις 8 Μαΐου. Γράφει το ερωτολόγιο ότι γιορτάζουμε τον ροδισμό και την τρίγεση του μάνα στις 8 Μαΐου. Τι σημαίνει αυτό, τι γιορτάζουμε στις 8 Μαΐου?
1: Ήταν μια σκόνη η οποία ερώδιζε, ανέτελε, πως λέμε ροδίζει ο ήλιος, ανατέλειφε, αρχίζει το στερέωμα να δείχνει ότι έρχεται ο ήλιος, ερώδισε η αυγή που λέμε ακριβώς. Ήταν μία σκόνη που έβγαινε από τον τάφο του Αγίου Ιωάννου κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου και πήγαιναν οι χριστιανοί και έπαιρναν κατά των ροδισμών αυτών της Αγίας Σκόνεως και τη χρησιμοποιούσαν σε αρρώστιες ψυχικές, πνευματικές, σε βάσανα, σε στενοχώριες, σε θλίψεις. Και τους μετέδε ο Άγιος Ιωάννης μέσω αυτής της σκόνεως την ιαματική χάρη του Χριστού. Και πραγματικά η Εκκλησία το εορτάζει και τώρα ακόμη κάθε χρόνο αυτό το γεγονός. Γινόταν στην Έφεσο. Και μάλιστα οι Τούρκοι την Έφεσο τη λένε Άγια Σουλούκ. Άγιος Θεολόγος θα πει Σουλούκ. Άγιος Θεολόγος. Οι Τούρκοι, μεγάλη σημασία αυτό. Είναι ο πατέρας της Εφέσου μεταξύ των άλλων, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
0: Ο γέροντας Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεοδόσιος Χαραλαμπόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Ζητούμε την ευχή του, κάνει λέει απλώς μια επισήμανση την εξής. Υπόθηκε για τον Άγιο Ιωάννη ότι είναι ο μεγαλύτερος των ανθρώπων. Να προσεχθεί το εξής. Αν κάποιος δει συγκριτικά τα Ευαγγέλια, στο Ευαγγέλιο του Όρθρου, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αναφέρεται ότι λέγω γάρι μην μίζων εν γεννητής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδήσεστην. Στη Θεία Λειτουργία, συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος, στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο παραλείπεται η λέξη προφήτης, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια λόγια. Ναι. Το μείζον αναφέρεται στον προφήτη. Να μην θεωρηθεί ότι το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι μείζον των ανθρώπων, γιατί έτσι θα είναι σαν να λέμε ότι είναι μεγαλύτερος και από την Παναγία.
1: Μείζον γεννητής γυναικών. Ναι, ωραία διευκρίνηση. Γέροντα,
0: είναι πολύ χρήσιμη.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχουμε
0: και
1: την, ευχή.
0: Την ευχή του. Βέβαια.
1: Και όποιος άλλος νομίζει, είπαμε και άλλη φορά. Η εκπομπή είναι δική σας, αδελφοί και πατέρες. Και μπορείτε και εσείς να συμφέρετε και να συμβάλλετε. Αυτό άλλο είναι η Εκκλησία. Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα εδώ, ελάχιστα ξέρουμε. Και αμαρτωλοί είμαστε και οι τελευταίοι των ανθρώπων. Αλλά αφού έτσι έγινε να είμαστε εδώ, τι να κάνουμε. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι και να είναι καλύτεροι και να κάνουν καλό. Καμία αντίρρηση. Ευχαριστούμε τον Γέροντα πραγματικά και τη φιλούμε το χεράκι.
0: Ζητούμε την ευχή του. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λάρισα. Η εκπομπή του πατρός Ανανία μας ωφελεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένα χειρουργείο που γίνεται σε κάποιο μέρος της οικογένειάς του αύριο και ζητά τις ευχές και τις προσευχές.
1: Ευχόμεθα καλή επιτυχία και καλή ανάρρωση στο πρόσωπο.
0: Η κυρία Φωτεινή από το Χολαργό. Την ευχή του πατρός Ανανία.
1: Του Ιησού μας, τον Αγίον.
0: Και ζητά δύο ονόματα να μνημονευθούν, Νικόλαος και Θεοδώρα.
1: Με τα χαράς.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Ραφίνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού. Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ποιος τον εβάπτισε?
1: Κανένας.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Το Άγιο Πνεύμα. Εκκυλίας μητρός του. Βέβαια, ο Άγιος Ιωάννης είναι στο μετέχμιο παλαιάς και καινής. Και μετά τη Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού απέρευσαν χάρη της στην Εκκλησία μεγαλύτερες από εκείνες που είχε ο Άγιος Ιωάννης. Γι' αυτό ο μικρότερος στη Βασιλεία θα είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη, όχι ότι ο Ιωάννης δεν είναι ο μεγαλύτερος, αλλά από την άποψη των χαρίτων. Έχουμε νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό ακριβώς, η Καινή Διαθήκη, αυτό το μεγαλείο, είναι η φωνή της άβρασης λεπτής. Είναι που έκλεινε ο ουρανός και αγκάλιασε τη γη και έφερε το έλεος και τη σωτηρία. Έχουμε εμείς της Καινής Διαθήκης, είμαστε υπέρ τυχεροί. Και πολλοί θα ήθελαν δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης να ήσαν στην Καινή Διαθήκη. Και ο Αβραάμ περίμενε να δει την ημέρα του Χριστού, του ερχομού του, και είδε και χάρη που υποείδησε ο Χριστός, βέβαια.
0: Μια ακροάτριά μας από τη Μυτιλίνη, πατρίδα τόσων Αγίων, την πατρίδα τόσων ποιητών, την ακριτική Μυτιλίνη, τον ομφαλό του Αγίου Πελάγους. Έχει αγαλιάσει, λέει, η ψυχή μας με την εκπομπή. Φυτεύονται λόγια μέσα στις ψυχές μας. Ευχόμαστε να είστε καλά, σας αγαπούμε πολύ, μας έχετε αλλάξει τη ζωή με τις εκπομπές σας πολύ και τους ευχαριστούμε κι εμείς.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε και να εύχονται.
0: Να επαναληφθεί, λέει η κυρία Καλλιόπη από την Αίγινα, η εκπομπή για τον Άγιο Φανούριο του κυρίου Κοσμόπουλου με τον πατέρα Ανανία. Παράκληση πολλών. Θα φροντίσουμε να οικονομηθεί το ζήτημα και να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για επαναλήψεις. Η κυρία Κατερίνα και ο κύριος Δημήτρης από τη Φιλοθέη. Ευχές για όλους ασθενείς και μη.
1: Ευχαρίστω και να εύχονται και εκείνοι.
0: Η κυρία Βρεδί για τα υλικά νερά. Συγχαρητήρια. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σε πολλές εικόνες έχει φτερά, όπως οι άγγελοι?
1: Το απαντήσαμε αυτό, νομίζω, ότι τον λέει ο Μαλαχίας, ο Άγγελος Κυρίου. Λέει ο Θεός Πατήρ στέλνει τον Άγγελο προ προσώπου του. Και είναι ο Ιωάννης.

0: Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, κυρία Ευαγγελία από την Ηλιούπολη. Ευχές και ζητάει ευλογίες.
1: Κύριε μας.
0: Η κυρία, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Γιατί στην εικόνα του Ευαγγελιστής Ιωάννης απεικονίζεται ως αετός και δίνει και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα συμβολικά ζώα και η Εκκλησία έβαλε στον Ιωάννη τον αετό επειδή είναι ο υψηπέτης αετός.

0: αξίωμα του Κυρίου, για να δείξει ότι η δύναμη είναι στον Ιησού Χριστό και όχι σε αυτούς. Να το ξέρουν. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου όμως είναι το Ευαγγέλιο όλων. Είναι ο πραγματικός παράδεισος της Εκκλησίας, είναι καθολικό Ευαγγέλιο και μας ανεβάζει στα ύψη, γιατί μας μίλησε αρχικά για τη θεότητα του λόγου. Εν αρχή είναι ο λόγος και Θεός είναι ο λόγος και λοιπά, αυτά τα μεγαλεία.
1: Η κυρία Βαΐα από τη Λάρισα ζητά την ευχή σας.
0: Του Κυρίου μας, τον Αγίον.
1: Και ρωτά, όταν όπως ο γιος της κάποιος είναι παντρεμένος και έχει παιδιά και η νύφη είναι καθολική, και όταν δεν έχουν βαπτιστεί τα δύο τα παιδιά, μπορούν να γράφουν τα ονόματά τους υπερηγία στην Εκκλησία?
0: Όχι, εκεί γράφονται μόνο οι πιστοί.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί όμως κατηδία να κάνουν προσευχή για αυτούς.
1: Η κυρία Παρασκευή από την Πετρούπολη. Σήμερα γίνεται η αρτοκλασία στην Εκκλησία και λέγεται το χαίρε και χαριτωμένη. Και δεν λέγεται το τροπάριο του Αγίου, το οποίο γιορτή ξημερώνει την επομένη. Για ποιο λόγο λέγεται το χαίρε και χαριτωμένη και όχι το τροπάριο του Αγίου?
0: Γιατί ο Χριστός είναι ο Άγιος Άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση δια της Θεοτόκου.
1: Η κυρία Μαρία από τη Δάφνη ζητά την ευχή και παρακαλεί να πείτε κάτι για τον μάγο στην Πάτμο που ο Άγιος Ιωάννης
0: τον Κίνοπα.
1: Εξόδωσε τον Κίνοπα.
0: Βέβαια, αυτό κατά την παράδοση και κατά το συναξάριο, αυτός έκαμε σημεία και τέρατα και πλάνευε τους ανθρώπους. Και του είπε λοιπόν ο Ιωάννης να μας αναστήσει τους ανθρώπους. Φέραμε από τη θάλασσα ένα πνιγμένο και αυτός έφερε ένα δαίμονα. Έφερε ένα δαίμονα και έλεγε αυτός ότι εγώ είμαι άνθρωπος που καπνιγεί, και ο Ιωάννης τον καθήλωνε και λέει πες αλήθεια ποιος είσαι, και λέει είμαι ο δαίμονας, αυτά. Και τρίτη φορά που τον έστειλε τον Κίνο παραφέρει από τη θάλασσα πάλι, έμεινε εκεί και δεν ξαναβγήκε ο Κίνο.
1: Μάλιστα. Η κυρία από το Παγκράτη, κύριες ευχαριστίες, να προσεύχεστε και το τροπάριο Ιορδάνης ανάματα που ο Χριστός μετάει τον ουρανό σπιθαμί προς πιθαμί, να μας το εξηγήσει ο πατήρ Ανανία.
0: Α, είναι από το δοξαστικό.
1: Βεβαίως.
0: Της εορτής των Θεοφανίων.
1: Είναι σπουδαίο τρόπο.
0: Πολύ σπουδαίο, σύγχρονο πλάγιο. Του Δευτέρου, νάματα Ιορδάνια. Το λέει τι ωραία, το λέει εκεί πέρα. Θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι και Θεός και είναι πανταχού παρόν. Και ο οποίος μετράει τους ουρανούς και μετράει τα πάντα. Δηλαδή κατέχει απολύτως τα πάντα ως παντοκράτορ. Και δεν του ξεφεύγει τίποτα μα τίποτα. Και εδώ είχε ακριβώς την ταπείνωση του Χριστού που κατέβηκε στον Ιορδάνη, που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη να πληρώσει πάσαν δικαιοσύνη και έκαμε τα πάντα να δέξει τα ημών υπέρ ημών. Και δείχνει ακριβώς την αρχοντιά του Χριστού και το μεγαλείο, αλλά και συνάμα και την ταπείνωση του Χριστού και την αγάπη του.
1: Ο κύριος Σπύρος από το Γαλάτσι, πρώτα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εκοιμήθηκε, μετά μετέστη ή μετάστηση έγινε αμέσως? Το είπαμε νομίζω προηγούμενο.
0: Ναι, το είπαμε. Πρώτα εκοιμήθηκε, έμεινε μερικές μέρες στο μνήμα και μετά πήγαν και δεν βρήκανε το Άγιο σώμα του.
1: Όπως γνωρίζουμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Πόδρομος ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Ιησού.
0: Σίγουρα.
1: Όταν γινόταν η σφαγή των Ιππίων από τον Ηρώδη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πόδρομος πού ήταν και δεν τον έσφαξε ο Ηρώδης?
0: Το λέει εκεί πέρα η αρχαία παράδοση. Έφυγε με την Ελισάβετ στο βουνό και εκεί που έτρεχαν πίσω τους στρατιώτες να τον φωνεύσουν, παρεκάλεσε την πέτρα η Ελισάβετ και άνοιξε η πέτρα. Λέγεται ωραία δοξαστικά εκεί της εορτής του Αγίου Ιωάννου. Και δέχθη η πέτρα μητέρα μετατέκνου.
1: Και κλείστηκε στην πέτρα.
0: Και κλείστηκε στην πέτρα και μετά βγήκε πάλι και σώθη.
1: Κύριε Ροξάνη και Βόκος από τον Λόφο έξω από τον Πειραιά, λέει η τηλεφωνήτριά μας, δεν ξέρω αν είναι σαφές αυτό. Πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή και δίνετε κουράγιο και μας βοηθάτε. Είναι καλό να μελετάμε τους βίους των Αγίων και να μελετάμε τους Αγίους στην προσευχή μας?
0: Βεβαίως είναι καλό και επιβεβλημένο. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης Κροστάντης, όταν λέμε εμείς το όνομα ενός Αγίου, αυτομάτως εκείνος λέει το δικό μας το Θεό. Είναι η ενότητα της Εκκλησίας και η αγάπη των Αγίων και η πρεσβεία τους.
1: Η κυρία Βασιλική από το Διδημότυχο, χαιρετισμού στην Ακριτική Θράκη.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ.
1: Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας για την ωραία εκπομπή. Να είστε ευλογημένοι, την ευχαριστούμε πολύ. Και λέει, είναι μεγάλη χαρά μας να ακούμε θρακιώτικα τραγούδια. Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να τα παίζουμε. Και αυτά και όλα τα τραγούδια
0: στους πατέρες μας.
1: Δημοτικά, έντεχνα,
0: βεβαίως,
1: όλα τα τραγούδια
0: βεβαίως,
1: που βεβαίως έχουν να κάνουν με το αίσθημα του λαού μας.
0: Βεβαίως.
1: Η κυρία Αριάδνη από τα Αναγκιώσια, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και οι λέξεις είναι πολύ πτωχές να εκφράσουν αυτά που νιώθουν. Γιατί οι καταβασίες των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, ρωτάει η κυρία Αριάδνη, έχουν τους κανόνες, ο μεν πρώτος είναι απλός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως καταβασία, ο ιρμός όμως στη δεύτερη περίπτωση, στο δεύτερο δηλαδή κανόνα αναφέρεται ως ιαμβικός ιρμός. Γιατί λέγεται ιαμβικός ιρμός και από πού προέρχεται αυτή η ονομασία?
0: Μάλιστα. Από το ίαμβος που είναι ακριβώς το μέτρο της τραγωδίας, είναι τρίμετρος ή δωδεκασύλλαβος και είναι προσωδιακό αυτό το μέτρο, έχουμε δηλαδή μακρά και βραχία συλλαβή, ενώ στον άλλον Χριστός γεννάται είναι

πνευματονικό το μέλος. Και έχουμε το ιζωμένη και άτονη συλλαβή, είναι μεγάλη διαφορά. Και το ιαμβικό μέλος είναι και πολύ αρχαίο και αυτό είναι και δύσκολο. Και κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Παπανικόλαο Πλανά τι γνώμη έχει για τους ιαμβικούς κανόνες και λέει ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα γαλλικά. Δίκιο έχει, είναι δύσκολα. Είναι ωραία άσκηση όμως. Τα διαβάζουμε εμείς και αν δεν καταλαβαίνουμε δεν πειράζει. Μπορούμε να βρούμε όμως και μεταφράσεις που υπάρχουν, αλλά τα καταλαβαίνει κάποιος άλλος και φεύγει. Όπως για το ψαλτήρι και για τα σάλα.

0: Πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα των μηνυμάτων που πληθαίνουν. Δεν θα προλάβουμε μόνο, είναι προφανές. Η κυρία Νίκη από το Ζούμπερι, την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέριζουμε το Ζούμπερι. Την ευχή και δίνει ευχές να μας έχει πάντα καλά, να σας έχει πάντα καλό Θεός. Ο πατήρ Θεοδόσιος πάλι από την Μητρόπολη, την Νέα Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Ευχαριστούμε για την εκπομπή και εκτιμά, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος, τον πατέρα Ανανία και εμένα και φυλά το χέρι του πατρός Ανανία. Αναφέρει ότι τα Ευαγγέλια αυτά είναι στις 24 Μαρτίου, την πρώτη και, που ανέφερε προηγουμένως, ναι. Στην ορτή της πρώτης και δευτέρας Ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι πολύτιμες οι συμβολές τέτοιου είδους.
1: Είναι
0: πολύτιμες. Η κυρία Άννα την Ηλίουπολη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Η Μαρία η Μαγδαληνή που ήταν κοντά στο Σταυρό, την πήρε κοντά του Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πέθανε στην Έφεσο και την έθαψε εκείνο σε ένα σπήλαιο που αργότερα το 860 λέει ο έκτος ο Σοφός μετέφερε τα οστά στην Κωνσταντινούπολη και εκεί ενταφιάστηκαν. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετέστηκε με το σώμα της. Έχουμε και το λείψανό της, τη Μονή Σίμωνος Πέτρας κλπ.
0: Η κυρία Ελένη από την Καλυθέα, την ευχή του πατρός και να εύχεται για τα παιδιά, τα εγγόνια και το δισογονάκι της.
1: Ευχαριστώ, να είμαι καλά.
0: Ο κύριος Θανάσης από τα Τρίκαλα, καλησπέρα στα Τρίκαλα. Φιλούμε το χέρι του πατρός Ανανία, ευχαριστούμε για την εκπομπή και λέει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την κόρη του που τακτοποιήθηκε και ευχαριστεί ιδιαίτερα γι' αυτό τον Θεό.
1: Δόξα τω Θεώ, να είστε καλά κύριε Θανάση.
0: Η κυρία Ευτυχία από τον Κορυδαλό, πολλά συγχαρητήρια και ζητάει ευχές. Ζητάει επίσης να μνημονεύεται όλη η οικογένειά της.
1: Ευχαριστούμε και ευχόμεθ.
0: Η κυρία Ελένη από το κέντρο της Αθήνας. Έχω στο σπίτι μου, λέει, μια παραδοσιακή εικόνα που έχει στο κέντρο τον Παντοκράτορα, δεξιά την Παναγία και αριστερά τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Στα πόδια του Παντοκράτορα, στο θρόνο, υπάρχει μια μορφή αγοριού 12 χρονών έως 14. Και ακριβώς στο δεξί χέρι του αγοριού υπάρχει ένα χέρι. Θα ήθελα να δώσει μια εξήγηση γι' αυτό ο πατήρ Ανανία.
1: Δεν το γνωρίζω, να κοιτάξουμε και το λέμε την άλλη φορά. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Μανώλης από την Ξάνθη, που μας δίνει και το τηλέφωνό του και τον ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και παρακαλούμε να εύχεται για την οικογένεια και τα παιδιά του. Χαιρετισμού στην Ξάνθη.
1: Βεβαίως.
0: Η κυρία Ελευθερία από την Κέρκυρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή του πατρός Ανανία και ξεκουράζει πάρα πολύ το ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή. Ζητά την ευχή.
1: Του κυρίου μας και των Αγίων του.
0: Η κυρία Μαρία από τον Άγιο Σώστη. Να προσευχηθείτε για όλους μας και για τα παιδιά μας.
1: Ευχαρίστως και εκείνη.
0: Και ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι όταν πέφτει η πολλή προσευχή γίνονται θαύματα.
1: Σίγουρα.
0: Η κυρία Ελένη από τα Γλυκά Νερά, συγχαρητήρια πάρα πολλά για την εκπομπή. Τι σημαίνει Ιωάννης?
1: Θεοδόρη, τους δώρων του Θεού.
0: Η κυρία Μαρίκα από την Αθήνα, ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής και τον πατέρα Ανανία και να βάζει στην προσευχή την οικογένειά της.
1: Με τα χαρά.
0: Η κυρία Σοφία από την Αγία Μαρίνα, συγχαρητήρια και ευχές ζητά για την οικογένειά της.
1: Ευχαριστούμε και ευχόμεθα.
0: Η κυρία Ευμορφίλη από το Καματερό, συγχαρητήρια και ο Θεός να εμψυχώνει και να μας στηρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς.

Έπειτα σπηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στον Ψεματισμένο. Η Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα, ανακοίνωση, η νεοεγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέας του Αυγόρου ενημερώνει το φιλόχριστο κοινό πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων που αρχίζει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερό Μόναχο Πατέρα Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Κυριακή, η πρώτη του Λουκά. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα αυτής της Κυριακής. Αρχίζουμε με το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο, στους στίχους 1-11.

το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, ή ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων. Και καθήσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγαραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, δίολης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διερρήγνυντο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλάβεστε αυτής, και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλός ημί, Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του σύν αυτό, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιούς Ζεβεδαίου, Ιείς εν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπεν προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσει ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό.

Τώρα δούμε τη μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Των καιρών εκείνων στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίκτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τέλειωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξετε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη την νύχτα παιδευόμαστε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ». Αφού το έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισε να σκίζεται το δίκτυ τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δυο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μην φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

πρωί, αγαπητοί ακροατές. Ο ήλιος χρυσίζει τα γαλάζια νερά της Γενισαρέτ. Δύο πλοία αγκυροβολημένα στη γαλήνια ακρογιαλιά. Ο Χριστός μπαίνει σε ένα και παρακαλεί τον Σίμωνα να τον απομακρύνει από τη ξηρά για να μπορεί πιο άνετα να διδάσκει τα πλήθη. Μόλις τέλειωσε τη διδαχή, είπε πάλι στο Σίμωνα και τους συντρόφους του: «Τραβήξετε ξανά στα βαθιά και ρίξτε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Και εκείνος του απαντά: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Εκείνο που εντυπωσιάζει στην πρώτη επαφή μας με το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι η εμπιστοσύνη του Σίμωνα στον σχεδόν άγνωστο σε αυτόν Ιησούν Χριστό. Θέτει τον εαυτό του χωρίς επιφυλάξεις στη διάθεσή του, υποτάσσει τη λογική και την πείρα του στην παντοδυναμία του Ιησού. Πιστεύει στο Χριστόν πριν ακόμα τον γνωρίσει. Ούτω συν την πίστην θερμός και πρώτης πίστεως, λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Και στη συνέχεια ένας κόσμος πνευματικός, αλλιώτικος, ανύπαρκτος μέχρι τότε, ανοίγεται μέσα του. Είναι η αμοιβή του για την απόλυτη υποταγή, που στην τελευταία της ανάλυση είναι η άρνηση του εγώ. Διερρήγνει το δε το δίκτυον αυτών. Ειδών δε ο Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλώσιμη, Κύριε». Είναι η γνωριμία με τον Χριστό, η θέα της παντοδυναμίας του. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ικθείων πολλοί. Η γεύση της Θείας Παρουσίας, η συνέστηση της αναμαρτησίας εκείνου αφήνει άφωνο τον Πέτρο και τους συντρόφους του. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στο σύν αυτό, η συνάντηση με τον Ιησούν κάνει φανερή την δική του μηδαμινότητα. Η παρουσία του Χριστού τον συναρπάζει, τον εχμαλωτίζει, τον θαμπώνει και τον οδηγεί αυτόν και τους συντρόφους του στη μεγάλη απόφαση. Και καταγαγώντες στα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Μια σύντομη, αγαπητοί ακροατές, αναφορά στην σύγχρονη πραγματικότητα μας δίνει τα εξής στοιχεία. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ήταν ψαράδες. Την ώρα λοιπόν που ασκούν το επάγγελμά τους, ο Ιησούς τους καλεί χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη δουλειά τους, έκαστον δια των οικείων και συντρόφων εφέλκεται ως γάρ τους μάγους δια του αστέρος, ούτω και τους αλλιείς δια των ηχθείων. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αισθανόμαστε το κάλεσμα του Χριστού ανακατεύοντας το χαρτοβασίλειο της γραφειοκρατίας ή παρακολουθώντας τον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο με το τηλεσκόπιο ή το μικροσκόπιο. Όταν ταξιδεύουμε στα αστέρια ή όταν κλεισμένοι ολιμερείς στην ανθυγινή αίθουσα του εργοστασίου ακούμε τα βήματά του στο ακρογιάλι της ψυχής μας. Ο Πέτρος με τη στάση του μας δείχνει τις προϋποθέσεις για την αποδοχή των λόγων του Χριστού. Ο Σίμων Πέτρος ευχαρίστως παραχωρεί το πλοίο του στον άγνωστον Ιησούν. Υπακούει χωρίς δισταγμό στην παράκληση εκείνου να απομακρύνει το πλοίο από τη ξηρά. Καλοσύνη, απλότητα, διάθεση φιλοξενίας, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η συμπεριφορά του
αρετές σπάνιες στην εποχή μας. Ο άκρατος υποκειμενισμός του αιώνα μας, ο ατομισμός, η φιλαυτία, η αποκοπή μας από το σύνολο, η αδιαφορία μας για τα κοινά και το κοινό αποτελούν κακές προϋποθέσεις για την αποδοχή του καλέσματος του Ιησού. Ο Σίμων παρακολουθεί την διδαχή του Κυρίου προς τα πλήθη και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. Προϋπόθεσης απαραίτητη για τη γνωριμία με τον Χριστό είναι η γνώση των λόγων του. Ο λόγος του πέφτει στην ψυχή μας με την δημιουργική δύναμη του σπόρου. Αυτός ο σπόρος είναι που γεννά μέσα μας ολοζώντανο των Κύριων. Η εποχή μας, εποχή παρακμής και πνευματικού μαρασμού, αδιαφορεί κατά κανόνα για τον λόγο του Χριστού και ηρωνεύεται τους εργάτες του Ευαγγελίου. Μετά τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν υπάρχουν πια περιθώρια δυσπιστίας για τον Πέτρο. Πιστεύει στο Χριστό. Το πρώτο μέρος της καταφατικής απαντήσεως στην παρότρινση του Ιησού να γυρίσει στα νυχτά και να ρίξει τα δίκτυα δεν φανερώνει δισταγμό ή κάποια αμφιβολία. Απλούστατα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Επιστάτα, δι' όλοι στις νυκτόσκοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Ως τη στιγμή αυτή δεν γνωρίζαμε τίποτα για τον νυχτερινό μόχθο των ψαράδων. Τώρα από τα χείλη του Πέτρου πληροφορούμαστε ότι ουδέν έλαβον, και αμέσως προσθέτει «επειδέ το ρήματι σου χαλάσω το δίκτυον». Η ακλόνητη πίστη αμείβεται πλούσια. Και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ο Ιησούς αμείβει διπλά τους πιστούς του. Τα αγαθά είναι και υλικά και πνευματικά. Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Ο Σίμων, ο Πέτρος, είναι αφιλοχρήματος. Το ψάρεμα γι' αυτόν είναι μέσο για την κάλυψη των αμέσων αναγκών της ζωής του, όχι μέσο για πλουτισμό. Κάθε άπλιστος και πλεονέκτης άνθρωπος θα έβλεπε στο θαύμα μια ευκαιρία πλουτισμού. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του βλέπουν την δύναμη του Ιησού και τον ακολουθούν, και αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Επομένως, προϋποθέσεις απαραίτητες για την πίστη είναι η αγαθή πρόθεση, η απλότητα της καρδιάς, η αποδέσμευση από τα ανθρώπινα και ο λόγος του Θεού, και φυσικά πάνω απ' όλα η χαρισματική κλίση του Ιησού.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε περισσότερο με τη βοήθεια του Θεού την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικόπη, με βοήθημά μας το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη.

το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ εδίδασκε ο Ιησούς Χριστός των λόγων του Θεού. Το σούτον δε πλήθος ανθρώπων συνήχθη εκεί, ώστε έπιπτον επάνω αυτού σπουδάζοντες να ακούσουν την επουράνιον αυτού διδασκαλίαν. Εγένετο δε λέγει ανωτέρω ο θεηγόρος Λουκάς, εν το τον όχλον επικίσθε αυτό, του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός είναι στός παρά την λίμνην Γενισαρέτ. Εν εκείνη δε τη λίμνη είδε δύο πλοία, το μεν του Πέτρου, το δε των ιών του Ζεβεδαίου. Είδε δε και τους αλλοιείς, οι τίνες εξελθόντες από τον πλοιαρίον, έπλυναν τα δίκτυα αυτών. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ή ρώτησεν αυτόν από τις γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Τα πλοία ως φαίνεται ήσαν πολύ πλησίον εις την γην, όθεν ο Ιησούς Χριστός βλέπων ότι ο λαός επιπίπτων επ' αυτών και καταστενοχωρών, και την φωνήν αυτού διεσκόρπιζε και την ακρόασην του λαού συνέχεν, ή να μη παρακοπεί του Θεού το έργον, εισήλθεν εις το πλοίον του Πέτρου και παρακάλεσεν αυτόν ή να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης, όπως αν εκ του πλοίου απαρεμποδίστος διδάσκει. Καθίσας λοιπόν εν το πλοίο του Πέτρου, εξ αυτού επόντιζε τους διψώντας λαούς τα σωτήρια ανάματα της διδασκαλίας αυτού. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωναν, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγαραν. Ότε ετελείωσε το πνευματικόν έργον, τότε εφρόντισε και περί των αναγκαίων δια το σώμα. Τότε είπεν εις μεν των Πέτρων, επανάγαγε εις το βάθος, δηλαδή απομάκρυνον ακόμη το πλοίον, και φέρε αυτόν εις το βαθύ μέρος της λίμνης. Εις τον Πέτρο δε και αυτούς οι οποίοι ήσαν με ταυτού είπεν, χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν, ήτι απλώσατε τα δίκτυα ή να αλλιεύσετε. Τούτο δε το παράδειγμα διδάσκει και σου λέγει, μη δέποτε να εγκαταλείψεις το έργον του Θεού δια της σωματικής σου υπηρεσίαν, αλλά τελείωσον πρώτον το θείον έργον, έπειτα φρόντισον και περί της ανάγκης του σώματος. Προς δε την προσταγήν του σωτήρος αποκριθείς ο Πέτρος, είπε τα εξής. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίχτυον. Το επιστάτης σημαίνει τον προϊστάμενον και διοικητήν του έργου. Όθεν ο Πέτρος θέλων να τιμήσει τον Κύριον, ονόμασεν αυτόν επιστάτην. «Ω επιστάτα», λέγει, «ημείς μεν εκοπιάσαμεν όλην την νύκταν, κατά την οποίαν είναι ο αρμόδιος καιρός της αλλοιίας, αλλά ουδέ εν ο ψάριον επιάσαμεν, όμως επί το ρήματί σου, δηλαδή πιστεύων εις το λόγον σου, πειθόμενος εις την προσταγήν σου, ρήπτω το δίχτυον εις την θάλασσα». Τόσα αυτήν δε ευλάβιαν και υπακοήν έδειξεν ο Πέτρος, επειδή αν και δεν οικολούθη τότε τον Ιησούν Χριστόν, όμως εγνώριζεν αυτόν αφότου ο αυτάδελφος του Ανδρέας παρέστησεν αυτόν ενώπιον αυτού και ήκουσε παρά αυτού το «Σύγη Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύγη κληθήσει Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όχι μόνο δε είπεν ο Πέτρος, «Επί το ρήματι σου χαλάσω το δίχτυον», αλλά και έριψεν αυτόν μετά τον συναυτό αλλιέων εις τη θάλασσαν.

Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν ηχθείον πλήθος πολύ, διερήγνητο δε το δίχτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Είδον ο Πέτρος και οι μεταυτού αλλιεύοντες, το πλήθος των ψαριών και το δίχτυο σχιζόμενων, διανεύματος εκάλεσαν τους μετόχους ή τους συντρόφους αυτών, τους ιούς του Ζεβεδαίου να έλθουν να τους βοηθήσωσιν. Ήλθαν λοιπόν εκείνοι, το σούτον δε εγέμισαν και τα δύο πλοία, δηλαδή και το πλοίο του Πέτρου και το πλοίο των ιών του Ζεβεδαίου, ώστε από του βάρους ευηθίζοντο. Βλέπετε πρώτον της Αγίας υπακοής των καρπών. Έπειτα σημείωσον ότι όταν μεν είναι μακράν ημών ο Ιησούς, τότε άκαρποι μένου συνικόποι ημών. Κοπιάζομεν δε ματέως. Όταν δε έλθει ο Ιησούς προς ημάς, τότε οι κόποι ημών γίνονται καρποφόροι. Θερίζομεν δε πολύ κέρδος. Τούτο το θαύμα ειδών ο Πέτρος, ειδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε». Εάν παραβάλεις του εκατοντάρχου των λόγων, «Κύριε, ουκί μη ικανός, ή να μου υπό την στέγινης έλθεις», προς τον λόγον του Πέτρου, «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε». Ευρίσκεις μεταξύ εκείνου και τούτου διαφοράν μεγάλη, διότι το μεν να είπεις προς τον θέλοντα να εισέλθει στον οίκον σου, «Κύριε, δεν είμαι άξιος ή να εισέλθεις στον οίκον μου», δεν είμαι άξιος το σαύτης τιμής, σημαίνει ταπείνος είναι ο λόγος σου και ευλάβιαν πολλήν και σέβας. Το δε να είπεις προς εκείνον ο οποίος ήδη εισήλθεν στον οίκον σου, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός», έκστασιν ψυχή σημαίνει και δειλίαν και φόβον. Ότι δε ο Πέτρος τότε και κατεπλάγη και εφοβήθην, είναι φανερόν εκ των λόγων οι οποίοι ακολουθούν. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συν αυτόν, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, ιούς Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνεί το Πέτρο. Και είπε προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Τα ασυνήθη πράγματα προξενούσι θάμβος και έκσταση, αυτοί οι οποίοι ήσαν αλληγείς, ουδέποτε είδαν το σούτον πλήθος ηχθείων διαμιάς να συλληφθεί στο δίχτυον. Διό πρεπόντος ο Πέτρος, ομοίως και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και πάντες όσοι ήσαν με ταυτόν, όταν είδον το σούτον πλήθος ψαριών, εθαύμασαν. Ο δε Πέτρος όχι μόνον εθαύμασεν, αλλά και εφοβήθη, διότι αν δεν εφοβήτων, δεν θα έλεγεν εις αυτό

Ιησούς «Μη φοβού». Αλλά διατί εφοβήθην, ημέν κατάπληξης έχει τόπον, είδε πράγμα θαυμαστών και κατεπλάγει. Ο δε φόβος ποιον έχει λόγον, εφοβήθη λέγει, επειδή το αμαρτωλός, ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί, αληθώς δε η αμαρτία είναι φόβου πρόξενος. Αλλά τι εφοβήθη και τι άλλο ημί την δια τας αμαρτίας τιμωρίαν. Εγνώρισε δια του θαύματος των ψαριών την παντοδυναμίαν του Ιησού Χριστού. Όθεν βλέπων αυτόν έμπροσθεν αυτού, εφοβήθην την τιμωρίαν, διό και έσπευδε να απομακρύνει αυτόν από προσώπου αυτού. Έξελθε απ' εμού. Το ίδιο ακριβώς βλέπομεν και στους γαδαρινούς. Αυτοί παρέβαινον των νόμων, βόσκοντες χείρους προς τροφήν αυτών. Ότε λοιπόν ήκουσαν ότι τους μεν δαιμονιζομένους εθεράπευσεν ο Ιησούς Χριστός, τους δε χείρους κατεπόντισεν εις τη θάλασσαν, τότε φοβηθέντες στην τιμωρία της αμαρτίας παρεκάλουν αυτόν ή να αναχωρήσει από τον ορίον αυτόν. Τούτον του Πέτρου των φόβων εθεράπευσεν ο Ιησούς δια του παντοδυνάμου αυτού λόγου, μη φοβού. Έπειτα απεκάλυψεν εις αυτόν τον σκοπόν της Θείας Προνοίας περί της αποστολής αυτού, από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών, μη φοβηθείς λέγει την τιμωρίαν της δικαιοσύνης μου, αλλά περίμενε την ευεργεσίαν της ευσπλαχνίας μου από του νυν. Και το εξής, θα ψαρεύεις όχι ο ψάρια από τις θαλάσσεις, αλλά ανθρώπους από του βυθού της απιστίας.

και καταγαγόντες τα πλοία επί την υγιήν, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Τίνες ήσαν ούτι, ήτινες ακούσαντες το μη φοβού από τον ίν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Έσυραν τα πλοία αυτών εις την γην, έπειτα αφού άφησαν τα πάντα, οικολούθησαν τον Ιησούν Χριστόν. Ούτι ήσαν ο Πέτρος και ο αδελφός αυτού Ανδρέας και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου. Τούτο δε είναι φανερόν εκ της διηγήσεως των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, ήτινες από συμφώνου διηγούνται ότι τούτους ευρών ο Χριστός παρά τη θάλασσαν της Γαλιλαίας εκάλεσεν αυτούς υπόν, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντες στα δίχτυα οικολούθησαν αυτό. Αλλά τρεις περί τούτου προκύπτους η δυσκολία. Πρώτη, η της ονομασίας του τόπου, διότι ο μεν Ματθαίος και ο Μάρκος λέγουσι «περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας». Ο δε Λουκάς λέγει «και αυτός είναι στός παρά την λίμνη Γενισαρέτ». Δευτέρα, η της εργασίας διαφορά, διότι ο μεν Ματθαίος και Μάρκος λέγουσιν ότι έβρεν αυτούς ο Κύριος βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν. Ο δε Λουκάς λέγει αποβάντας από τον πλοίον και αποπλύνοντας τα δίκτυα. Τρίτη, η σιωπή του θαύματος, διότι ουδαίο Ματθαίος, ουδαίο Μάρκος διηγήθησαν τα περί της συλλήψεως του πλήθους των οψαρίων. Αλλά την μεν πρώτην δυσκολία εύκολα λύσει αν σκεφθείς ότι η θάλασσα της Γαλιλαίας, δια της οποίας διέρχεται ο Ιορδάνης, είναι αυτή η λίμνη Γεννησαρέτ, έχουσα δύο ονομασίες. Εις δε την Δευτέραν απαντάς λέγον ότι επειδή ήσαν και ημερομίσθη εργάτε συν το Πέτρο και τις ιοι Ζεβεδαίου αλλιεύοντες, την έσμεν εξ αυτών έπλυνον τα δίκτυα, την έσδε έβαλον δίκτυον, ελπίζοντες να συλλάβουν τότε οψάρια, αν και όλην την νύχτα κοπιάσαντες ουδέν έλαβον. Είδε τρίτη δυσκολία έχει γενικήν την λύση, διότι είναι φανερόν ότι πολλά σιωπηθέντα υπό του Ματθαίου και Μάρκου συνεγράφησαν υπό του Λουκά και Ιωάννου. Έγραψεν όμως ο Ματθαίος ομοίως και ο Μάρκος την ουράνιον πρόσκληση των Αποστόλων και την πρόθυμον αυτών υπακοήν. Αλήθως δε μεγάλη η προθυμία της καρδίας αυτών, υπερβαίνουσα και αυτήν την προθυμία του προφήτου Ελισσαίου, διότι αυτός καλεστής υπό του προφήτου Ηλιού απεκρίθη «καταφυλίσω τον πατέραν μου πρώτον ή τα ακολουθήσω πίσω σου». Οι δε θείοι Απόστολοι ευθύς αφήσαντες άπαντα το πλοίον, τα δίκτυα, τους συντρόφους, τους φίλους, τους συγγενείς και τον πατέραν αυτών των Ζεβεδαίων, οικολούθησαν τον Ιησούν Χριστόν.

0: η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Θρημηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στον Ψεματισμένο. Η Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα, ανακοίνωση, η νεοεγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέα του Αυγόρου ενημερώνει το φιλόχριστο κοινό πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων που αρχίζει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερό Μόναχο Πατέρα Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής.
1: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που η Εκκλησία τιμά τη μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου, μας μιλάει για τη χρησιμότητα της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζεται και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Ανάσταση του Αγίου Άνδρου Θεολόγου τιμά και γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ασθενής ο λόγος μας για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Αν δεν είχαμε το Ευαγγελιό του και τις πληροφορίες των άλλων Ευαγγελιστών, θα μας ήταν σχεδόν άγνωστος. Θα εστερεί το ιστορία από ένα πρότυπο αγάπης. Θα εστερεί το από μια καρδιά που οι παλμοί της σχημάτιζαν τη λέξη αγάπη. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, εταλαιπωρείται όλη τη νύχτα μαζί με τον Πέτρο και τον αδελφό του Ιάκωβο και τους συνεταίρους του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, στο ψάρεμα. Αυτό ήταν το επάγγελμα του πατέρα του και αυτό εκείνος τους άφησε ως κληρονομιά στα παιδιά του. Το ψαροκάικό τους ήταν το εργαλείο τους. Ψάρευαν τη νύχτα, πουλούσαν τα ψάρια τους το πρωί και είχαν το απόγευμα για να ξεκουραστούν. Αυτό τον ελεύθερο χρόνο ο Ιωάννης δεν τον χρησιμοποιούσε για ύπνο και διασκέδαση. Τον γέμιζε με οράματα και θάματα. Οραματιζόταν τη δόξα του λαού του και την ελευθερία του. Γέμιζε την ψυχή του με το θαύμα που θα ξαναοδηγούσε το Ισραήλ στην παλιά του δόξα και στην ελπιζόμενη μεγάλη του αποστολή. Τις ελεύθερες του ώρες τραβούσε τα βήματά του κατά τον Ιορδάνη. Πήγαινε εκεί στην έρημο, όπου κήρυτε το κήρυγμα της μετανοίας ο συνονόματός του ο Ιωάννης ο Ερημίτης, που τον επρίκησε ο Θεός με το χάρισμα της προφητείας και με την εξουσία να βαπτίζει όσους μετανοούσαν με το βάπτισμα της μετανοίας και να τους προετοιμάζει για την καλή υποδοχή του αναμενόμενου Μεσσία. Τον αγαπούσε τον αναμενόμενο Μεσσία ο Ιωάννης. Κοντά στον Ερημίτη, τον Ιωάννη Βαπτιστή, τον πρώτο δάσκαλό του, έμαθε γι' αυτόν πολλά. Μόνο ο προφήτης μπορεί να ερμηνεύσει τον προφήτη. Μόνο εμπνευσμένος από το Θεό μπορεί να τον κατανοήσει. Μόνο απεσταλμένος από το Θεό είναι σε θέση να διακρίνει μακριά σε βάθος το παρελθόν και στο μέλλον και να φουγκράζεται όσα το Πνεύμα λαλεί και διδάσκει. Και η προφητεία, καταλαβαίνετε, με τη λαχτάρα της καρδιάς, με τους καθαρούς λογισμούς της καρδιάς, όταν πάνω σε αυτή καθρεφτίζονται τα σχέδια του Θεού. Με τη λειτουργία της καρδιάς διαβάζονται αυτά τα σχέδια του Θεού. Μια τέτοια καρδιά είχε και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό καταλάβαινε τον προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, με την παρόρμηση της καρδιάς, της αγάπης του, χωρίς διαλογισμούς, κίνησε κάποτε τα βήματά του κοντά στο Χριστό, όταν ο πρόδρομος του είπε, δείχνοντάς του το Χριστό, «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Τον ακολούθησαν μαζί με το συντεκνό του τον Ανδρέα. Έμειναν μαζί του όλη την ημέρα εκείνη. Τον άκουσαν. Ποια άραγε να ήσαν τα λόγια που τους σαγίνεψαν? Δεν μας τα κατέγραψε ο Ευαγγελιστής. Θα μας δώσει όμως το νόημά τους όταν θα τον δει πάνω στο σταυρό. Τότε καθώς τον κοίταζε, κατάλαβε ότι αυτό ήταν το ουσιαστικό του όνομα, αμνός του Θεού, ο προσφερόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, προσφερόμενος από το Θεό Πατέρα, αυτοπροσφερόμενος προς τον Πατέρα. Αυτή την έννοια έχει το γεννηθήτο το θέλημά σου και το θέλημα του Πατέρα είναι η θυσία του Υιού. Από τότε οι έννοιες θυσία και αγάπη ταυτίστηκαν. Θυσιάζει ο Πατέρας το Γιο του υπέρ της του κόσμου σωτηρίες. Ακριβώς επειδή αγαπά τον κόσμο και θέλει να τον σώσει. Θυσιάζεται ο Υιός του Θεού επειδή αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Επειδή αγαπά τον Πατέρα, ποιεί το θέλημά του. Η αγάπη γίνεται ολοκληρωμένη αγάπη όταν έχει ανταπόκριση, όταν έχει ως αντίκρισμα την ανταγάπη. Όταν αγαπάς, θυσιάζεσαι για την αγάπη σου. Ο Θεός Πατέρας, που το όνομά του είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, θα μας πει ο μαθητής της αγάπης, αγαπά τον κόσμο και για τη σωτηρία του θυσιάζει το Υιό του τον μονογενή. Και ο Υιός θυσιάζεται ποιόν το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι η μεγάλη ανταγάπη.
Στη Θεία Λειτουργία επισημαίνεται ολοκάθαρα το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού, όταν ο ιερεύς από την ωραία πύλη μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε όλους μας ως δωρεά αγάπης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του όταν μας λέγει ότι ο προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος στα κηρυγματά του έδινε επίσημα τη μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα και είναι ανωτερός μου, γιατί υπήρχε ως πρωτότοκος και μονογενής Υιός του Θεού πριν από μένα, από το δικό του ανεξάντητο πλήρωμα της τελειότητος πήραμε όλοι εμείς, και χάριν αντιχάριτος, δηλαδή τη χάρη της συγχώρησης των αμαρτιών και τη χάρη της υιοθεσίας και την δωρεά της μακαρίας ζωής και όλη την αυθονία των δωρεών που πλούσια παρέχεται μέσα στην Εκκλησία του. Μας κάνει σαφέστερη αυτή τη νέα δωρεά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν στη συνέχεια αποκαλυπτικά μας φανερώνει και το δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο νόμος που από αδυναμία μας τον παραβαίνουμε οι άνθρωποι και γινόμαστε έτσι ένοχοι δόθηκε από ένα δούλο του Θεού, από έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, ενώ η χάρη δόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ως απεσταλμένο, ως απελευθέρωση από τον νόμο, ως ελευθερία και ως αλήθεια αναγεννητική που την έδωσε ο Χριστός. Γιατί κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό για να μας μιλήσει για Αυτόν. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι πάντοτε μέσα στην αγκαλιά της αγάπης του Πατέρα και αιώνια μαζί Του, μόνο Αυτός μας εξήγησε και μας φανέρωσε το Θεό. Γι' αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η χάρις και η αλήθεια, η μοναδική αντικειμενική αλήθεια από τον μοναδικό γνώστη της, το Χριστό. Είναι η αλήθεια που άκουσε ο Υιός από τον Πατέρα και ως Λόγος Θεού φανέρωσε στον κόσμο. Στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, βρίσκεται η αλήθεια στην πληρότητά της, η ολική και οριστική αποκάλυψη. Δεν ψεύδεται λοιπόν ο Χριστός όταν λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ο Χριστός ως ένσαρκη πληρότητα της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός που μας φέρνει στον Πατέρα και εκείνος που μας μεταδίδει τη θεϊκή ζωή. Διεμού πάντως προς τον Πατέρα και εμείς αναβίσεσθε, ερμηνεύει το σχετικό χωρίο ο Θεοφύλακτος.

Πώς όμως γίνεται δυνατή αυτή η μετάληψη της θείας αλήθειας και η μετοχή στη ζωή του Χριστού? Πώς γίνεται προσλήψιμος ο Χριστός και η θεία ζωή του? Πώς γίνεται χωρετός στη διάνοια εκείνος τον οποίον μάτι ανθρώπου ποτέ δεν τον είδε, αφού Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που έσκυψε στο στήθος του Χριστού και αφουγκράστηκε τους παλμούς της θείας του καρδιάς, αυτός που σ' όλη του την εδώ παρουσία ήταν παρόν και γεύτηκε τα θαύματά του, ο Ιωάννης ο Θεολόγος που πόνεσε βλέποντας τα πάθη και τις ταπεινώσεις και στάθηκε πλάι στον εσταυρωμένο, αυτός που γεύτηκε το φως της μεταμορφώσεως και είδε τον κενοτάφο και είδε τον αναστημένο, αυτός έχει πείρα του Χριστού. Αυτός και θα μας μεταδώσει αυτή την εμπειρία και θα μας πει «γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος». Ο Ιωάννης ο Θεολόγος που εβίωσε τη θεοφάνεια της Πεντηκοστής θα μας πει στο Ευαγγελιό του πως όλα αυτά τα θεία αγαθά γίνονται κατανοητά και προσλήψιμα όταν πραγματοποιηθεί μέσα μας μια δική μας Πεντηκοστή, μια εσωτερική αναγέννηση. «Σε βεβαιώνω», είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, που ήδη μέσα του άρχισε να πραγματοποιείται αυτή η μεταβολή, «σε βεβαιώνω πως αν κάποιος δεν αναγεννηθεί με τη ζωή που δίδεται άνωθεν από το Θεό, δεν μπορεί να δει και να καταλάβει τη Βασιλεία του Θεού. Άνωθεν λέγον, την δια του Πνεύματος αναγέννησιν εννοεί, παρατηρεί ο Κύριος Ιερουσαλήμου. Σε βεβαιώνω», συνεχίζει ο Χριστός, «πως αν κάποιος δεν γεννηθεί από το νερό του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί αυτή την αναγέννηση, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο αυτό κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ότι γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα είναι πνευματικό. Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που το ξέρουμε από πείρα και άμεση αντίληψη και θεωρία, μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό?» Με τη διδασκαλία αυτή του Κυρίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θέλει να μας πει ότι ο φυσικός άνθρωπος πρέπει να γίνει πνευματικός, η ψυχή του να αναχωνευθεί και να αναμορφωθεί. Μας μιλάει για αναγέννηση αγιοπνευματική. «Ετέρων ημίν οφθαλμών δι ώστε ειδίν των Χριστών, εάν μη μετάσχεις του πνεύματος της δια του λουτρού παλιγκινεσίες, ου δύνασε περί εμού δόξαν λαβήν την προσήκουσαν», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, μας χρειάζονται άλλα μάτια, πνευματικά, για να δούμε το Χριστό. Αν δεν γίνεις μέτοχος του Αγίου Πνεύματος με το λουτρό της παλιγκινεσίας, δηλαδή το βάπτισμα, δεν μπορείς να με καταλάβεις ποιος είμαι, λέγει ο Χριστός. Και είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Χρειάζεται πίστη για να καταλάβει κάποιος το Χριστό, και τότε έρχεται ο φωτισμός. «Όπου γαρπίστης σου καίστην, εκεί το πώς το τόδε και διετί το τόδε», παρατηρεί ο Θεοφύλακτος. Ο Άγιος Αυγουστίνος που γεύτηκε αυτή την άνωθεν αναγέννηση μας λέγει ότι και οι δυο γεννήσεις, η φυσική και η πνευματική, γίνονται εφάπαξ, η κάθε μια τους δεν μπορεί καμιά τους να επαναληφθεί, και προσθέτει «εάν πρόκειται να γεννηθεί για την αιώνια κληρονομία του Θεού ως πατέρα του, πρέπει να γεννηθεί από την κοιλιά της Εκκλησίας». Η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματική ως Αυτός ο Θεός. Πρέπει λοιπόν η φύση μας να αλλάξει ριζικά, και την αλλαγή αυτή μόνο το Άγιο Πνεύμα την πραγματοποιεί. «Οράς πνεύματος αξίεν?» ερωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Το γάρ Θεού έργων φαίνεται ποιούν.
Ανωτέρω μενούν έλεγεν ότι εκ Θεού εγεννήθησαν, ενδάφθα δε ότι το πνεύμα αυτούς γεννά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας εξηγεί λοιπόν σαφέστατα ότι με την αναγεννημένη μας από το Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορούμε να καταλάβουμε το σωτήριο έργο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας λέγει ήρθε στον κόσμο για να μας πληροφορήσει για το ποιος είναι ο Χριστός. Ήρθε για να μας οδηγήσει, για να οδηγήσει τους μαθητές του εις πάσαν την αλήθεια. Ήρθε για να ξαναφέρει στη μνήμη των μαθητών όλα όσα τους είχε πει ο Χριστός, φανερώνοντας το πνευματικό τους βάθος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να ερμηνεύσει μέσα μας και να κάνει κατανοητή σε μας με το φωτισμό του την αλήθεια του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, η σαρκωμένη αλήθεια, η προσφερόμενη στα μέτρα μας, στα ανθρώπινα μέτρα, την οποία για να την αφομοιώσουμε και να την οικειοποιηθούμε χρειάζεται η Θεία Βοήθεια. Γι' αυτό στο έργο της σωτηρίας ήρθε ως διδάσκαλος αυτής της αλήθειας το Άγιο Πνεύμα, που από τον Πατέρα εκπορεύεται και όπου θέλει πνιεί. Πνέει δε όπου θέλει ο Πατέρας, όπου θέλει ο Υιός, το γάρ Θεού έργον φαίνεται ποιούν. Έτσι το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει για να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι ο Χριστός και γιατί είναι αυτός η αλήθεια. Μας διδάσκει ακόμη το γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και είναι αυτή ζωή πνευματική, επειδή το Πνεύμα την ενεργεί και την πραγματοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζωοποιούν. Είναι αυτό που γεννά μέσα μας τη ζωή του Χριστού και την αυξάνει. Γι' αυτό μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χριστού, ότι τα ρήματα του Χριστού, δηλαδή η διδασκαλία του, η αληθιά του, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ερμηνεύοντας τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί «Πνεύμα γάρ ζωοποιούν οι σάρξεστοι του Κυρίου, διότι εκ πνεύματος Αγίου συνελήθη. Το γάρ γεννημένον εκ πνεύματος, πνεύμα εστί».

Πώς όμως αποκτάτε αυτή η πνευματική ζωή? Πώς γίνεται οικειοποιήσιμη και αφομοιώσιμη για τον άνθρωπο η ζωή του Χριστού? Πώς θα γεννηθούμε από το Πνεύμα? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας απαντήσει με την πίστη. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Πίστη τα νοούμενα καθοράτε, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Ο πιστός είναι εκ της αληθείας και φορέας της αληθείας και φορέας της ζωής του Χριστού, αφού είναι γεννημένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο πιστός παραμένει πιστός στο Λόγο και με τη γνώση της αλήθειας θα ελευθερωθεί με αυτή εσωτερικά από την αμαρτία. Είναι η λειτουργία της πίστεως που μας εξαγνίζει και μας αγιάζει. Ο Λόγος του Χριστού, πιστευόμενος, αυτός είναι που μας εξαγνίζει και μας κάνει να νικούμε τον πονηρό και την αμαρτία και έτσι μέσα μας να νικεί ευεργετικά ο Χριστός. Και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως, δηλαδή ο πρόθυμος να γνωρίσει την αλήθεια και να την εγκολπωθεί. Γνώσαστε την αλήθεια και η ελευθερία ελευθερώσει ημάς. Βαδίζει λοιπόν προς την πηγή του φωτός εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί την αλήθεια στη ζωή του. Επειδή διψάει το φως, θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κάνει πραγματικότητα της ζωής την αλήθεια του Χριστού. Όποιος κάνει δική του αυτή την αλήθεια, ο καλοπροαίρετος πάει ευκολότερα προς το φως. Περπατάει εν αληθεία και αγαπάει τους αδελφούς του εν αληθεία. Με το Πνεύμα του Χριστού και την αλήθεια τον λατρεύει και προσεύχεται εν πνεύματι και αληθεία. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει την αλήθεια του Χριστού. Για τον Ιωάννη το Θεολόγο, ο πιστός γίνεται μάρτης της αληθείας και αγιάζεται μέσα σε αυτή την αλήθεια. Ο Χριστός ως αλήθεια είναι ο νέος νόμος, όχι ως διαδικασία σκέψεως και αποτέλεσμα διανοητικό, αλλά ως ο αποκεκαλυμμένος από τον Πατέρα που υπάρχει και λάμπει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, που πρέπει να το υποδεχόμαστε με πίστη και να δεχόμαστε τις ενεργείες του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπογραμμίζει τα λόγια του Χριστού που ερμηνεύουν τη λειτουργία της Θείας της αλήθειας μέσα μας. «Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Η βασιλεία η εμίου καίστη εκ του κόσμου τούτου, ουκέστην εν δεύθεν». Ο Χριστός είναι ο μόνος που δεν επιβάλλει την αλήθεια του με τη βία, αλλά με τη μαρτυρία. Κάθε αλήθεια που θέλει να επιβληθεί με τη βία δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Η αλήθεια πρέπει να είναι και χαριτωμένη και να περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραδίδει και μια παράλληλη αλήθεια, εκείνη του Πιλάτου, του ανθρώπου της εξουσίας, που δείχνει το σκεπτικιστή όλων των εποχών. Ο Πιλάτος από την πείρα του ως άνθρωπος της εξουσίας και του σκεπτικισμού αποφαίνεται. Και τι εστί αλήθεια? Είναι η απάντηση των αδιαφόρων. Ο Πιλάτος ταυτίζει την αλήθεια με το συμφέρον. Βλέπει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Υποτάσσεται όμως το προσωπικό του συμφέρον και αδιαφορεί για την αλήθεια. Προτιμά να τα έχει καλά με τους ισχυρούς. Ο Πιλάτος δεν κατάλαβε την αλήθεια. Έχασε αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Αυτός ο λόγος, ο ευαγγελικός για την αλήθεια, γίνεται στις ημέρες μας πολύ επίκυρος. Κάθε ανθρώπινη αλήθεια τίθεται υπό κρίση. Έτσι καταντήσαμε να κατακαιρματίσουμε την αλήθεια. Κάθε διανοητής προβάλλει τη δικιά του αλήθεια ως θέσφατο. Την περιβάλλει με απόλυτο κύρος, ως αν να την έχει ενθυλακωμένη μέσα στο τσεπάκι του. Τη διακηρύσει από τα τηλεοπτικά παράθυρα και την επιβάλλει στις άδολες ψυχές των ακροατών του.
Κάθε ισχυρός προβάλλει ως αλήθεια το δικό του συμφέρον και πολυμήχανα προσπαθεί να το κάνει κοινή συνείδηση και σε μεγάλο βαθμό το κατορθώνει. Το ίδιο και ο τρομοκράτης θέλει να επιβάλλει τη δική του αλήθεια. Όλοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τη βία. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι όλοι βρίσκονται έξω από την αλήθεια. Η αλήθεια ταυτίζεται με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια ταυτίζεται με το αγαθό και ωφέλιμο, το κοινό για όλους. Η αλήθεια είναι πολύ ακριβή υπόθεση. Ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι ιδιότητα θεία. Οι διανοητές την πλένουν μέσα στη σκάφη της σκέψης τους και την πετάνε μαζί με το νερό τη θεά ουσία των κεφάλων τους. Την άδειασαν ήδη. Οι ισχυροί την έκαναν υποχείριο της εξουσίας τους. Είναι οι εξουσιαστές της αλήθειας που την κακομεταχειρίζονται. Η βία την διεκδικεί και γίνεται αντεξουσία για να επιβάλλει τη δική της εξουσία. Έτσι φτάσαμε σε σκηνές αποκαλύψεως. Υπάρχει όμως για όλους μια επιτακτική ανάγκη που μας ειδοποιεί. Αλλάξτε, μετανοήστε και γυρίστε στη μόνη ασφαλή αλήθεια, την σώζουσα. Αυτή άνωθεν εστί καταβαίνουσα εκ του πατρός των φώτων.

Ευαγγελιστής Ιωάννης που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Σεπτεμβρίου μας μίλησε για την αλήθεια του Χριστού και τη χρησιμότητά της στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζεται και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 26 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Παρθένου Φίλου Επιστηθίου και ηγαπημένου του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητων, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ονικέτευε θεολόγε και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον, Ιωάννη αγαπημένε του Κυρίου περισσότερο από όλους τους μαθητές, παρέστης πλέον σε αυτόν που είναι ο αγαπημένος του Πατρός Λόγος. Ο ένδοξος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος καταγόταν από την Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, η οποία ήταν κόρη του Ιωσήφ, του Μνήστορος της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Σιμεών ή Σίμωνα, τον Ιούδα και τον Ιωσή, και 3 θυγατέρες, την Εσθήρ, την Μάρθα και την Σαλόμη, η οποία Σαλόμη ήταν σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα του Ιωάννη. Επομένως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήταν θείος του Ιωάννη, ως νομιζόμενος αδελφός της Σαλόμης, της θυγατέρας του Ιωσήφ. Ο Ιωάννης συμβοηθούσε τον πατέρα του Ζεβεδαίου στην Αλία, όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος. Μόλις δε ο Κύριος κάλεσε τους δυο αυτούς αδελφούς να τους κάμει αλλοίς ανθρώπων, εκείνοι αμέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Αυτός ο Ιωάννης ήταν εκείνος που έπεσε στο στήθος του Ιησού κατά την ώρα του τελευταίου δείπνου, του μυστικού δείπνου, και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε προδώσει?» Και βέβαια έκαμε την ερώτηση αυτή στηριζόμενος στην ιδιαίτερη αγάπη που είχε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά και κατά την προδοσία και την σύλληψη του Ιησού. Ο Ιωάννης τον ακολουθούσε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέα, διότι ήταν γνωστός του. Επίσης παρίστατο και κατά την σταύρωση του Κυρίου, ο οποίος μάλιστα κατά την ώραν εκείνη εμπιστεύθηκε σε αυτόν την μητέρα του, και ο Ιωάννης πράγματι από τότε πήρε την Θεοτόκο στον οίκο του. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης διακονούσε την πανάχραντη μητέρα του Κυρίου και φρόντιζε για αυτή μέχρι την κοίμησή της. Μετά από την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, οι Άγιοι Απόστολοι έκαμαν κλήρωση για το που ο καθένας τους θα πήγαινε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έπεσε δε τότε στον Ιωάννη να κηρύξει στις πόλεις και στα χωριά της Μικράς Ασίας. Εκείνος όμως δέχθηκε με βαριά καρδιά αυτό που του έδειξε ο κλήρος. Προέβλεψε δε ότι εξαιτίας της ολιγοπιστίας του αυτής θα κινδυνεύσει πολύ στη θάλασσα. Την πρόβλεψη του μάλιστα αυτή την ανακοίνωσε και στο μαθητή του Πρόχωρο, και πράγματι ενώ ταξίδευε στη θάλασσα μαζί με τον Πρόχωρο για να πάει στον προορισμό του, ξέσπασε μια φοβερή τρικυμία η οποία διέλυσε το πλοίο και όλοι οι επιβάτες βρέθηκαν στη θάλασσα. Τότε ο Πρόχωρος και οι άλλοι επιβάτες, αφού θαλασσοδάρθηκαν επί πολλές ώρες,

βγήκαν κολυμπώντας στη στεριά κοντά στη σελεύκια της κηλικίας της Μικράς Ασίας. Ο δε Ιωάννης, επειδή δυσανασχέτησε από το αποτέλεσμα της κλήρωσης και επιπλέον επειδή δεν εστήριξε τις ελπίδες του στον Κύριο, παρέμεινε στη θάλασσα 40 ολόκληρα ημερόνυκτα, φερόμενος δόθε κήθε από την βία των κυμάτων. Με την πρόνοια όμως του Θεού διασώθηκε και ύστερα από τα 40 ημερόνυκτα εκβράστηκε εξουθενημένος στη στεριά σε ένα τόπο ονομαζόμενο Μαρμαρεώτη, όπου και συναντήθηκε με τον Πρόχωρο, ο οποίος φεύγοντας από τη Σελεύκεια είχε φτάσει τότε στον τόπο εκείνο. Σημειωτέων δε ότι ο Πρόχωρος στη Σελεύκεια αντιμετώπισε την εχθρότητα των διασωθέντων συνεπιβατών του, οι οποίοι τον κατηγορούσαν και τον διέβαλαν ως μάγο. Επιπλέον του έκαναν και επίθεση για τον σύντροφό του τον Ιωάννη, λέγοντάς του ότι αυτός είχε κλέψει χρυσάφι από το πλοίο και διασωθείς μαζί με αυτό κατάφερε να διαφύγει. Κατόρθωσε όμως ο Πρόχωρος, βέβαια με μεγάλη δυσκολία, να δραπετεύσει από τα χέρια τους και να φτάσει στον τόπο τον ονομαζόμενο Μαρμαρεώτη, όπου και συναντήθηκε, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, με τον Ιωάννη. Ακολούθως έφυγαν από εκεί και οι δυο τους και πήγα στην Έφεσο, όπου και κάθισαν σε έναν τόπο ο οποίος ονομαζόταν τόπος της Αρτέμιδος. Κοντά σε εκείνο τον τόπο υπήρχε ένα ιδιωτικό λουτρό που ανήκε στο Διοσκορίδη, τον άρχοντα της πόλεως. Την επιστασία δε του λουτρού την είχε μια γυναίκα ονόματι Ρωμάνα, η οποία είχε αραβωνιαστεί τον Διοσκορίδη. Η γυναίκα αυτή ήταν διαβόητη για την κακοήθειά της, γεγονός που ήταν γνωστόν ακόμα και σε αυτή τη Ρώμη. Η Ρωμάνα λοιπόν συνάντησε στον τόπο της Αρτέμιδος τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο και αφού διαπίστωσε ότι είχαν ανάγκη κάπου να εργαστούν για να ζήσουν, τους ανέθεσε εργασία στο λουτρό, δίνοντάς τους καθημερινά λίγο ψωμί και λίγα χρήματα για τα άλλα έξοδά τους. Και στον μεν Ιωάννη ανέθεσε να καίει εφόρου ζωή στην κάμινο του λουτρού, στον δε Πρόχωρο να χύνει νερό στους λουωμένους. Επειδή όμως ο Ιωάννης, όντας άπειρος στην εργασία αυτή, έκαμε κάποια λάθη, η Ρωμάνα τους κακομεταχειριζόταν και μάλιστα πέτυχε, αφού συμβουλεύτηκε κάποιο δικολάβο, να τους εντάξει στην τάξη των δούλων. Στο λουτρό εκείνο κατοικούσε ένας άγριος δαίμονας, ο οποίος τρεις φορές το χρόνο έπνιγε μέσα σε αυτόν ένα νεαρό ή μια νεανίδα. Και να πως άρχισε αυτή η μυαρή και φωνική συνήθεια. Όταν ανοίχθηκαν τα θεμέλια και άρχισε να κτίζεται το λουτρό, ο ανθρωποκτόνος αυτός δαίμονας συμβούλευσε τους ειδωλολάτρες και έβαλαν μέσα στα θεμέλια ένα νεαρό και μια νεανίδα για να βγαίνει δήθεν από το λουτρό καλός ήχος και να είναι ευχάριστο. Μετά από τρεις μήνες, αφού του ανέλαβαν εργασία στο λουτρόν εκείνον ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος, πήγε εκεί να λουστεί ο Δόμνος, ο γιος του Διοσκορίδη. Κατά σύμπτωση δε ήταν η μέρα που ευρισκόμενος στο λουτρό δαίμονας έπνιγε ένα νεαρό. Έτσι λοιπόν ο δαίμονας εκείνος έπνιξε τον Δόμνο, γεγονός που λύπησε κατάκαρδα την Ρωμάνα. Το τραγικό αυτό συμβάν έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Έφεσο και επομένως και στον πατέρα του Δόμνου Διοσκορίδη, ο οποίος και πέθανε αμέσως από την μεγάλη του θλίψη. Η Ρωμάνα, ξεσχίζοντας με τα νύχια της στις άρκες της, θερμοπαρακαλούσε την Άρτεμη να αναστήσει τον Δόμνο, πλην όμως δεν πετύχαινε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή έφτασε εκεί ο Ιωάννης και βλέποντας τη Ρωμάνα σε αυτή την κατάσταση ρώτησε τον Πρόχωρο τι συνέβη και αυτή κάνει έτσι. Μόλις δε η Ρωμάνα τους είδε να συνομιλούν άρπαξε με μανία τον Ιωάννη και εκτός από τα άλλα υβριστικά λόγια που του έλεγε τον κατασυκοφαντούσε και ως μάγο. Τελικά μάλιστα του είπε
ότι αν δεν αναστήσει τον δόμνο θα του χωρίσει την ψυχή από το σώμα, δηλαδή θα τον φωνεύσει. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης, αφού πρώτα προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε την βοήθειά του, ανέστησε τον δόμνο, βλέποντας δε η Ρωμάνα το μέγιστο αυτό και ανέλπιστο θαύμα, έμεινε άναυδη για πολλή ώρα. Όταν αργότερα συνήλθε, διακήρυξε ότι ο Ιωάννης είναι ή Θεός ή Υιός του Θεού. Εκείνος όμως δήλωσε αμέσως ότι δεν είναι ούτε Θεός ούτε Υιός Θεού, αλλά μαθητής και πιστήθιος φίλος του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Τότε η Ρωμάνα, αφού πρώτα εξομολογήθηκε στον Ιωάννη με πολλή συντριβή όλα τα παραπτώματά της, πίστευσε στο Χριστό.

Ακολούθως ο Απόστολος του Χριστού ανέστησε και τον Διοσκορίδη, ο οποίος και πίστευσε αμέσως μαζί με τον γιο του Δόμνο στο Χριστό. Εν συνεχεία δε, αφού και οι τρεις τους, δηλαδή ο Διοσκορίδης, ο Δόμνος και η Ρωμάνα, εξομολογήθηκαν, έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Κατόπιν η Ρωμάνα έσχισε το έγγραφο εκείνο που είχε εκδοθεί κατά συμβουλή κάποιου δικολάβου και όριζε ότι ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος ήταν δούλοι της. Ο δε Ιωάννης απομάκρυνε δια της προσευχής του τον πονηρό δαίμονα από το λουτρό.

μια φορά που οι κάτοικοι της Εφέσου πραγματοποιούσαν με κάθε λαμπρότητα εορτασμούς προς τιμήν της ψευδοθεάς Αρτέμιδος, ο Απόστολος Ιωάννης ανέβη και στάθηκε σε ένα ψηλό τόπο επάνω στον οποίον ήταν στημένο το παμίερο άγαλμά της. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού οι όχλοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και αρπάζοντας μεγάλες πέτρες τις πετούσαν εναντίον του Ιωάννη. Καμιά όμως από τις πέτρες αυτές δεν χτύπησε τον Απόστολο. Όλες τους παρεξέκλυναν και χτύπησαν το άγαλμα με αποτέλεσμα να το συντρίψουν. Τότε ο Ιωάννης βρήκε την ευκαιρία και ομίλησε στον ειδωλολατρικό όχλο για τον Ιησούν Χριστόν, τον μόνον αληθινό Θεό. Παρά τα αυτά όμως οι ειδωλολάτρες άρπαξαν και πάλι πέτρες και τις πετούσαν με δύναμη εναντίον του Ιωάννη με σκοπό να τον σκοτώσουν. Αλλά κατά θείαν πρόνοια τον Άγιο Απόστολο δεν το χτύπησε πάλι ούτε μία πέτρα. Και δεν συνέβη μόνο αυτό, αλλά οι πέτρες γύριζαν πίσω και πέφτοντας επάνω στους ιδίους τους ξέσκιζαν τις ολόλαμπρες στολές που φορούσαν λόγω της εορτής και τους καταπλήγωναν. Ακολούθως δια της προσευχής του Ιωάννη έγινε ένας μεγάλος σεισμός που συνετάραξε τη γη. Εξαιτίας δε του σεισμού 200 περίπου άνθρωποι από το πλήθος έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας στο έδαφος. Οι υπόλοιποι μόλις συνήλθαν από τον φόβο έπεσε στα πόδια του Αποστόλου και τους ζητούσαν να τους πλαχνιστεί γιατί είχαν κατατρομάξει και συγκλονιστεί. Τον παρακαλούσαν επίσης να αναστήσει και εκείνους που έχασαν τη ζωή τους. Και πράγματι ο Απόστολος προσευχήθηκε στο Θεό και οι νεκροί αυτοί αναστήθηκαν. Εν συνεχεία όμως έγινε και νέος μεγάλος σεισμός. Άπαντες τότε προσέπεσαν στον Απόστολο και αφού πίστεψαν στο Χριστόν έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Ακολούθως ο Ιωάννης μετέβη σε ένα τόπο της πόλεως της Εφέσου ονομαζόμενο Τύχη. Εκεί βρήκε ένα άνθρωπο παράλυτο κατάκητο επί 12 ολόκληρα χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός μόλις αντίκρισε τον Ιωάννη τον παρακάλεσε να τον θεραπεύσει. Και πράγματι ο Ιωάννης δια της προσευχής του τον θεράπευσε. Εκείνος δε υγιέστατος πλέον σηκώθηκε αμέσως όρθεος και δοξολόγησε τον Θεό.

Επειδή όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα και για το λόγο αυτό η φήμη του έφτανε παντού, ο δαίμονας που κατοικούσε στο ναό της Αρτέμιδος μόλις είδε όλες τις υπέρ του Ιωάννη θαυμαστές εκδηλώσεις του λαού, σχημάτισε τη γνώμη ότι και ο ίδιος επρόκειτο να εκδιωχθεί κακήν κακός από τον ναό αυτό. Για τούτο λοιπόν ιδού τι έκανε. Υποδίθηκε σχήμα στρατιωτικού ακολούθου και κρατώντας κάποια χαρτιά στα χέρια του κάθισε σε ένα εμφανές μέρος και κλαίγοντας έλεγε σε όσους περνούσαν από μπροστά του ότι η εξουσία του τόπου του του εμπιστεύθηκε δύο μάγους, εννοούσε τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο, οι οποίοι του δραπέτευσαν. Για τον λόγον αυτόν έλεγε κινδύνευε ακόμα και η ίδια του η ζωή αφού ο άρχοντας του τόπου του δεν θα τον πίστευε. Επιπλέον ο μεταμορφωμένος εκείνος δαίμονας έδειχνε στους περαστικούς ένα μεγάλο κομπόδεμα με χρυσάφι και τους υποσχόταν ότι θα τους το έδινε αν έβρισκαν τους μάγους αυτούς και τους φώνευαν. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού σύστηκε η πόλη και οι όχλοι πολλοί κινήθηκαν εναντίον της οικίας του Διοσκορίδη απειλώντας ότι θα την πυρπολούσαν και θα την κατάκαιγαν και τον ίδιο και μαζί με αυτήν και όλη την οικογένειά του αν δεν τους παρέδιδε τους μάγους. Και ενώ λοιπόν ο Διοσκορίδης προτιμούσε καλύτερα να πυρποληθεί η οικία του και ήδη παρά να παραδώσει τους καταζητουμένους αποστόλους, ο Ιωάννης φωτισθής από το Άγιο Πνεύμα σχημάτισε τη γνώμη ότι η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων θα οδηγούσεν εις αγαθόν τους περισσότερούς τους και έτσι παραδόθηκε στο λαό αυτοβούλος μαζί με τον Πρόχωρο. Τότε λοιπόν τους άρπαξε ο ειδωλολατρικός όχλος και τους οδήγησε στο ναό της Αρτέμιδος. Εκεί οι Απόστολοι προσευχήθηκαν στο Θεό και ύστερα από την προσευχή αυτή ο ναός της ψευδοθεάς γκρεμίστηκε. Ενώ για τους παρόντες δεν έπαθε κανένας ούτε το παραμικρό. Κατά την ώρα δε που ο ναός σοριαζόταν σε ερήπια, ο Απόστολος Ιωάννης είπε προς τον δαίμονα που διέμενε σε αυτόν, «Σε σένα τον ακάθαρτο δαίμονα απευθύνομαι και σου ζητώ να μου απαντήσεις πόσα χρόνια κατοικείς εδώ και να ομολογήσεις ότι είσαι εκείνος που ξεσήκωσε στους στρατιωτικούς φρουρούς και τον όχλον εναντίον μας». Και αμέσως ο δαίμονας εκείνος είπε κραυγάζοντας, «Εδώ κατοικώ 249 χρόνια και εγώ ξεσήκωσα τους στρατιωτικούς και τον όχλον εναντίον σας». Τότε λοιπόν ο Ιωάννης του είπε, «Σε διατάσσω εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου να μην κατοικήσεις το εξής τον τόπο αυτό». Αμέσως δε ο δαίμονας μετά την προσταγή του Αποστόλου απομακρύνθηκε από την πόλη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θαυμασμό και έκπληξη στους πάντες και οι περισσότεροι των οποίων πίστευσαν στον Κύριον.

Επειδή όμως, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιτελούσε και πολλά άλλα σημεία και θαύματα, και έτσι πλήθη λαού εγκατέλειπαν την ειδωλολατρία και προσέρχοντας την πίστη του Χριστού, κάποιοι Εφέσιοι του έκαναν αναφορά στον τότε αυτοκράτορα της Ρώμης Δομητιανό, 81-96 μετά Χριστόν. Στην αναφορά τους δε αυτοί έλεγαν ότι περισσότεροι από τους κατοίκους της πόλεως τους, ακολουθώντας τις μαγικές παραδόσεις των λεγόμενων χριστιανών, αθετούσαν τους νόμους των βασιλέων και καταφρονούσαν το σέβας και τη λατρεία των θεών, κατεδαφίζοντας ακόμα και τους ναούς τους και συντρίβοντας τα αγάλματά τους. Ύστερα από την αναφορά αυτή, ο αυτοκράτορας αποφάσισε την εξορία και των δύο αποστόλων στην ίσο Πάτμο. Προτού μάλιστα ληφθεί η απόφαση αυτή, είχε εμφανιστεί ο Κύριος τον Ιωάννη σε όνειρο και του δήλωσε ότι πρέπει να υποστεί πολλές δοκιμασίες και ότι θα εξοριστεί σε μια ίσο που ονομάζεται Πάτμος, η οποία και τον χρειάζεται πάρα πολύ. Κατά τον χρόνο που ο Ιωάννης μεταφερόταν με πλοίο στον τόπο της εξορίας, φρουρούμενος από αξιωματικούς και στρατιώτες, συνέβη να πέσει από απροσεξία στη θάλασσα ένα στρατιώτης και να πνίγει. Αυτόν λοιπόν το στρατιώτη τον ανέστησε ο Απόστολος δια της προσευχής του, ύστερα από θερμή παράκληση των αξιωματικών και των συστρατιωτών του, αλλά και την μεγάλη τρικυμία και τον σφοδρότατο ανεμοστρόβιλο που ξέσπασαν στη θάλασσα, ο Ιωάννης τα μετέβαλε σε γαλήνη. Και ακόμη κάποιον από τους αξιωματικούς, ο οποίος προσβλήθηκε από δυσεντερία και ήδη έπνεε τα λίσθια, ο θείος Απόστολος τον θεράπευσε και τον κατέστησε απολύτως υγιή. Ύστερα δε από τα θαύματα αυτά του Ιωάννη, όλοι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες που βρίσκονταν στο πλοίο πίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα.

Στην Ίσο Πάτμο κατοικούσε ένας μάγος ονόματι Κίνοψ, ο οποίος ασκούσε στο έπακρο την μαγική τέχνη και ήταν κατάφορτος από κάθε σατανική ενέργεια. Ήταν δηλαδή, με άλλα λόγια, ο ίδιος κατοικητήριον ακαθάρτων και παμπώνυρων πνευμάτων. Τον μάγο δε αυτό τον θαύμαζαν τόσο πολύ οι άφρονες για τις αμέτρητες φαντασίες του, ώστε τον θεωρούσαν Θεό. Ιερείς λοιπόν του Απόλλωνος, βλέποντας ότι ο Ιωάννης κήρυτε με παρησία το λόγο του Ευαγγελίου και έτσι τα πλήθη των ειδωλολατρών προσχωρούσαν στη χριστιανική θρησκεία, ανέφεραν στον Κίνοπα τα σχετικά με αυτόν και αξίωσαν να χρησιμοποιήσει εναντίον του τα ολέθρια μαγικά του τεχνάσματα. Ο Κίνοψ δε, μη ανεχόμενος να πάει ο ίδιος στην πόλη, και πραγματικά κατοικούσε μονίμως σε ερημικούς και άβατους τόπους, τους έδωσε την υπόσχεση ότι θα στείλει ένα πονηρό δαίμονα στην οικία του Μύρονος που διέμενε ο Ιωάννης για να του πάρει την ψυχή. Την επόμενη λοιπόν μέρα ο Κίνοψ, ο μάγος, έστειλε στον ιερό Ευαγγελιστή ένα πονηρό δαίμονα με την προσταγή να του πάρει την ψυχή και να του την πάει για να την τιμωρήσει. Και πράγματι ο δαίμονας πήγε στην οικία του Μύρονος και στάθηκε στον τόπο που βρισκόταν ο Ιωάννης. Αυτός όμως, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, γνώριζε τι σκοπό είχε η παρουσία του δαιμονίου εκεί. Έτσι λοιπόν το πρόσταξε να μην προχωρήσει ούτε ένα βήμα παραπέρα, αλλά να σταθεί εκεί που βρισκόταν μέχρι ότου γνωστοποιήσει την αιτία της εκεί παρουσίας του. Το δε δαιμόνιο είπε στον Ιωάννη: «Ιερείς του Απόλλωνος πήγαν στον Κίνοπα και λέγοντας του πολλά κακά για σένα, τον παρακαλούσαν να εισέλθει στην πόλη και να σε θανατώσει. Αλλά εκείνος δεν ανεχόταν να εισέλθει στην πόλη, με τη δικαιολογία ότι είχε διαμείνει επί πολλά χρόνια στον τόπο της ερημίας του χωρίς την παραμικρή απομάκρυνση και επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να απομακρυνθεί από εκεί, και μάλιστα για ένα ασήμαντο και εξόριστον άνθρωπο. Όμως τους είπε να επιστρέψουν στην πόλη και ότι την επόμενη μέρα θα έστελε ένα δαιμόνιο να παραλάβει την ψυχή σου και να του την παραδώσει προς κρίση και τιμωρία». Τότε ο Ιωάννης υπέβαλε την εξής ερώτηση στο δαιμόνιο: «Σε έχει αποστείλει και καμιάν άλλη φορά ο Κίνοψ να παραλάβεις ψυχήν ανθρώπου και να του την παραδώσεις?» Ο δαίμονας απάντησε: «Με έχει πράγματι στείλει και θανάτωσα άνθρωπο, ψυχήν όμως δεν μπόρεσα ποτέ να του μεταφέρω». Τότε ο Απόστολος τον ρώτησε: «Για ποιο λόγο εσείς οι δαίμονες υποτάσσεστε στον Κίνοπα?» Ο δαίμονας απάντησε: «Μέσα σε αυτό τον άνθρωπο κατοικεί όλη η δύναμη του σατανά. Έχει δε αυτός ο μάγος συμφωνίες με τους άρχοντές μας και εμείς μαζί του, ώστε εκείνος να υπακούει σε μας και εμείς να υποτασσόμαστε σε αυτόν». Μετά από την απάντηση αυτήν, ο Ιωάννης είπε στο δαιμόνιο: «Άκουσε, πνεύμα πονηρό και ακάθαρτο, ο Απόστολος του Υιού του Θεού, Ιωάννης, σε προστάζει να μην κινηθείς ποτέ για να κάνεις κακό σε άνθρωπο, ούτε να επιστρέψεις στον τόπο του Κίνοπος, αλλά να φύγεις μακριά από την ίσο αυτή και να περιπλανιέσαι χωρίς να μπορείς να σταθείς πουθενά». Πάρα αυτά δε το δαιμόνιο εκείνο απομακρύνθηκε από την ίσο Πάτμο και έγινε άφαντο.

βλέποντας ο Κίνοψ ότι το δαιμόνιον εκείνο δεν επέστρεψε πάλι κοντά σε αυτόν, έστειλε προς τον Ιωάννη άλλο δαιμόνιο, αλλά και το δεύτερον αυτό δαιμόνιο έπαθε τα ίδια με το πρώτο. Τότε ο Κίνοψ έστειλε δύο από τους άρχοντες των δαιμονίων. Τον ένα τον έστειλε να εισέλθει εκεί που κατοικούσε ο Ιωάννης, τον δε άλλο για να σταθεί απ' έξω και να κρυφακούσει αυτά που θα υποθούν και θα γίνουν, ώστε να μπορέσει επιστρέφοντας να του δώσει σχετικές πληροφορίες. Ο δαίμονας λοιπόν εκείνος που μπήκε μέσα έπαθε τα ίδια με τους δύο προηγούμενους. Εκείνος που στάθηκε απ' έξω επέστρεψε στον Κίνοπα και του ανάγγειλε όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κίνοψ εξοργίστηκε αφάνταστα και αφού πήρε μαζί του τα πλήθη των δαιμόνων, πήγε ο ίδιος στην πόλη. Τα πλήθη δε του λαού μόλις πληροφορήθηκαν την άφιξη του μάγου στην πόλη τους, έσπευσαν και τον προσκύνησαν. Όταν ο Κίνοψ έφτασε στην πόλη, έμαθε ότι ο Ιωάννης βρισκόταν σε ένα τόπο έξω από αυτήν και δίδασκε στο λαό τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Έσπευσε λοιπόν εκεί που κήρυτε ο Απόστολος και πηγαίνοντας να σκάσει από το θυμό του, είπε στα πλήθη: «Άνδρες τυφλοί και πεπλανημένοι, ακούστε την οδό της αλήθειας. Αν ο Ιωάννης είναι δίκαιος και αυτά που κηρύττει είναι αληθή και γίνονται, ας το αποδείξει σε μένα και σε σας, πραγματοποιώντας αυτό που θα του ζητήσω. Και στην περίπτωση που θα το πραγματοποιήσει, θα πιστέψω και εγώ στα λεγόμενά του». Έπιασε λοιπόν ο μάγος από το χέρι ένα νεαρό που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος και του είπε: «Νεαρέ μου, ζει ο πατέρας σου?» Εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν ζει, έχει πεθάνει». Τότε ο Κίνοψ τον ερώτησε: «Με τι θάνατο?» «Ήταν ναυτικός», είπε, «και όταν το πλοίο διαλύθηκε εξαιτίας μιας φοβερής τρικυμίας, πνίγηκε στη θάλασσα». Τότε ο Κίνοψ απευθύνθηκε στον Ιωάννη και του είπε: «Ιδού λοιπόν, Ιωάννη, βγάλε από την θάλασσα τον πατέρα του παιδιού αυτού και παρουσίασε τον ζωντανό στο παιδί του και σε μας, ώστε να αποδείξεις ότι είναι αληθή αυτά που λες». Απαντώντας δε ο Ιωάννης στην πρόταση αυτή του Κίνοπος, είπε: «Ο Χριστός δεν με έστειλε να ανασταίνω νεκρούς, με έστειλε να διδάσκω πεπλανημένους ανθρώπους». Τότε ο Κίνοψ απευθύνθηκε προς όλο τον παριστάμενο λαό και είπε: «Άνδρες κάτοικοι της χώρας, αν μόλις τώρα ύστερα από την απάντηση που μου έδωσε ο Ιωάννης πιστεύσατε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λαοπλάνος και σας εξαπατά με μαγικά τεχνάσματα, πιάστε τον και κρατήστε τον ώσπου να φέρω τον πατέρα του παιδιού και να σας τον παρουσιάσω ζωντανό». Εκείνοι δε παρασυρθέντες από τον αδίσταχτον αυτό μάγο έπιασαν και κράτησαν τον Ιερό Απόστολο. Ο Κίνοψ λοιπόν δεν έχασε καιρό, αμέσως πλησίασε στην ακτή και αφού τέντωσε τα χέρια του σαν φτερά και τα χτύπησε μεταξύ τους, βούτυξε στη θάλασσα και έγινε άφαντος. Ο πάταγος δε που ακούστηκε μόλις εκείνος έπεσε στην θάλασσα ήταν τόσο μεγάλος που όλοι οι παριστάμενοι φοβήθηκαν και αναφώνησαν: «Μέγας είσαι Κίνοψ και δεν υπάρχει άλλος πιο ισχυρός από σένα». Μετά λοιπόν από λίγη ώρα βγήκε ο Κίνοψ ξαφνικά από τη θάλασσα έχοντας μαζί του ένα δαίμονα στο σχήμα του πατέρα του παιδιού. Τα πλήθη δε του λαού, μη γνωρίζοντας την απάτη, ένιωσαν απέραντη έκπληξη. Ο μάγος αμέσως απευθύνθηκε στο παιδί και το ρώτησε: «Ετούτος είναι ο πατέρας σου?» Εκείνο απάντησε: «Ναι, Κύριε». Τότε όλοι έπεσαν και προσκύνησαν τον Κίνοπα. Μετά από το σατανικό αυτό τέχνασμα του Κίνοπος, τα πλήθη του λαού ζητούσαν τον Ιωάννη να τον σκοτώσουν.
Ο Κίνοψ όμως δεν τους το επέτρεψε, λέγοντας τους: «Αφήστε τον προς το παρόν και μόλις θα ειδείτε μεγαλύτερα σημεία, τότε θα τιμωρηθεί κακήν κακός». Προσκάλεσε δε ο μάγος κάποιον από τους παρισταμένους και τον ρώτησε: «Έχεις γιο?» Εκείνος απάντησε: «Είχα, Κύριε, όμως τον φώνευσε από φθόνο ένας κακός άνθρωπος». Τότε ο Κίνοψ υποσχέθηκε στον πατέρα εκείνο ότι θα τον αποκαταστήσει ζωντανό. Πάρα αυτά λοιπόν άρχισε μεγάλο φόνος να καλεί με τα ονόματά τους και τον φωνιά και τον φωνευθέντα. Αμέσως τότε εμφανίστηκαν δυο δαίμονες στο σχήμα εκείνων. Ο δε Κίνοψ ερώτησε τον πατέρα, δείχνοντάς του καθέναν από τους δυο εμφανιστέντες: «Ετούτος είναι ο γιος σου και εκείνος είναι ο φωνιάς του?» Ο πατέρας απάντησε: «Ναι, Κύριε». Τότε ο Κίνοψ στράφηκε προς τον Ιωάννη, έχοντας τη γνώμη ότι εκείνος τον θαύμαζε για τις μαγικές του ικανότητες και ενέργειες, και τον ρώτησε: «Γιατί θαυμάζεις για όλα αυτά, Ιωάννη?» Ο δε θείος Απόστολος του είπε: «Εγώ ούτε θαυμάζω, ούτε απορώ για όσα εσύ κάνεις. Εκείνο όμως που με δυσαρεστεί είναι το γεγονός ότι με τα διαβολικά σου τεχνάσματα γίνεσαι αίτιος και χάνονται ψυχές. Λυπάμαι, με άλλα λόγια, τις ψυχές που εξαιτίας σου χάνονται». Μετά την απάντηση αυτή του Ιωάννη, ο Κίνοψ του δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει και άλλα σημεία περισσότερο εντυπωσιακά και θα τον κάνει οπωσδήποτε να εκπλαγεί. Τον απείλησε δε ότι τελικά θα του αφαιρέσει και τη ζωή. Ο δε θείος Απόστολος του είπε: «Τα σημεία και τα μαγικά σου τεχνάσματα γρήγορα θα διαλυθούν και θα εξαφανιστείς και εσύ μαζί τους». Μετά από τα λόγια αυτά, οι παριστάμενοι όχλοι όρμησαν σαν άγρια θηρία εναντίον του Ιωάννη και τον χτύπησαν τόσο βάναυσα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος σαν νεκρός. Και ο Ιερός Απόστολος πράγματι έδωσε την εντύπωση και στον όχλο και στον ίδιο τον Κίνοπα ότι είχε πεθάνει. Το μίσος δε και η κακία του αδίσταχτου εκείνου μάγου του Κίνοπος εναντίον του Ιωάννη ξεπέρασαν κάθε όριο, και έτσι πρόσταξε να τον αφήσουν άταφο, ώστε να γίνει τροφή στα θηρία και στα όρνεα. Όντας λοιπόν βέβαιοι οι παριστάμενοι άνθρωποι ότι ο Ιωάννης πέθανε, αναχώρησαν καθένας για τον τόπο του, εκθιάζοντας τον μισαρό Κίνοπα και χαίροντας επειδή απαλλάχτηκαν από την παρουσία του Ιωάννη. Και βέβαια ο Ιωάννης δεν είχε πεθάνει. Η εντύπωση του πλήθους και του μάγου ήταν λαθασμένη. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα ο Κίνοψ πληροφορήθηκε ότι ο Απόστολος βρισκόταν σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Λίθου Βολή και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Αμέσως τότε, παίρνοντας μαζί του και τον δαίμονα μέσω του οποίου έκανε τις νεκρομαντίες, έσπευσε στην τοποθεσία που δίδασκε ο Ιωάννης και του είπε: «Έχοντας την επιθυμία να σε ντροπιάσω ακόμα περισσότερο, σε άφησα ως τώρα να ζεις. Έλα όμως στην ακρογιαλιά για να ειδείς την δύναμή μου και να ντραπείς». Ο Ιωάννης δέχθηκε την πρόκληση αυτή του μάγου και κατέβηκε στην παραλία. Εκεί ήταν συγκεντρωμένο πλήθος ανδρών και γυναικών. Τον δε Κίνοπαν τον ακολουθούσαν εκεί και οι τρεις δαίμονες υπό τον σχήμαν των τριών ανθρώπων, τους οποίους εκείνος δήθεν ανέστησε εκ νεκρών. Ο Κίνοψ λοιπόν, όντας στην ακτή, αφού χτύπησε πολύ δυνατά τις παλάμες του, ρίχτηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε από τα μάτια όλων. Οι όχλοι δε αμέσως αναφώνησαν: «Μέγας είσαι, Κίνοψ, και δεν υπάρχει άλλος πιο δυνατός από σένα». Τότε ο Ιωάννης πρόσταξε τους τρεις δαίμονες, οι οποίοι στέκονταν εκεί με το σχήμα των ανθρώπων που είχε αναστήσει δίθεν ο Κίνοψ,
να μην αναχωρήσουν από εκεί. Ακολούθως ο Θείος Απόστολος προσευχήθηκε στο Θεό να μην συγκαταλεχθεί στο εξής ανάμεσα στους ζώντες ο αδίσταχτος εκείνος μάγος ο Κίνοψ. Μόλις δε ο Ιωάννης τέλειωσε την προσευχή του, έγινε αμέσως ένας μεγάλος θόρυβος στη θάλασσα και τα ύδατα έκαμαν μια απότομη περιστροφική κίνηση. Εξαιτίας της περιστροφικής αυτής κίνησης δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα που έφτανε ως τον Πυθμένα. Η τρύπα αυτή κατάπιε τον Κίνοπα και δεν βγήκε πλέον από τη θάλασσα. Εν συνεχή ο Απόστολος πρόσταξεν εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου τους τρεις δαίμονες, τους μεταμορφωμένους σε ανθρώπους δήθεν αναστημένους εκ νεκρών, να απομακρυνθούν από την νήσο Πάτμο. Εκείνοι δε αμέσως μετά την προσταγή του Ιωάννη έγιναν άφαντοι.

Τα πλήθη των ανθρώπων περίμεναν ματέως τρία ολόκληρα ημερόνυκτα στον αιγιαλό τον κίνοπα να βγει από τη θάλασσα. Εξαιτίας δε της ασιτίας των φωνών και του καύσωνα, οι περισσότεροι λιποθύμησαν και πέφτοντας στο έδαφος κοίτονταν άφωνοι. Τρία μάλιστα παιδιά πέθαναν. Βλέποντας τους όμως ο Ιωάννης αυτή την κατάσταση, που οφειλώντας την πλάνη τους, τους λυπήθηκε πάρα πολύ και προσευχήθηκε για τη σωτηρία τους. Εν συνεχεία δι' αφού συζήτησε μαζί τους για την πίστη στο Χριστό, ανέστησε δια της προσευχής του τα τρία παιδιά. Όλοι τους λοιπόν τότε με μια ψυχή προσήλθαν στο Χριστό και δέχτηκαν το σωτήριο βάπτισμα, ενώ ο Κίνοψ είχε ήδη καταποντιστεί στον βυθό της θάλασσας όπως παλιά ο Φαραώ.

Αυτήνης ο Πάτμος ζούσε την εποχή εκείνη μια χείρα γυναίκα ονόματι Προκλιανή. Αυτή είχε ένα γιο που ονομαζόταν Σωσίπατρος. Ήταν δε αυτός πανέμορφος σαν άγαλμα και αγνός και καθαρός στο σώμα και στην ψυχή, σαν τον Πάγκαλο και Σόφρονα Ιωσήφ, τον γιο του Πατριάρχη Ιακώβου. Η Προκλιανή λοιπόν η μητέρα του τον ερωτεύθηκε παράφορα λόγω της ομορφιάς του και κατακαιγόταν από τον δαιμονιώδην αυτό λογισμό, και κοίτα ώσπου μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο ένα τέτοιο διαβολικό πάθος. Η ανέσχυντη εκείνη μητέρα, επειδή δεν μπόρεσε να πείσει τον Σόφρονα γιο της να της ικανοποιήσει την ανώσια επιθυμία, αντέστρεψε τα πράγματα και συκοφαντώντας τον κατηγόρησε στον ηγεμόνα του τόπου. Ύστερα από τη συκοφαντική αυτή κατηγορία, ο Σωσίπατρος επρόκειτο να υποστεί αθεράπευτες κακώσεις και βασανιστήρια. Τότε ακριβώς δια της προσευχής του Ιωάννη, ο οποίος γνώριζε την υπόθεση, ισχυρότατος σεισμός συντάραξε τη γη. Ο σεισμός δι' αυτό συνοδεύθηκε και από ένα φοβερό κρότο. Αμέσως μετά τον σεισμό ξεράθηκε το χέρι του ηγεμόνος και έμεινε ακίνητο. Το ίδιο συνέβη και με το χέρι της Προκλιανής. Ύστερα από το θαύμα αυτό, οι ηγεμόνες και οι Προκλιανοί μετανόησαν για τις ανώσιες ενεργειές τους. Πάρα αυτά δι' ο Ιωάννης προσευχήθηκε στο Θεό και έτσι η γη ηρέμησε εντελώς, ενώ οι ηγεμόνες και οι Προκλιανοί θεραπεύθηκαν και προσήλθαν στο Χριστό. Με την χάρη και την ευλογία του Θεού δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος και των θαυμάτων του Αποστόλου Ιωάννη, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της νήσου Πάτμου πίστεψαν στο Χριστό και δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι τους από κοινού υπέβαλαν την παράκληση στον Θείον Απόστολο να εκθέσει σε αυτούς και γραπτός το σωτήριο κήρυγμα. Ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην Αγία αυτή επιθυμία τους και πήρε την απόφαση να τους ικανοποιήσει. Έτσι λοιπόν πήρε μαζί του τον μαθητή του Πρόχωρο και ανέβησε ένα όρος. Εκεί επί τρεις μέρες, μένοντας εντελώς νηστικός, παρακαλούσε τον Θεό για το ζήτημα αυτό. Μετά από τις τρεις μέρες έγινε ξαφνικά μεγάλη αστραπή και βροντή που συγκλονίστηκε ολόκληρο το όρος. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού ο Πρόχωρος έπεσε κατά γης και φαινόταν σαν νεκρός. Ο Ιωάννης όμως τον έπιασε από το χέρι και τον σήκωσε αμέσως όρθιο. Εν συνεχεία τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του και αφού ανέβλεψε στον ουρανό του είπε «Γράφε ό,τι σου υπαγορεύω». Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος και λοιπά. Μόλις ολοκληρώθηκε η συγγραφή του ιερότατου και πάνσεπτου Ευαγγελίου, ο Ιωάννης το παρέδωσε στους κατοίκους και από εκεί διαδόθηκε στα πέρατα του κόσμου.

Ακολούθως ο Ιωάννης πήγε σε ένα χωριό της Πάτμου για κήρυγμα. Εκεί συνάντησε και ένα τυφλό, τον οποίο και θεράπευσε. Κατόπιν αναχώρησε από την Πάτμο και επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πήγε και διέμεινε μαζί με τον Πρόχωρο σε ένα από τα προάστια της. Εκεί συνάντησε ένα νεαρό, τον οποίον είχε εμπιστευθεί στον επίσκοπο της εκκλησίας προτού εξοριστεί στην Πάτμο. Ο νεαρός αυτός, κατά τα χρόνια που ο Ιωάννης βρισκόταν εξόριστος στην Πάτμο, απομακρύνθηκε από τους κόλπους της εκκλησίας και κατάντησε να γίνει λίσταρχος. Μόλις λοιπόν το συνάντησε ο Ιωάννης, του μίλησε με απεριόριστη αγάπη και συμπάθεια. Έτσι κατόρθωσε να τον οδηγήσει στη μετάνοια και να τον επαναφέρει στους κόλπους της εκκλησίας.

Στην πόλη αυτή επίσης ο θείος Απόστολος συνάντησε και κάποιον άνθρωπο βαρυνόμενο από πολλά και δυσβάσταχτα χρέη. Είχε δε ο άνθρωπος αυτός καταπιεί δυο φορές ισχυρό δηλητήριο. Ο Ιωάννης λοιπόν τότε τον σφράγισε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και έτσι τον έσωσε από βέβαιο θάνατο και τον οδήγησε στο Χριστό. Επιπλέον δε ο ιερός Ευαγγελιστής μετέβαλε δια της προσευχής του χορτάρι πολύ σε καθαρότατο χρυσάφι, το οποίο και έδωσε στον ενδεή εκείνον άνθρωπο προκειμένου να εξοφλήσει τα χρέη του και να ησυχάσει. Τότε ακριβώς πίστευσε στο Χριστό και ένας Εβραίος που βρισκόταν εκεί. Συγκεκριμένο ο Εβραίος αυτός είχε προμηθεύσει το δηλητήριο στον άνθρωπο που ήταν πνιγμένος στα χρέη. Μόλις λοιπόν αυτός είδε τα όσα θαυμαστά συνέβησαν με εκείνο τον ενδεή άνθρωπο, έτρεξε στον Ιωάννη και του ζητούσε επιμόνως να βαπτίσει και αυτόν. Διαπιστώσας δι' ο Θείος Απόστολος ότι ο Εβραίος επιθυμούσε από τα βάθη της καρδιάς του το Άγιο Βάπτισμα, τον κατήχησε στην πίστη του Χριστού και τον εβάπτισε. Ο Θείος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, μετά την επιστροφή του στην Έφεσο, συνέχισε να εργάζεται εκεί ιεραποστολικός επί 26 έτη, και με το κήρυγμά του και τα άπειρα θαύματα που επιτελούσε οδήγησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Προτού εξοριστεί στην Πάτμο είχε διαμείνει στην Έφεσο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας επί 9 έτη. Στην Πάτμο παρέμεινε εξόριστος επί 15 έτη και έτσι ίσως αυτή απείλευσε για πολύ χρόνο την εκεί παρουσία του. Όταν δε ο Θείος Απόστολος αναχώρησε από τα Ιεροσόλυμα και έφτασε στην Έφεσο ήταν 56 ετών και 7 μηνών. Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι ο Ιωάννης έζησε συνολικά 106 έτη και 7 μήνες. Ο Ιωάννης μετά την επιστροφή του στην Έφεσο κατοικούσε στην οικία του Δόμνου, του γιου του Διοσκόριδη. Μόλις δε ο Θείος Απόστολος συμπλήρωσε στην Έφεσο 26 έτη, αφού του επέστρεψε από την Πάτμο, πήρε μαζί του μια μέρα 7 μαθητές του και αφού έφτασε σε ένα τόπο τους προέτρεψε να καθίσουν. Ήταν μάλιστα όρθρος βαθύς όταν έφτασαν εκεί. Αφού οι μαθητές κάθισαν, ο Ιωάννης προχώρησε λίγο πιο πέρα και προσευχήθηκε επί αρκετή ώρα. Μόλις τέλειωσε την προσευχή του, επέστρεψε στους μαθητές του και τους είπε να σκάψουν στη γη σταυροειδή τάφο, ίσο με το ανάστημά του. Όταν εκείνοι έσκαψαν τον τάφο, ο Θείος Απόστολος μπήκε μέσα σε αυτό, αφού πρώτα τους έδωσε τον εξώδιο ασπασμό. Ενώ δε αυτοί λυπήθηκαν πάρα πολύ, επειδή θα έχαναν το διδάσκαλό τους και τον κατάβρεχαν με τα δακρυά τους, ο Ιωάννης τους πρόσταξε να τον καλύψουν με χώμα ως τα γόνατα. Μόλις οι μαθητές του έπραξαν ό,τι τους ζήτησε, τους ασπάστηκε και πάλι και τους παρεκάλεσε να συνεχίσουν την κάλυψη ως τον τράχυλο. Εκείνοι έπραξαν ό,τι τους είπε. Τότε ο ιερός Ευαγγελιστής τους είπε να τους σκεπάσουν το πρόσωπο με μια οθόνη, ένα λεπτό πανί, και να το καλύψουν με χώμα. Όταν λοιπόν εκείνοι του τοποθέτησαν την οθόνη στο πρόσωπο και τον κάλυψαν τελείως με το χώμα, ευθύς αμέσως ανέτειλε ο ήλιος και ταυτόχρονα ο Θείος Απόστολος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και Μοναστριών θανατώθηκαν από τον φιλάργυρο πνευματικό τους πατέρα Παύλο. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χήρας μαρτύρησε αφού θανατώθηκε με μαχαίρι. Σήμερα ακόμα η μνήμη του δικαίου Γεδεών είναι γνωστό στην εκκλησιαστική υμνογραφία που παρομοιάζει τον Χριστό, την γέννηση του Χριστού, σαν δροσιά εν το πόκο, δηλαδή στο ακατέργαστο πρόβιο μαλλί. Τε στον Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στον ψεματισμένο. Η Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα, ανακοίνωση. Η νεοεγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου ενημερώνει το φιλόχριστο κοινό πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων που αρχίζει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερομόναχο Πατέρα Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό Εσπερινό την παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρίς.

αγαπητοί ακροατέ, μετά και την Κυριακή από την δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, το εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο έχει την πρώτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, που αυτό σημαίνει ότι αυτή την περίοδο θα ανακοινώσκονται στη Θεία Λειτουργία ευαγγελικά αναγνώσματα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως είναι η περικοπή από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως και 11, που αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών από τον Κύριο, και πρέπει εισαγωγικώς να πούμε πως το περιεχόμενο αυτής της κλίσεως μας αποκαλύπτει δυο θεμελιώδεις και βασικές αλήθειες. Ότι ο Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο εκ καλών όλους τους ανθρώπους από την ενυπαρξία στη ζωή. Είναι αυτό που λέμε, αγαπητοί ακροατέ, στη Θεία Λειτουργία: «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες». Ο Χριστός κατά δεύτερον λόγον καλεί όλους τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη θεανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, που είναι η θεμέλιοι λίθη της Εκκλησίας. Το περιεχόμενο της Ευαγγελικής Περικοπής, αγαπητοί ακροατέ, είναι σωτηριώδες. Κατά συνέπεια, ενδιαφέρει όλους μας και δεν πρόκειται για μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια που αναφέρεται μόνο στην κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου. Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς είναι εστός παρά την λίμνη Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. «Εμβάς δε εις εν εκ των πλοίων, ο ειν του Σίμων».

ηρώτησεν αυτόν από τη γη επαναγαγήν ολίγων και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν είπε προς τον Σίμωνα «Επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό «Επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ικθείων πολλοί, διερήγνη το γάρ το δίκτυον αυτών και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας ειν Ιησού λέγον «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συν αυτό επί τη άγρα των ικθείων ή συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη». Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό». Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δυο πλοιάρια κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλαιναν τα δίκτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σε ένα από αυτά που ανήκε στον Σίμωνα και τον παρακάλεσε να απομακρυθεί λίγο από την ακρογελιά. Τότε κάθισε και δίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τέλειωσε να ομιλεί, είπε στο Σίμωνα «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμωνα αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα. Αλλά επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου». Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους που ήσαν στο άλλο πλοιόριο να έλθουν για να τους βοηθήσουν και ήλθαν και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε «Απομακρύνσου από εδώ Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε γιατί και αυτός και οι άλλοι όσοι ήσαν μαζί του δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη για τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης οι Ζεβεδαίου που ήσαν συνεταίροι του Πέτρου. Και είπε ο Ιησούς στο Σίμωνα «Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν το Χριστό.

Είδαμε λοιπόν πως η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο στην ανάγνωση των Ευαγγελικών περικοπών μας παρουσιάζει την προσφορά του δημοσίου έργου του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους, που είναι ακριβώς η σωτηρία που ο Χριστός αρχίζει να προσφέρει σε όλο τον κόσμο και η οποία αποκορυφώνεται στη σταυρική θυσία και την ένδοξη Ανάστασή Του. Πριν ή όμως ο Κύριος καλέσει τον πρώτον κύκλο των μαθητών Του, που θα ήταν εκείνοι που θα τον βοηθούσαν και θα συνέχιζαν μετά την αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο το σωτήριον έργο του, πριν λοιπόν καλέσει, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τους πρώτους τέσσερις μαθητάς του, προηγήθηκε η διδασκαλία του στο πλήθος του λαού, ο οποίος πάντα τον ακολουθούσε. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, χρησιμοποιεί και μετά την συγκατάθεση του Σίμωνος το ένα από τα πλοιάρια που βρήκε στην ακρογιαλιά της Γενισαρέτ για διδασκαλικό, θα λέγαμε, βήμα. Ο Χριστός, όταν μιλούσε, κοίταζε πάντα τους ανθρώπους στο πρόσωπό τους. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας και προσφοράς της αγάπης τους στον κάθε άνθρωπο. Αυτό ακριβώς δείχνει και την οικειότητα που ο Χριστός είχε και έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο από μας. Επειδή όμως η ακρογιαλιά της Γενισαρέτ ήταν γεμάτη από κόσμο, ο Κύριος διάλεξε ένα από τα δυο πλοιάρια των μετέπειτα μαθητών του και μέσα σε αυτή την απλότητα και την ταπείνωση των ενεργειών του Κυρίου συναντάμε, αγαπητοί ακροατέ, τη θεϊκή του μεγαλοπρέπεια. Είναι μια συγκινητική σκηνή όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να κάθεται στο πλοιάριο και τον κόσμο απέναντί του στην ακρογιαλιά να κάθεται, να τον βλέπει, να τον ακούει και να τον αισθάνεται πολύ κοντά, ώστε να δέχεται την ζωοποιώ ακτινοβολία του Λόγου του Θεού. Είναι αυτό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του υπογραμμίζει, και ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, είναι η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό ο κόσμος ακολουθούσε τον Χριστόν, διότι ακούγοντας τον Λόγον Του, μέσα από αυτόν τον Λόγον ετροφοδοτείται η ύπαρξή του από την πραγματική ζωή, που είναι η κοινωνία της αγάπης του Θεού με τους ανθρώπους και επομένως η υπέρβαση της αμαρτωλότητος και της φθοράς και της αμαρτίας, την οποία επέφερε εκουσίως ο άνθρωπος στην ζωή του.

Ο Κύριος λοιπόν εδίδαξε τον λαόν, ο Ευαγγελιστής δεν μας ομιλεί για το περιεχόμενο της ομιλίας, γιατί ακριβώς μετά την διδαχή μας λέγει πως ο Κύριος υπέβαλε κατά κάποιο τρόπο μια παράκληση στο Σίμωνα. Του λέγει λοιπόν, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών προς άγραν». Δηλαδή, να πάτε στο βάθος με τη βάρκα και ρίξτε τα δίκτυα σας για να ψαρέψετε. Χωρίς αμφιβολία, αγαπητοί ακρόατε, η ώρα ήταν ακατάλληλη εντελώς για ψάρεμα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο Σίμων υπεγράμισε, είχε προηγηθεί κοπιώδης εργασία που είχε κρατήσει ολόκληρη τη νύχτα και μάλιστα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός εγνώριζε τα πάντα, όπως επίσης ήξερε και την απάντηση που θα του έδινε ο Σίμων. Θέλει όμως να τον βοηθήσει, αλλά και μέσα από τον Σίμωνα, αυτόν τον καταπληκτικό διάλογο που κάνει ο Κύριος μαζί του, θέλει να βοηθήσει και όλους εμάς να καταλάβουμε, αγαπητοί ακροατέ, πως ο άνθρωπος όχι μόνο δεν πρέπει αλλά και δεν μπορεί να βλέπει μόνος του και να ερμηνεύει αποκλειστικά την επιφάνεια των πραγμάτων, των γεγονότων. Χρειάζεται να κοιτάζει και το βάθος της πραγματικότητος, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο να το εξιχνιάσει και να το αποκρυπτογραφήσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη και μυστηριακή θεώρηση της πραγματικότητος οι ανθρώπινες δυνάμεις και οι ικανότητες, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια και τη φωτισμό του Θεού. Ο Σίμων, όταν άκουσε την παράκληση του Κυρίου, του έδωσε μια πολύ ανθρώπινη και θαυμαστή απάντηση. Του λέγει λοιπόν, «Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». «Κύριε, όλη τη νύχτα αυτή τη δουλειά κάναμε, ψαρεύαμε, και όμως δεν πιάσαμε τίποτα». Επειδή όμως ο Πέτρος συμπαθεί και αγαπάει τον Χριστόν έστω και με ανθρώπινο τρόπο, αυτή η κοινωνία της αγάπης του τον βοηθεί να αντικρίζει στο πρόσωπο των Κύριων και να παραμερίζει το δικό του το εγώ, δηλαδή τη δική του βεβαιότητα, τη δική του γνώση που είχε για την πραγματικότητα, η οποία έτσι ήταν, όπως τα έλεγε ο Πέτρος. Κοιτάζοντας τον εαυτόν του, είναι απόλυτα βέβαιος πως δεν υπήρχαν ψάρια, και μάλιστα αυτή την ακατάλληλη ώρα. Επειδή όμως ο Πέτρος, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατέ, αγαπάει τον Χριστόν, γι' αυτό και δεν θέλει να τον στενοχωρήσει, αρνούμενος να εκτελέσει την επιθυμία και το θέλημά του. Συνήθως όταν αγαπάμε ένα πρόσωπο, για να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτό το πρόσωπο, εκτελούμε τη βούληση, το θέλημά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος του λέγει, «Επειδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο, Κύριε». Ο Πέτρος είχε ανεπτυγμένο στην καρδιά του το Φιλότιμο. Για το χατήρι του Κυρίου υπακούει στην εντολή του. Δεν το κάνει από συμφέρον. Ήξερε πως δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν το κάνει ούτε από ανάγκη, αλλά μόνον από αγάπη. Το πρόσωπο, όπως είπαμε και πριν, αγαπητοί ακροατέ, που αγαπάς, θέλεις να το ευχαριστείς εφαρμόζοντας το θέλημά του.

Αγαπητοί ακρόατε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο Πέτρος υπήκουσε στο θέλημα του Κυρίου, έριξε τα δίχτυα και το θαύμα συντελέστηκε. Έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους ήταν έτοιμο να σχιστεί. Ούτε οι ίδιοι, όπως μας λέγει το κείμενό μας, δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν και έκαναν νεύματα στους συντρόφους που ήταν στο άλλο πλοιάριο να έρθουν γρήγορα να τους βοηθήσουν. Και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια από τόσα πολλά ψάρια που κινδύνευαν και τα δυο πλοιάρια να βυθιστούν. Ο Σίμων, αγαπητοί ακροατέ, με αυτή τη θαυματουργία του Κυρίου ζει πλέον την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης αγάπης που έχει ο διδάσκαλος όχι μόνο σε αυτόν αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Αναγνωρίζει και παραδέχεται στην ψυχή του, έστω και υποτυπωδώς θα λέγαμε, τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, γιατί περίμεναν τον ερχομό του Μεσσίας στον κόσμο. Αισθάνεται κατά κάποιο τρόπο την παρουσία του θεϊκού φωτός μέσα του και γνώρισμα αυτού του θείου φωτισμού είναι ότι σε πρώτη φάση βοηθεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος αισθάνεται τη συντριβή της αμαρτίας και παρακαλεί τον Κύριον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί». Όμως η αμαρτωλότητά του, αγαπητοί ακροατέ, δεν τον εμπόδισε από το να αγαπά τον Χριστόν και να υπακούει και να εκτελεί το θέλημά του. Πολλές φορές ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, ο καθένας μας προσωπικά, χρησιμοποιεί δυστυχώς την αμαρτωλότητά του ως δικαιολογία για να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, να απουσιάζει από τη ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι μια λανθασμένη πορεία, γι' αυτό και ο Σατανάς χαίρεται από μια τέτοια διαγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί από τον καθένα μας. Η απάντηση του Κυρίου όμως σε αυτήν τη συνέστηση του Πέτρου είναι πολύ χαρακτηριστική και ενθαρρυντική, αγαπητοί ακροατέ. «Μη φοβού», του λέγει, «από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Δηλαδή μη φοβάσαι την αμαρτία, αφού την αναγνωρίζεις και δια της μετανοίας επιζητείς την επανασύνδεση με την κοινωνία της αγάπης μου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην καρδιά του την αγάπη του Κυρίου υπεριψούται εις το αρχαίον κάλος της εικόνος του Θεού. Και ο Πέτρος υπεριψούται σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε μόνος του ποτέ να το φανταστεί για τον εαυτόν του. Ο Χριστός τον μεταποιεί από ψαρά και τον κάνει, όπως του είπε, αλιέα των ανθρωπίνων ψυχών.

Αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να τονίσουμε πως η ομολογία και της δικής μας αμαρτωλότητος, όταν συνοδεύεται από συντριβή, από μετάνοια, από ταπείνωση, σημαίνει ακριβώς συγχρόνως και την ουσιαστική μας υπερίψωση στο χώρο του Θεού. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας δέχεται όλους και μας κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα και επομένως δικά του αδέλφια. Μια τέτοια διαγωγή χρειάζεται ο σημερινός υπερήφανος και αυτάρκης άνθρωπος. Στο βάθος όμως της ψυχής του, παρόλο που έχει αυτοεμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και στα κατορθώματά του, στο βάθος της ψυχής του είναι ένας ταραγμένος, ένας φοβισμένος και ένας ευτελισμένος από τα ποικίλα αδιέξοδα άνθρωπος που του δημιουργούν τα διάφορα ανυπέρβλητα προβλήματά του. Στο πρόσωπο του Κυρίου έρχεται το Ευαγγέλιο και μας λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί εκ νέου να απολαύσει, να βρει την πραγματική του αξία ως κατοικώνα Θεού δημιουργηθής. Να ευχηθούμε να γίνει το περιεχόμενο του αναγνώσματός μας, να γίνει αποδεκτό από όλους εμάς και από όλο τον κόσμο.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριών μας Ιησούν.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου ακροατές, καταγόταν από ένα μικρό χωριό της Γαλιλαίας, τη Βυθσαϊδά, που ήταν χτισμένο στα παράλια της λίμνης της Γεννησαρέτ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα του Σαλόμη. Μαζί με

Μόλις εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος στα περίχωρα του Ιορδάνη, ο Ιωάννης έτρεξε κοντά του και έγινε μαθητής του. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη ώρα της γνωριμίας του με τον Μεσσία Χριστόν, που τόσον η αγνή ψυχή του λαχταρούσε. Ας ακούσουμε τον ίδιο πώς περιγράφει τη γνωριμία αυτήν που άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή του. Γράφει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Την άλλη ημέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του. Ήταν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης. Και καθώς είδεν τον Ιησού να προσπερνάει, είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν, τους είπε «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν «Ραββί», που σημαίνει «Διδάσκαλε», «Πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Ήρθαν λοιπόν και είδαν που μένει, και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Τόση εντύπωση του είχε κάνει η γνωριμία και η συνομιλία με τον Ιησού, ώστε όταν έγραψε το Ευαγγέλιο του, ύστερα από 50 και χρόνια, θυμόταν και την ώρα της γνωριμίας και έγραφε «Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα». Η οριστική όμως κλίση του Ιωάννη από τον Χριστόν για να γίνει μαθητής και ακόλουθός του έγινε λίγο αργότερα. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 4 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του για την κλίση των πρώτων μαθητών. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρον, και τον αδελφόν του τον Ανδρέαν, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον, γιον του Ζεβεδαίου, και τον αδελφόν του Ιωάννην. Βρίσκοντας το ψαροκάικο μαζί με τον πατέραν του στο Ζεβεδαίον και τακτοποιούσαν τα δίχτυα. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκιν και τον πατέραν και τους ακολούθησαν. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφόν του Ιάκωβον και τον Πέτρον αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Αυτοί οι τρεις παρευρέθηκαν στο θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αυτούς παρέλαβε μαζί του ο Κύριος το όρος της μεταμόρφωσης και αυτούς είχε μαζί του στον κήπο της Γεστημανή κατά την αγωνιώδη εκείνην προσευχή. Αλλά από τους τρεις αυτούς μαθητές διακρινόταν ο Ιωάννης. Στο Ευαγγέλιο του, ο Ιωάννης καλύπτει το όνομά του κάτω από τις φράσεις «ο άλλος μαθητής» ή «ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς» ή απλά «ο μαθητής». Από τα πολλά παραδείγματα αναφέρω εδώ ένα που αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όταν ο χιλίαρχος και οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Χριστόν και τον οδηγούσαν στον αρχιερέαν Άννα, ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός στον αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ακολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. «Ποιος δε είναι ο άλλος μαθητής?» ερωτά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και απαντά «Είναι αυτός ο ίδιος που γράφει την ιστορία αυτήν», δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και για ποιο λόγο δεν αναφέρει και εδώ το όνομά του? Όταν κατά την ώρα του μυστικού δείπνου ανέπεσε στο στήθος του Ιησού, είναι δικαιολογημένος γιατί κρύπτει τον εαυτόν του. Τώρα όμως για ποιο λόγο το κάνει και δεν αναφέρει το όνομά του? Και τώρα για τον ίδιο λόγο το κάνει, από ταπείνωση. Γιατί και τώρα, στην περίπτωση

της αυλής του αρχιερέα διηγείται ο Ευαγγελιστής μεγάλον κατόρθωμα. Τότε δηλαδή, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές φοβήθηκαν και έφυγαν, αυτός ακολούθησε και μετά τη σύλληψη των διδάσκαλων. Για τον λόγον αυτόν κρύπτει και δεν αναφέρει τον εαυτόν του. Αναφέρει δε τον Πέτρον πρώτον. Αναγκάστηκε έστω και με αυτόν τον τρόπο να αναφέρει τον εαυτόν του για να μας πληροφορήσει ότι τα όσα συνέβησαν στην αυλή του αρχιερέα τα διηγείται με ακρίβεια, γιατί ήταν μέσα στην αυλή. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέξετε να δείτε με ποιον τρόπο μικρύνει τον έπαινον του εαυτού του Ευαγγελιστής, για να μην απορεί κανείς πως αυτός μπήκε στην αυλή του αρχιερέα πριν από τον Πέτρο, ενώ όλοι είχαν φύγει. Λέγει ότι αυτός ήγνωστος στο αρχιερεί και γι' αυτόν τον λόγον μπήκε. Έτσι κανείς να μην θαυμάσει πως ακολούθησε αυτός, ούτε να νομίσει ότι το έκανε από Ανδρίαν και να το διακηρύξει Ανδρίων. Ο μεγάλος Απόστολος και θεόπνευστος Ευαγγελιστής δεν βρίσκει άλλον κατάλληλον τίτλον για να χαρακτηρίσει τον εαυτόν του από τον τίτλον μαθητής. Μαθητής γιατί σύνθημά του και ιδιότητά του, από την οποία δεν εχωρίστηκε ποτέ, ήταν η μαθητεία. Με διάθεση μαθητείας δέχτηκε την κλίση του Ιησού να γίνει Απόστολός του. Αυτή το συνόδευε στα 3 χρόνια που βρισκόταν μαζί με τον Χριστόν. Με αυτήν άσκησε το αποστολικό του έργο και με αυτήν έφυγε από την παρούσα ζωή για να συναντήσει τον διδάσκαλόν του.

Στην Ευαγγελική ιστορία γίνεται αρκετές φορές λόγος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από διάφορες αφορμές και γεγονότα. Αναφέρω μερικά από τα γεγονότα αυτά. Πρώτον, κατά τη Σταύρωση, όταν ο Ιησούς από το Σταυρόν είδεν τη μητέρα του και τον μαθητήν που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέγει στη μητέρα του «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στον μαθητήν «Από τώρα είναι η μητέρα σου». Χαίρις θεολόγε αληθώς, χαίρις της μητρός του Κυρίου Υιός περιπόθητος, σίγαρ παριστάμενος εν το σταυρό του Χριστού, της εν Θεού ακίκουας φωνής του Δεσπότου, είδεν ειν η μήτυρ σου βοήσαντος, όθεν επαξίως σε πάντες ως Χριστού Απόστολο θείων και ηγαπημένων μακαρίζομεν, ψάλλομε σ' ένα στιχηρόν απόστοιχον. Τι δώρον αναφωνεί ο Άγιος Θεόδωρος ως του δίτης. Ο δούλος ακούγεται από την περιουσία της καθαρότητάς του, Υιός της Δέσποινας και προστάτης του θησαυροφυλακίου της ζωής ανατίθεται. Ο μεν Ιησούς χωρίζεται με το πάθος από εκείνην που το γέννησε ένα παθός. Ο δε Ιωάννης παραλαμβάνει αυτήν εις τα ίδια για να την υπηρετεί. Ο Παρθένος την Παρθένων, το κλίμαν την Αμπελοτόκων. Ο καταχάριν θεάδελφος την καταφύση μητρόθεων. Άρα γι' αυτό μόνον δεν είναι ικανόν να εκπληρώσει ολόκληρον το εγκόμιον του Ιωάννου του Θεολόγου. Δεύτερο γεγονός, μετά την Ανάσταση του Κυρίου τρέχει η Μαρία η Μαγδαληνή και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρον και τον άλλον μαθητήν και τους αναγγέλει το γεγονός. Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης δηλαδή, και έρχονται στο μνήμα. Έτρεχαν και οι δύο μαζίν. Ο άλλος μαθητής όμως, ως νεότερος, έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος στο μνημείο. Σκύβει μέσα να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λωρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνημείο. Τρίτο, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διέσωσε την πληροφορία ότι στον Ιωάννη και τον αδελφόν του Ιάκωβο ο Χριστός έδωσε το όνομα Βοανηριές που σημαίνει παιδιά βροντής. Τα δύο αδέλφια μαζί με την αγάπη και την αυτοκυριαρχία που τους χαρακτήριζαν κυριεύονταν κάποτε από αγανάκτηση ενάντια σε όσους δεν πίστευαν στον Χριστό. Ενώ ήταν πράοι και ήρεμοι, όταν συνέβαινε να θυγεί από αντιθέτους ο διδάσκαλός τους, απότομα άναβαν και άστραφταν. Σαυροντί ο ζήλος και ο λόγος τους, ζητούσαν την εξουδετέρωση των αντιπάλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει το πιο κάτω περιστατικό. Οι Σαμαρίτες δεν δέχτηκαν τον Χριστόν γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ που ήταν πρωτεύουσα των εχθρών τους. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του Ιάκωβος και Ιωάννης του είπαν «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά και να τους καταστρέψει όπως έκανε ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε λέγοντας «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας? Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να σώσει». Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και υμνογράφος της Εκκλησίας μας, γράφει για την ονομασία Υιός Βροντής τα πιο κάτω. Βροντί λένε μερικοί ότι είναι γέννημα ισχυρού ανέμου που συνελήφθηκε μέσα στα σύννεφα και μη έχοντας διέξοδον που να ξεσπάσει δημιουργεί με την πίεση την αστραπήν και με το σπάσιμον τη βροντίν. Γιος της βροντής ονομάστηκε ο Ιωάννης επειδή είναι αντίλαλος της φωνής του Αγίου Πνεύματος
αστράφτοντας και βροντώντας σε μας τα θεία, σαν να βγήκεν από τα νέφη της Θείας Χάριτος. Ας δούμε πόσον μεγάλες είναι οι βροντές στην αρχή του Ευαγγελίου του, για να θαυμάσουμε τη δύναμη εκείνου που πήραν το όνομα της βροντής. «Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Τι μεγαλειώδης θεολογία! Θεολογία που ήχησε στα ουράνια δώματα, δυνατότερα από την βροντίν, Λόγος που διέσχισεν τα σύμπαντα γοργορότερα από την αστραπήν. Δεν εξεπλάγησαν από το θόρυβο μιας βροντής οι άνθρωποι τόσον, όσον εξεπλάγησαν μαζί με τα επίγεια και τα ουράνια από τη θεολογία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης μίλησε πέρα από την αίσθηση. Πήρε για αρχήν όχι τον ουρανόν και την γην, όπως ο Μωυσής, αλλά τον ποιητήν του ουρανού και όλων των επουρανίων πνευμάτων, λέγοντας «Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Με το ρήμα «ειν» ήταν, που τρεις φορές αναφέρει, φαίνεται σαν να άπλωσε στο νου μας ένα νοερό στερέωμα, ώστε μέχρι εδώ ο νους, που μοιάζει σαν απάβγασμα φωτός και είναι ο πρώτος από τις δυνάμεις της ψυχής, να μην έχει άλλη φύση για να υψωθεί στο Θεόν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έδειχνε στο Χριστόν μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν συγκινητικά περιστατικά της αγάπης αυτής, τα οποία συνέβησαν κυρίως κατά τις τελευταίες μέρες της επίγειας ζωής του Κυρίου. Αναφέρω εδώ μόνον ένα. Κατά την ώρα του μυστικού δείπνου, όταν ο Κύριος τους ανακοίνωσε ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Ιωάννης έγειρε κοντά στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι?». Από το περιστατικό αυτό πήρε και την ονομασία «Επιστήθιος». Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι πράξεις των Αποστόλων μας παρουσιάζουν τον Ιωάννη να δρά στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Ύστερα από την καταστροφή των Ιεροσολύμων, ο Ιωάννης πήγε στα μέρη της Μικράς Ασίας, όπου προηγουμένως είχε εργαστεί ο Απόστολος Παύλος και ιδρύσει πολλές εκκλησίες. Εγκαταστάθηκε στην Έφεσον και εκεί εκοιμήθηκε σε βαθύ γύρας.

Ο Ιωάννης είναι ο ένδοξος Απόστολος που αξιώθηκε από το Θεό να γίνει κήρυκας και δάσκαλος της Θείας Αληθείας, να αποτελέσει έναν από τους στήλους της Εκκλησίας, να ιδρύσει εκκλησίες και να προσελκύσει ψυχές των Χριστών. Οι υμνογράφοι τον απεκάλεσαν υψηπέτεινα ετών της θεολογίας, της σοφίας των βυθών, θεολογίας αρχηγών, Ιωάννην Πάρσοφων, της σοφίας όργανων, των απορρίτων μίστην, το φωτοφόρο στόμα της χάριτος, θεατήν των αρρήτων αποκαλύψεων, ερμηνευτήν των άνω του Θεού μυστηρίων, θεοκίνητον λύραν των ουρανίων οδών. Από τα εγκόμια των πατέρων της Εκκλησίας σας μεταφέρω δύο αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από το εγκόμιο του Θεοδόρου Στουδίτη. «Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο εγκομιαζόμενος?» ερωτά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. «Ο Ιωάννης, άνθρωποι, ο υπερλίαν Απόστολος, αυτός που είναι από όλους τους Ευαγγελιστές ο πιο φημισμένος, ο μεγάλος του Θεού αετός, ο χρυσόφτερος, ο άφθαστος ερμηνευτής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που απλώθηκε με τη θεωρία πέραν από τα χερουβίμ, ο αγγελιαφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ο υψηπέτης νους, ο δυνατός κήρυκας της αλήθειας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μεγάλο δοχείο της Θείας Γνώσης, η κοσμοφανέρωτη αστραπή του Πνεύματος. Ο Ιωάννης, η οικουμενική βροντή της Χάριτος, ο πανύψηλος στήλος των Εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιον του Θεού, το δίχτυν των ανθρώπων, ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος των ψυχών, το αϊκίνητον πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τις ασέβειας τα ζυζάνια, το ουράνιον κλειδί που κλείνει μακριά τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοσθενής διάνοια που χτυπά σαν με σφεδόναν τα νοερά θηρία τους δαίμονες. Ο Ιωάννης, ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του Χριστού, ο μεγάλος ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Πνεύματος. Συνεχίζοντας το εγκόμιον, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «Διωκόταν ο Ιωάννης και δεν έπαβε να αγαπά τους διώχτες του. Σε βασιλείς και διώχτες οδηγήθηκεν και δεν παρέλειψεν τη θαραλέαν ομολογίαν. Μαστιγωνόταν και γινόταν στους τιμωρούς θεραπευτής. Υβριζόταν και τους υβριστές τιμούσεν μιμούμενος το διδάσκαλον. Τη ροφέαν εκείνη πρότειναν, αυτός τη διδασκαλίαν πρόβαλεν. Με φωτιάν απειλούσαν εκείνη, αυτός την αγάπην αύξανεν. Εκείνη τις απειλές και αυτός την προσευχήν. Τη θλίψην εκείνη, αυτός τη δίψα για σωτηρίαν τους. Ενώ δαγκωνόταν, γιάτρευεν τα δαγκώματα των ψυχών, δίνοντας θεραπείαν αντί για τραύματα. Ενώ ήταν αγράμματος, άλλαξεν και οδήγησεν τους σοφούς του κόσμου τούτου στα δόγματα της ευσέβειας. Ενώ ήταν άοπλος, στρατολογούσεν τους εχθρούς του Θεού κατά του διαβόλου». Το δεύτερο είναι ένα απόσπασμα από το εγκόμιον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννη. «Τώρα εμφανίζεται η αχάρις μας, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο στήλος των εκκλησιών όλης της Οικουμένης, αυτός που ήπκε το ποτήριον του Χριστού και βαπτίστηκε στο βάπτισμά του, αυτός που με πολύ θάρρος έπεσε στο στήθος του Δεσπότη. Σ' αυτόν τον Απόστολον παρευρίσκονται ουράνιες δυνάμεις. Θαυμάζομαι το θάρρος της ψυχής, τη σύνεσή του και το ύψος της αρετής με το οποίο προσήλκησεν
και αυτόν τον Χριστόν και έλαβε το πνευματικό χάρισμα. Γιατί αφού έκαμε την ψυχή του σαν κάποια λύραν αρμονική που παράγει γλυκούς φθόγκους, την παρεχώρησε στο πνεύμα για να αντιχίσει με αυτήν κάτι το σπουδαίο και ηθικό.

Ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε 5 από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πρώτον, έγραψε το 4ο Ευαγγέλιο, το οποίο φέρει και το όνομά του. Ονομάζεται Πνευματικόν και Θεολογικόν Ευαγγέλιον. Εξαιτίας της θεολογικής περιεκτικότητας του Ευαγγελίου του και του ότι από τους πρώτους στίχους του τονίζεται η θεότητα του Λόγου του Χριστού, εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, ο Ιωάννης ονομάστηκε Θεολόγος. Στις εικόνες που παρουσιάζουν τη σεπτή μορφή του ζωγραφίζεται ο αετός, γιατί όπως ο αετός ανεβαίνει στα ουράνια χωρίς να θαμπώνεται από το φως του ήλιου, έτσι και ο Ιωάννης ως άλλος υψηπέτης αετός ανέβηκε στο ύψος της τριαδικής θεολογίας και με τη διδασκαλία του μετάφερε στους ανθρώπους το φως της τριαδικής θεότητας. Σκοπός του τετάρτου Ευαγγελίου κατά το συγγραφέα του είναι να πιστέψουν οι μελετητές του στο Χριστόν. Γράφει στο τέλος του 20ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του. Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα που δεν είναι γραμμένα σε αυτόν εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον χαρακτηρίστηκε από ερμηνευτές του, πρώτον, ως έργον βαθιστόχαστης διάνοιας, η οποία έβαλε τη σφραγίδα της σε ολόκληρον το έργο. Ο συγγραφέας του δεν περιορίζεται σε απλήν αφήγηση. Προτιμά τη θεολογική εμβάθυνση για να μας παρουσιάσει τη θεότητα του Χριστού και τη θεϊκή του αποστολή. Δεύτερον, ο Ιωάννης έχει το ασύνηθες για τους θεολογούντες χάρισμα να διατυπώνει τα βαθύτερα των νοημάτων με γλώσσα παιδικής απλότητας. Οι ιδέες του είναι βαθύτερες από τις ιδέες του Αποστόλου Παύλου, αλλά τις διατυπώνει με τρόπον απλούστερον. Τρίτον, κατά τον μακαριστόν καθηγητή Βασίλειον Ιωαννίδη, το 4ο Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του φωτός, της ζωής, της αγάπης. Εμπνεύστηκε από την καρδιά του Χριστού, στην οποία εισέδησε ο αγαπημένος μαθητής, ο οποίος έπεσε πάνω στους στήθος του κατά τον μυστικό δείπνο. Εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο αυτό αισθάνεται ότι βρίσκεται σε έδαφος ιερών, στο οποίο πρέπει να βηματίζει με ευλάβεια και κατάνοιξη. Χέριν αγγέλου μόνον μπορούσε να γράψει τέτοιον Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είναι μεγάλη η αξία του Ευαγγελίου του Ιωάννη και ανεκτίμητη η επίδραση την οποία άσκησε στην πίστη και τη ζωή των πιστών χριστιανών, οι οποίοι με τα δυνατά φτερά της πίστης μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τον Ιωάννη στις πτήσεις του μέχρι αυτών των κόλπων του Θεού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαφέρει από τα τρία άλλα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, τα οποία ονομάζονται συνοπτικά. Αναφέρω μερικές από τις διαφορές. Πρώτη, ενώ τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια αναφέρουν 33 παραβολές, το κατά Ιωάννη δεν αναφέρει καμία. Αντί παραβολές, αναφέρει ομιλίες και συνομιλίες του Κυρίου. Δεύτερον, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές καταγράφουν 58 θαύματα του Κυρίου, ο Ιωάννης παραθέτει μόνον 8, από τα οποία τα 6 μόνον αυτός αναφέρει. Ο Ιωάννης αναφέρεται στη δράση του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και προβάλλει κυρίως τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Μόνον αυτός μας διέσωσε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου προς τους μαθητές του που έγινε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ κατά το μυστικό δείπνο και την αρχιερατική λεγόμενη προσευχή. Το απόσπασμα αυτό του Ευαγγελίου του Ιωάννη
ονομάζεται Ευαγγέλιο της Διαθήκης και είναι το πρώτο από τα 12 Ευαγγέλια που ακούμε στην Εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Ο Ιωάννης έγραψε και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και το μόνο προφητικό. Το έγραψε στην Ίσον Πάτμον, όπου τον είχε εξορίσει ο αυτοκράτορας Δομητιανός. Το σπήλαιο μέσα στο οποίο γράφτηκε έκτοτε αποτελεί σεβάσμιο προσκύνημα. Κεντρική ιδέα της Αποκαλύψεως, γράφει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσώτης, είναι η δεύτερη παρουσία του Χριστού ως κριτή και βασιλιά. Ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, ο οποίος ενίκησε τον Σατανάν κατά την πρώτη του παρουσία στην γη και τώρα συμβασιλεύει με τον Θεό Πατέρα, είναι ο πραγματικός Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Παρά την επικράτηση των αντιθέτων δυνάμεων στον κόσμο, ο Χριστός θα θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτήν, εκμηδενίζοντας τον διάβολο. Θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Θα επακολουθήσει πλήρης ικανοποίηση των πιστών στην αιώνια μακαριότητα. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη προφητεύει τον τελικό θρίαμβο του Χριστού και της Εκκλησίας στον πόλεμο ενάντια στον Σατανά και στα όργανα του. Ο συμπατριώτης μας θεολόγος και συγγραφέας Νικόλαος Βασιλιάδης γράφει για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ως θεολόγος και φίλος Χριστού, αξιώθηκε να γίνει απτόπτης μάρτυρας των απορρίτων μυστηρίων του Θεού. Έτσι άκουσεν τα ανήκουστα, είδεν τα αόρατα. Μας μίλησε για το μυστήριο του Θεού και τη θεότητα του Λόγου. Μας ερμήνευσε όμως και όσα συντελούνται γύρω από το θρόνο του Αρνίου. Μας εγνώρισεν τις οπτασίες που είδε και μας αποκάλυψεν τον τελικό θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού. Από εκείνον το παραμερισμένο, το λιγοστόν και στεγνόν νησί της Πάτμου, μέσα από μια έρημη σπηλιά, ταξίδευσε στον κόσμο του Θείου Φωτός, συνομίλησε με το Θεό, γεύτηκεν ημέραν Κυριακήν τη γεύση των αιωνίων. Καθισμένος και προσευχόμενος στην κουφάλα του βράχου, δεν ξάνοιγε μονάχα την ματιά προς το Αιγαίο, μας άνοιξε διάπλατα μέσα στους αιώνες με έναν τρόπον πρωτόγνωρον, πρωτάκουστον και συγκλονιστικόν την ιστορία του κόσμου και επεσήμανε τον τελικό θρίαμβο του Αρνίου Χριστού. Με όλα αυτά μας έδωσε να εννοήσουμε ότι πίσω από κάθε στροφή της ιστορίας, πίσω από κάθε εξέλιξη και γεγονός τοπικών ή παγκόσμιων, υπάρχει το παντοκρατορικό χέρι του Θεού. Το κακό φαίνεται να βασιλεύει, αλλά δεν θα είναι αιωνία η βασιλεία του. Ο ουράνιος κριτής παρακολουθεί με το παντέφορον βλέμμα του όλες τις πτυχές του δράματος του κόσμου. Τα μέλη της θριαμβεύουσας εκκλησίας παρακολουθούν τον αγώνα μας. Πονούν για τα δεινά και τις πληγές που δέχεται η στρατευωμένη εκκλησία και δέονται στο αρνείο για μας. Είμαστε μια οικογένεια της ίδιας εκκλησίας, της ίδιας βασιλείας. Από το βράχον της Πάτμου ο Ιωάννης μας είπε με τη θεοκίνητη λύρα του πως δεν υπάρχει χώρος για τον Αντίχριστο, έστω και αφαίνεται πως το κακό βασιλεύει παντού. Μας είπε «Μη ζωνο εν ημίν ή εν το κόσμο». Ο Θεός που κατοικεί μέσα μας και μας φωτίζει και μας ενισχύει είναι πολύ μεγαλύτερος και ασύγκριτα δυνατότερος από τον Σατανά που ενεργεί και εξουσιάζει μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι μακριά από τον Θεό. Με το θεόπνευστο στόμα του μας μελώδησε το υπέροχο άσμα ότι όσο σκοτεινή κι αν είναι οι καιροί που ζούμε θα έρθουν οπωσδήποτε οι καιροί που θα είναι καινοί, καινούργοι. Καιροί που θα είναι γεμάτοι από το φως, την ειρήνη, την αγάπη, την παρουσία του Θεού. Εδώ και 2.000 χρόνια περίπου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί να μην αποκάνουμε στον αγώνα μας για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού.
μας προσανατολίζει σωστά στην κάθε εποχή και μας ανοίγει την αιωνιότητα. Συμβαδίζει με την ιστορία, αλλά και προτρέχει τις ιστορίες. Μας πληροφορεί για το μυστήριο της σχέσεως ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπων. Μας ανεβάζει σε μια σφαίρα πίστεως που είναι πολύ πιο ακλόνητη από τις οποιασδήποτε βεβαιώσεις των ισχυρών της γης.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου ακροατές, έγραψε και τρεις επιστολές που ανήκουν στον κατάλογο των καθολικών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του αναφέρω την πιο κάτω συμβουλή, προτροπή του, την οποία πρέπει όλοι μας πάντοτε να έχουμε υπόψη μας. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε, και αν της αμάρτη παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν Ιησού Χριστόν δίκαιον, και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δε μόνον, αλλά και περί όλου του κόσμου. Δηλαδή, παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορον κοντά στον Πατέρα το δίκαιον Ιησού Χριστόν, γιατί αυτός θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και όλου του κόσμου. Θεοφώτιστος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γνωρίζει το δράμα που παίζεται στην ανθρώπινη καρδιά εξαιτίας της αμαρτίας. Γνωρίζει την προσπάθεια του διαβόλου να οδηγήσει την ανθρώπινη ψυχή στην απογοήτευση, στην απελπισία, στην απόγνωση. Πράγματι, ο διάβολος πριν να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία, του παρουσιάζει την αμαρτία ως κάτι το φυσικό, το ασήμαντο, το αναπόφευκτο. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο κάνουν, έτσι συμπεριφέρονται, ψιθυρίζει. Εκθιάζει στον άνθρωπο την αγαθότητα του Θεού, λέγοντάς του ότι ο Θεός, ως στοργικός πατέρας που είναι, δεν θα θελήσει ποτέ να τιμωρήσει τα μικροσφάλματά του. Αυτά ψιθυρίζει ο πλάνος των άνθρωπων για να τον παρασύρει στην αμαρτία. Όταν το πετύχει, τότε αλλάζει τακτική. Γίνεται αυστηρός κριτής, λέγοντας τον άνθρωπο: «Τι είναι αυτό που έκανες? Καταπάτησες τις υποσχέσεις σου στον Θεό. Εγκατέλειψες το δρόμο της αρετής. Πρόδωσες τον Θεό. Έπεσες πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει για σέναν ελπίδα σωτηρίας». Και όλα αυτά για να κρατήσει τον άνθρωπο μακριά από τη μετάνοια και να τον βυθίσει στην απελπισία και την απόγνωση. Από αυτήν τη φοβερή κατάσταση της απελπισίας θέλει να μας προστατεύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τονίζοντάς μας: το τέλειον είναι να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος, αλλά ας την προσπάθειά του να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού δεν τα καταφέρει και αμαρτήσει, τότε δεν πρέπει να απελπιστεί. Όσο μεγάλη κι αν είναι η αμαρτία, η πτώση, η ενοχή του, υπάρχει πάντοτε σωτηρία, υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία, και η θεραπεία είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στην γη. Γι' αυτό σταυρώθηκε, για να γίνει η λασμός περί των αμαρτιών ημών, για να προσφέρει την άφεση, να καθαρίσει την καρδιά μας από την αμαρτία, να οδηγήσει τον παραβάτην άνθρωπο στο δρόμο της αρετής, στο Θεό. Ο Χριστός είναι συνήγορος μας, στοργικός και δυνατός. Αυτός παρακαλεί, μεσητεύει για μας το Θεόν Πατέραν, ο οποίος μας δίνει την άφεση όταν μετανοήσουμε καταφεύγοντας στο έλεος του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζεται και Ευαγγελιστής της Αγάπης, γιατί στα συγγράμματά του τονίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη αυτήν αρετήν. Αφιερώνει ολόκληρα κεφάλαια στην αγάπη και τονίζει επιγραμματικά ότι ο Θεός αγάπη εστί. Όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, αναφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος, και δεν μπορούσε μόνος του να μεταβαίνει στον τόπο της προσευχής και της λατρείας των χριστιανών, μεταφερόταν εκεί βασταζόμενος από τους μαθητές του. Αντί ομιλίας προς τους πιστούς, περιοριζόταν να λέει τη σύντομη φράση: «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Όταν οι μαθητές του το ρωτούσαν γιατί λέει και επαναλαμβάνει τη φράση αυτήν, απαντούσε: «Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Όποιος εφαρμόζει την εντολή της αγάπης, εφαρμόζει όλων των νόμων
και τη διδασκαλία του Κυρίου. Αυτήν την εντολή της αγάπης, ο Ευαγγελιστής της αγάπης απευθύνει με τα συγγράμματά του και στους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών, άρα και σε μας. Ότι αυτή εστίν η αγγελία η νικούσατε απαρχής, είναι αγαπόμενα λίλους, μας αναφέρει. Δηλαδή, πραγματικά η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Θέλοντας δε να μας προστατεύσει από τον κίνδυνο να περιορίσουμε την αγάπη μόνο στη θεωρία, στα αισθήματα απλής συμπάθειας και στα λόγια που τίποτα δεν μας κοστίζουν, μας τονίζει ακόμη. Τεκνία μου, μη αγαπώ με λόγο, μη δε γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία. Δηλαδή, παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα, με αγάπη αληθινή. Αγαπητοί μου, ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι να αγωνιστούμε στη ζωή μας, να εφαρμόσουμε την προτροπή του. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγε και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν, ειρήνην και το μέγα έλεος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στον Ψεματισμένο. Η Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα, ανακοίνωση. Η νεοεγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέας του Αυγόρου ενημερώνει το φιλόχριστο κοινό πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων που αρχίζει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερό Μόναχο Πατέρα Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος

Ύμνιστος γέροντας Ιωσήφ, διαβλέποντας ότι όλα σχεδόν τα τέκνα του έμελαν να ηγηθούν σε μεγάλες αδελφότητες, έδωσε ευλογία μετά την κοίμησή του να δίνουν με έναν αφοράν όλοι στο γέροντα Αρσένιο, αλλά διοικητικά να ανεξαρτητοποιηθούν μεταξύ τους. Έτσι από τότε και εμπρός εδόθηκε η ευκαιρία για μερικά χρόνια να επιδοθούν όλοι οι αδελφοί στην καθαρός ασκητική διαγωγή. Όμως είχαν πάντα στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Στα πλαίσια της αδελφικής συνεργασίας, οι τρεις αδελφοί, παπά Εφραίμ, παπά Χαράλαμπος, παπά Ιωσήφ, εκουβαλούσαν ειδικά ξύλα από το βουνό και τα επεξεργάζονταν για την κατασκευή σφραγιδιών. Την εποχή εκείνη, όλες οι εργασίες γίνονταν με το χέρι. Κατόπιν βγήκαν τα μηχανήματα. Αφού τεμάχιζαν με προϊόνι τεράστιους κορμούς λεύκης, στη συνέχεια με σκεπάρνι και τόρνο χειροκίνητο, έπρεπε να διαμορφωθεί ο τελικός τύπος της σφραγίδας προκειμένου ο καλλιτέχνης να επιμεληθεί το χάραγμα των γραμμάτων. Συνδιασκευθέντες οι τρεις αδελφοί απεφάσισαν κατά πλειοψηφίαν ο παπά Χαράλαμπος ως δυνατοτέρας Κράσιος να επιμελείται την προετοιμασία των σφραγίδων, οι δε άλλοι δύο αδελφοί να χαράσουν τα γράμματα με ίσον κέρδος ανά ένα τρίτο καθένας. Ο παπά Χαράλαμπος από την πρώτη στιγμή δυσφόρησε και μάλιστα αισθανόταν και αδικημένος. Όμως χάριν υπακοής υπέμεινε ένα-δύο χρόνια. Οι άλλοι αδελφοί, νομίζοντας ότι δίκαιοι ήταν οι κατανομοί, ησύχαζαν. Μία μέρα σκέφτηκε ο παπά Χαράλαμπος: «Μωρέ, καλή είναι η υπακοή, αλλά άραγε εν γνώση τους οι αδελφοί μου με αδικούν. Ας το δοκιμάσω να δω». Λέγει λοιπόν στους αδελφούς του: «Από σήμερα ο καθένας θα ετοιμάζει τα σφραγίδια του». «Μα γιατί?» «Όχι και να ξεχάσω το εργόχειρο, θέλω κι εγώ να σκαλίζω μερικά». Αφού είδαν ότι είχε δίκιο, εδέχτηκαν. Την άλλη ημέρα και οι τρεις στη δουλειά. Τάκα τάκα ο παπά Χαράλαμπος ετοιμάζει 10. Τα παίρνει και δώσ' του σκάλισμα. Μέχρι να ετοιμάσουν οι άλλοι τα 10 σφραγίδια, αυτός τα είχε κιόλας σκαλισμένα. Του έμεινε και χρόνος για άλλες δουλειές. Την άλλη ημέρα οι αδελφοί σκαλίζουν τα χθεσινά σφραγίδια. Πριν τελειώσουν ετοιμάζει άλλα 10. Τα βράζει και τα σκαλίζει. Περνά από το καλύβι του γέροντος Ιωσήφ και αστειευόμενος του λέγει: «Τι κάνεις αδελφέ?» «Να, παλεύω από το πρωί μέχρι τώρα με τα σφραγίδια». «Πόσα έβγαλες?» «Έβγαλα το πρώτο χέρι και τώρα πάω για το δεύτερο, δηλαδή περίπου 2/3 της δουλειάς». «Βρε», του λέει, «εγώ και τα ξύλα ετοίμασα και τα σκάλισα κιόλας πριν μία ώρα και εσύ πρώτο χέρι?» «Μα σοβαρά, παπά? Τι ψέμα θα σου πω?» «Ρε παπά, τότε εμείς σε αδικούσαμε. Πρέπει να σου δώσουμε παραπάνω λεφτά». «Α, ευχαριστώ για την πρόταση. Χαλάλη σας. Αδέλφια είμαστε». Εμόνον εάν έχει ευλογία, από εδώ και πέρα ας φτιάχνει ο καθένας τα δικά του. Έκτοτε κάθε πρωί σε 2 ώρες εσκάλιζε 10. Σταματούσε και στη συνέχεια εφρόντιζε για όλες τις λοιπές ανάγκες του σπιτιού μέχρι μεσημβρίας. Άλλοτε πάλι εξομολογούσε και μάλιστα πολύ συχνά μετέβαινε προς εξομολόγηση και στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου όταν απουσίαζε ο παπά Εφραίμ. Όταν αργότερα αγοράσαμε μηχανοκίνητα εργαλεία, ετοίμαζε για σκάλισμα πόσα σφραγίδια νομίζετε? Ας ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. «Όταν απέκτησα καλογέρια, σκέφτηκα να μάθω τον παπά Αλφα να μας ετοιμάζει τα ξύλα. Έμαθε, αλλά έβγαζε με τα δυσκολίας όλη μέρα 30 σφραγίδια. Ευτυχώς, όταν κατόπιν καλογέρεψε ο παπασάβας, έβγαζε μέχρι 80 την ημέρα». «Καλά, εσείς γέροντα μέχρι πόσα βγάζετε?» «Άσε με μένα. Τι να σου πω. Εγώ έβγαζα 300. Σημειώστε ότι τότε η σφραγιδοποιία ήταν το κύριο βιοποριστικό.

μας εργόχειρο. Γι' αυτό και εξειδικευμένοι όλοι μαζί εσκάλιζαν μέχρι 30 σφραγίδες ημερησίως. Διευκρινίζεται ότι όταν ο γέροντας μιλάει για 300 σφραγίδες ημερησίως, εννοεί μόνο την ετοιμασία του ξύλου, ενώ οι 30 σφραγίδες που έβγαζαν οι υπόλοιποι αφορούν το σκάλισμα της σφραγίδας, που είναι λεπτότερη και δυσκολότερη δουλειά.

Κάποτε στην Ιερά Μονή Διονυσίου, από κάποια παρεξήγηση, ξεσηκώθηκαν οι νέοι μοναχοί να φύγουν, οι οποίοι τότε δεν ήσαν και πολλοί. Ακούοντας όμως τη φήμη του παπά Χαράλαμπου, ένευσε φαίνεται ο τίμιος πρόδρομος να περάσουν από τον πνευματικό προκειμένου να κατοχυρώσουν και τη θέση τους. Αποτέλεσμα ήταν όμως να τους περιλάβει, να φάνε μια γερή κατσάδα και να γυρίσουν πίσω με σκυμμένο το κεφάλι. Αφού γύρισαν, ρωτά εκείνος, ο φημισμένος ηγούμενος Γαβριήλ, τι συνέβη και γύρισαν όλοι πίσω, μαθαίνει ότι τους γύρισε ο πνευματικός από τη Νέα Σκήτη. Μόλις ο σοφός εκείνος ποιμένας έμαθε το γεγονός, χωρίς καμία αναβολή, την επόμενη ημέρα μεταβαίνει στη Νέα Σκήτη. Αφού πρώτα ευχαριστά τον πνευματικό για την ευεργεσία, στη συνέχεια του προτείνει να αναλάβει επίσημα ως πνευματικός της Μονής. Ο γέροντας όμως ήταν ανένδοτος. Αφού δεν εκάμφθηκε με τίποτε, τότε τι μεθοδεύεται ο πανέξυπνος εκείνος ηγούμενος? «Φέρε μου πετραχύλι, έστω να σου διαβάσω μια ευχή». Φορά το πετραχύλι, μπαίνει ο γέροντας από κάτω και τότε του λέγει: «Με αυτό το πετραχύλι στο λαιμό, σε προστάζω χάριν υπακοής. Από σήμερα να αναλάβεις ως πνευματικός της Μονής μας». Αυτό ήταν. Ποιος δεν τρέμει το πετραχύλι, πόσο μάλλον ο πνευματικός που ξέρει και την αξία του. Χωρίς αντιλογία, λοιπόν απαντά: «Να είναι ευλογημένο γέροντα, ας γίνει το θέλημα του Θεού». Από τότε και στο εξής, μέχρι ότου το 1967, η συνοδεία μας απομακρύθηκε στο χιλανδαρινό κελί Μπουραζέρι. Διετέλεσεν επί σειράν πολλών ετών πνευματικός στην Οσάνο Ιερά Μονή Διονυσίου.

Μόλις πρώτο ήρθα να μονάσω κατά το 1965, μας επισκέφθηκε ένας λόγιος προϊστάμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος με γραπτή παράκληση να αναλάβει ο γέροντας και εκεί καθήγοντα πνευματικού. Ενώ και πάλι αντέδρασε ο γέροντας, στο τέλος όμως εκάμφθηκε στην επιμονή των πατέρων της εν λόγω μονής. Αλλά η φήμη του γέροντα ως πνευματικού δεν άρχισε να απλωθεί τόσο εντός όσο και εκτός Αγίου Όρους. Καθημερινά συνέτρεχαν τόσο μοναχοί από διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, όσο και κληρικοί και πολλοί λαϊκοί από τον κόσμο. Ο γέροντας δεν ήταν ένας απλός πνευματικός. Την χάρη του δεσμήν και λύην αναμφιβόλως την έχουν όλοι πνευματικοί. Ο γέροντας όμως, επιπροσθέτως, εσυνδύαζε και τα πνευματικά του χαρίσματα. Σε κάθε εξομολογούμενο, τολμώ να πω, έδινε και ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Ήταν και αυστερός όπου έπρεπε, ήταν ομοίως και επικής και συμπαθής και παρήγορος, αλλά και συγκαταβατικός τόσον, ώστε πολλές φορές ανελάμβανε αυτός το βάρος του άλλου, προκειμένου να τον ξαλαφρώσει. Ενώ ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του, όταν άκουε μοναχό να του λέει «Δεν μπορώ πνευματικά να βγάλω τον κανόνα μου», του έβρισκε εναλλακτικές λύσεις. «Δεν μπορείς 150 μετάνοιες, κάμε 100. «Μα δεν μπορώ ούτε τόσο». Τότε βγάζεις τον κανόνα 4,300 με σταυρούς αντί για μετάνοιες». «Πάλι δυσκολεύομαι, γέροντα». «Τότε άστα να τα βγάλω εγώ μέχρι να δυναμώσεις. Μόνο μην αφήνεις την υπακοή και την ακολουθία». Σε πολλούς χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο και το ευχάριστον ήταν ότι εν πολλής τους εκέρδιζε. Το φιλότιμο τους εκέντριζε επιτέλους με τη σκέψη. Ο πνευματικός γέρος άνθρωπος να μου βγάζει εμένα τις μετάνοιες, ντροπή μου. Άλλοτε πάλι είναι ένας αδελφός έπασχη από χαλεπό δαιμόνιο. Γνωρίζοντας ο γέροντας ότι τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ή μίαν προσευχή και νηστεία, και προκειμένου να ενθαρρύνει τον πάσχοντα, ενίστεψαν μαζί επί 40 ημέρες σε μήνυ στήσιμη περίοδο το έλεον. Συγχρόνως και καθημερινός, με ξορκισμούς, κομβοσχήνη, παρακλήσεις, σαρανταλίτουργο, συναγωνίστηκε και συνέπασχε μέχρι της θεραπείας του αδελφού. Κάποτε πάλι είναι ένας αδελφός στον Μπουραζέρι, δεν γνωρίζω τον λόγο, δαιμονίστηκε. Έγινε τόσο ανυπόφορος, ώστε όλοι έλεγαν ότι η μόνη λύση ήταν να κλειστεί σε άσυλο. Κι όμως ο γέροντας, με λειτουργίες, ξορκισμούς, κομβοσχήνη κτλ., εξέβαλε το δαιμόνιο από τον αδελφό. Δεν ήταν πάλι λίγες οι φορές που βοηθούσε τον εξομολογούμενο όταν από ντροπή δυσκολευόταν να ομολογήσει θανάσιμες αμαρτίες. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, μας επισκέφτηκε ένας κληρικός, ο οποίος από απροσεξία έπεσε σε ένα δύσκολο πειρασμό, σε βαθμό όπου λίγο έλειψε να χάσει την ιεροσύνη. Πήγε να εξομολογηθεί. Άρχισε να κοκκινίζει. Κάτι πήγαινε να πει, σταματούσε, ξανά, τίποτε. Τον περιλαμβάνει τότε ο γέροντας και του λέει «Γιατί ντρέπεσαι?» «Αυτό δεν το επιδίωξες εσύ, παιδί μου». «Όμως παραχωρήθηκες από υπερηφάνεια και απροσεξία. Δεν σου έστησε ο εχθρός παγίδα με εκείνη που φορούσε κάτι κόκκινα ρούχα και ήθελε σώνη και καλά να σε φιλέψει σπίτι της?» «Καλό φίλε μας σου έκανε. Ευτυχώς όμως που δεν έφτασεν ως εκεί. Φάει ένα μικρό κανόνα και άλλοτε να προσέχεις». Βγαίνοντας έξω, μονολογούσε ο ιερέας. «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Από μακριά τα βλέπει όλα». Εκ περιεργίας ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε ο γέροντας: «Η εξομολόγηση δεν δημοσιεύεται, αλλά επειδή αυτά του τα είπα εγώ, σου λέω ότι πριν ακόμα έλθει ο παπάς αυτός και τον παπά είδα και την σκηνή που του περιέγραψα».

αφού ακροαζόταν ο γέροντας τον εξομολογούμενο, δεν αρκείτον μόνο στην άφεση. Έκλεινον από κακού και ποίησιν αγαθών, λέει ο Δαβίδ. Αμέσως μετά την άφεση, ακολουθούσε η ανάλογη συνταγή και τα φάρμακα. Στους εγγάμους έριχνε το βάρος την αρμονική συμβίωση, την καλή ανατροφή των παιδιών, τακτική εξομολόγηση, εκκλησιασμό, θεία κοινωνία, καταδύναμη νηστεία κτλ. Ήταν πολύ αυστηρός ως προς το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο θεωρούσε φόνο εν ψυχρό, μάλιστα σε ανυπεράσπιστα πλάσματα. Αλλά και την αποφυγή της τεκνογωνίας επίσης την έκρινε αμάρτημα, θεωρώντας ανάξιους των θείων μυστηρίων όσους απέφευγαν την τεκνογωνία με τεχνητά μέσα. Ο Θεός έλεγε, ξέρει που όσα θα δώσει και όσα δώσει έχει και τη φροντίδα τους. Όσον αφορά το έργο της ΠΕΦΥΠ, Σύλλογος Συμπαράστασης των Πολυτέκνων, όχι μόνο το επευλογούσε αλλά και το ενίσχυε με γενναίες εισφορές. Αυτό μπορούν να επιβεβαιώσουν και αυτά τα μέλη του Συλλόγου. Ο αείμνηστος θεωρούσε ως πηγή της δυστυχίας και του διχασμού στις οικογένειες την απομάκρυσή τους από την Εκκλησία και τα Ιερά Μυστήρια. Χριστιανός χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου ανά πάσα στιγμή η πόρτα είναι ανοιχτή να μπουν μέσα οι κλέφτες, δηλαδή οι δαίμονες, να το αλωνίσουν. Ένας αδελφός κάποτε εξομολογήθηκε ότι έτσι στα καλά καθούμενα η γυναίκα του άρχισε να ψυχραίνεται μαζί του και να τον αποστρέφεται, μάλιστα σε βαθμό να κινδυνεύει να τον χωρίσει με δύο παιδιά. Ο αδελφός αυτός άκουσε ότι κάποιος που τους φθονούσε τους έκαμε μάγια και μάλιστα με σκοπό να του πάρει τη γυναίκα. Ρωτά λοιπόν με απορία, μα υπάρχουν γέροντα μάγια και μάλιστα μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια κακά? Αν υπάρχουν και παραυπάρχουν. Όμως σε ποιους πιάνουν? Πιάνουν σε όσους ο πειρασμός τους βρει γυμνούς και άοπλους. Δηλαδή γέροντα, γυμνός είναι εκείνος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία και άοπλος είναι ο χριστιανός που δεν έχει επαφή και σχέση με τον Χριστό και τα Θεία Μυστήρια, την προσευχή, την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία. Διάβασε τον βίο του Αγίου Κυπριανού αν θέλεις για να δεις πως εκείνος ο αρχιμάγος εταπεινώθηκε μπροστά σε ένα κοριτσάκι, την Ιουστίναν. Μάλιστα όταν κατάλαβε ότι τα μάγια δεν πιάνουν στους χριστιανούς, αρνήθηκε και τον Σατανά και τα μάγια. Έγινε χριστιανός και τόσο θερμός, ώστε μαζί με την Ιουστίνα εμαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού. Το γεγονός ότι ακόμα η γυναίκα σου δεν αποφάσισε να σε εγκαταλείψει, σημαίνει ότι δεν είσαστε τελείως άοπλοι. Όμως για να λυτρωθείτε από αυτόν τον πειρασμό θέλει παραπάνω αγώνα. Δώσε μου το όνομα της γυναίκας σου, θα το μνημονεύω ιδιαίτερο στη λειτουργία και θα σας τραβώ και κομβοσχήνη κάθε μέρα. Μόνο από σένα θέλω περισσότερα. Θα προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου και για τη γυναίκα σου και θα κοινωνάς τακτικά. Άσε μη μυθική γυναίκα σου, πάει, την κέρδισες. Ιδάλλως θα ζητάς μακροθυμία από τον Κύριο μέχρι να τη διορθώσει εκείνος. Δεν μου λες, τυράς τις νηστείες της Εκκλησίας? Κάτι κρατώ. Και αυτό το κάτι θα το περισσέψεις. Μπορείς Τετάρτη Παρασκευή να νηστεύεις το λάδι? Γέροντα, δεν ξέρω, γιατί δουλεύω λίγο βαριά. Αν σου έλεγα το πρόγραμμά μας, εμείς εδώ δουλεύουμε πιο βαριά. Ας είναι. Αν δεν μπορείς, τουλάχιστον σταμάτα μέχρι το λάδι, όχι παραπάνω. Όταν όμως κοινωνάς την Παρασκευή δεν πρέπει να τρως λάδι, και να κοινωνάς τουλάχιστον κάθε 15-20 μέρες. Αν μπορούσες θα σου έλεγα και συχνότερα. Εμείς εδώ κοινωνούμε 3-4 φορές την εβδομάδα. Ο γέροντας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, ομοίως βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες από διάλυση και με τις απλές αλλά σοφές συμβουλές του επανέφερε την ομόνοια και τη γαλήνη και την αμοιβαία αγάπη.

Ένας άλλος είπε στο γέροντα: «Άγιε γέροντα, δεν ξέρω κι εγώ τι μου συμβαίνει. Εγώ αγάπησα τη γυναίκα μου και την παντρεύτηκα. Στην αρχή η ζωή μας ήταν ένας παράδεισος. Όμως τώρα δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Μία αντίδραση, μία αντιπάθεια, ένα κακό. Όταν με κοιτάξει αισθάνομαι σαν να βλέπω μπροστά μου τον εχθρό μου. Η ζωή μου πια είναι κόλασης. Τι να κάνω, να τη χωρίσω?» «Να τη χωρίσεις? Μα το λες σοβαρά? Είσαι στα καλά σου? Κατάλαβες, παιδί μου, ότι ο γάμος είναι ένα από τα 7 μυστήρια της εκκλησίας μας? Ξέρεις ότι υποσχέθηκες να σηκώνεται μαζί τον ζυγό του γάμου ενώπιον Θεού μέχρι θανάτου? Αντάρτικο πέρασε στο γάμο?» «Καλά, γέροντα. Γιατί τόσοι άλλοι χωρίζουν κάθε μέρα?» «Ε, λοιπόν, και αν τρελαθούν οι περισσότεροι και αρνηθούν και την πίστη τους, θα πούμε, μόδα είναι. Πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε όπως πάει η μόδα?» «Δηλαδή, αν αποφάσισε ο κόσμος να κολλαστεί με αυτές τις μόδες, σώνει και καλά και εμείς ξοπίσω τους την κόλαση?» «Εσύ τώρα λες η ζωή σου είναι κόλασης. Αν πας σε εκείνη την φοβερή αιώνια κόλαση που καίει τους πόρνους, τους μοιχούς και όσους αθέτησαν τον γάμο, τι είχαν μπαριά?» «Και τι να κάνω, πάτερ?» «Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι καθαρός σατανάς με τα κέρατα? Κάποιο παράθυρο ανοιχτό έχεις και τον έβαλες μέσα?» Αφού ο γέροντας του έκαμε τις ανάλογες υποδείξεις και του δώσε και τα ανάλογα φάρμακα, τον κατεβόδωσε. Φεύγοντας του λέει: «Θέλω να ξανάρθεις σύντομα να σε δω. Μέχρι τότε θα σας μνημονεύω κάθε μέρα με τη γυναίκα σου και θα σας τραβώ κομποσχήνη». Αφού ο νέος αυτός ακολούθησε τις συνταγές και με τη συνέργεια των προσευχών του γέροντα, δεν άργησε να επιστρέψει σύντομα να αναγγείλει το χαρμόσυνο ότι σαν ένα νέφος που τον είχε κουκουλωμένο αισθάνθηκε πως έφυγε από πάνω του. Από τότε και πάλιν ξαναγύρισε εκείνη η πρώτη αγάπη και εκτίμησης στην σύζυγό του.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Σιουράνια εκ μανθάνιν και θαλάσσι στα βάθη ερευνάν. Τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον, ως περουν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ εστιν όλος, ούτως ούτε το τα του Θεολόγου υπήν ικανόν. Το σούτης αυτός θε στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν, ούτως τίθη ανέπεσεν και εντομιστικό δείπνο συνιστιάθη, ως Θεολόγος και φίλος Χριστού.
1: Θεολόγος και φίλος Χριστού.
0: Τι 26η του αυτού μηνός, η μετάσταση του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φίλου επιστηθίου Παρθένου ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο, πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον, προς γε Θεόν μετέβη βροντής πες ηκάδι έκτη. Τες αυτού Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς ανοί.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στον Ψεματισμένο. Η Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα, ανακοίνωση. Η νεοεγκατασταθής αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Κενδέας του Αυγόρου ενημερώνει το φιλόχριστο κοινό πως και φέτος θα εορταστεί με κάθε επισημότητα η εορτή του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού. Κατά το δεκαήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων που αρχίζει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά θα τελούνται η παράκληση και οι χαιρετισμοί, ενώ θα εκτίθεται για προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κενδέα. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Ιερό Μόναχο Πατέρα Νίκονα Αγιορείτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Θεία Λειτουργία την επομένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής θα διεξαχθεί η μεγάλη καθιερωμένη πανηγυρής.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

ακροατές χαίρετε. Σε κρίσιμες περιστάσεις για το λαό του Ισραήλ κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ανεδείκνυε εξαίρετους άνδρες για να σώσουν το λαό του Θεού. Μια τέτοια εκλεκτή μορφή ήταν ο Κρητής Γεδεών, του οποίου τη μνήμη ορτάζομαι στις 26 Σεπτεμβρίου.

0: περικυκλωμένοι από ειδωλολατρικά εχθρικά έθνη, ήσαν χωρίς αρχηγό και χωρίς κυβερνήτη. Κυβερνήτης και αρχηγός τους ήταν ο Θεός, ο οποίος ήθελε ο εκλεκτός λαός του να μην στηρίζεται σε πρόσωπα, αλλά να ελπίζει στη μόνη βοήθεια και ακαταμάχητη προστασία του Θεού. Δεν τους άφηνε όμως χωρίς αρχηγό όταν οι περιστάσεις επέβαλαν τούτος αναγκαίο. Έτσι, από καιρού εις καιρόν, στα 307 χρόνια, ο Θεός ανέδειξε εκλεκτούς αρχηγούς, οι οποίοι ονομάζονται Κριτές, καθότι με εξουσία και σύνεση έκριναν και δίκαζαν τις υποθέσεις των Ισραηλιτών, αλλά και αναλάμβαναν την προστασία τους κατά τους κινδύνους από γειτονικούς λαούς. Ένας λοιπόν από τους εκλεκτούς αυτούς άνδρες που ο Θεός ανέδειξε σε δύσκολους καιρούς ήταν και ο Γεδεών, ο οποίος καταγόταν από τη φυλή του Μανασί και ήταν υιός του Ιωάς και ζούσε στην πόλη Εφραθά της Σαμάριας. Κατά τους χρόνους του, οι Ισραηλίτες είχαν αποστατήσει από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστούν. «Και επίησαν οι Ισραήλ», γράφει η Αγία Γραφή, «το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και έδωκεν αυτούς Κύριος εν χειρί Μαδιάμ 7 έτη».
1: Για 7 ολόκληρα χρόνια παραχώρησε ο Θεός τον τυφλωμένο από την αγνωμοσύνη λαό να τυραννείται από τους Μαδιανίτες, οι οποίοι μαζί με τους Αμαλικίτες σε άτακτα μπουλούκια δεν άφηναν ούτε σπαρτό ούτε ζωντανό. Κατέστρεφαν τα χωράφια και τους κήπους και κάθε καλλιεργημένο τόπο των Ισραηλιτών, αλλά αρπάζανε και τα κοπάδια τους. Και τόση ήταν η καταστροφή και η ερήμωση που για 7 χρόνια, καθώς βεβαιώνει η Αγία Γραφή, ο Ισραήλ επτόχευσεν σφόδρα. Τούτες τις δύσκολες ώρες ο Θεός εξαπέστειλε έναν άνδρα προφήτη να κηρύξει μετάνοια στο λαό, ο οποίος είχε ξεχάσει τον αληθινό Θεό και λάτρευε τα είδωλα και τώρα ζούσε στην τυραννία των Μαδιανιτών. Πραγματικά η φωνή του προφήτη βρήκε απήχηση στους καλοπροαίρετους Ισραηλίτες. Έτσι οικονόμησε η χάρις του Θεού, προκειμένου να φύγει πρώτα ο σκοτισμός της ειδωλολατρίας και έπειτα να ακολουθήσει και η απελευθέρωσή τους από τις επιδρομές των Μαδιανιτών.

ένας άγγελος Κυρίου με μορφή ξένου οδηπόρου, μετά από αυτά ήρθε και κάθισε κάτω από ένα δέντρο στο χωράφι του Ιωάς στην Εφραθά. Ο Ιωάς ήταν από εκείνους που είχαν εγκαταλείψει το Θεό και λάτρευε τα είδωλα. Διατηρούσε άλσος, το οποίο είχε κτίσει θυσιαστήριο του ψεύτικου θεού Βααλ. Και όμως, από αυτόν τον αποστάτη Ισραηλίτη γεννήθηκε ο ευσεβής και θεοφοβούμενος Γεδεών. Στο ίδιο χωράφι που κάθισε ο άγγελος, την ώρα εκείνη ήταν και ο Γεδεών. Βρισκόταν κρυμμένος μέσα σε ένα πατητήρι, δηλαδή σε λινό, και ράβδιζε μερικά στάχια που είχε κρύψει από τους Μαδιανίτες. Από αυτό βλέπουμε τι τραγικές ώρες πείνας περνούσαν οι Ισραηλίτες και με ποιες προφυλάξεις ο Γεδεών ζητούσε να σώσει λίγο στάρι που κατόρθωσε να κρύψει από τους Μαδιανίτες. Ο άγγελος έρχεται εδώ στο λινό και μιλά στο Γεδεών και του αναγγέλει ότι αν και ήταν ο μικρότερος στον οίκο του πατρός του, ο Θεός τον εξέλεξε να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του από τους Μαδιανίτες. Ο Γεδεών ξαφνιάζεται και έκθαμβος κοιτάζει τον ουράνιο απεσταλμένο, ψιθυρίζοντας με απορία. «Εν εμή, Κύριέ μου, επίδες, σε μένα, Κύριε, επέβλεψες, πώς και με τι ο αδύνατος και ανίσχυρος εγώ θα σώσω τον Ισραήλ? Χίλιοι είμαστε όλοι και όλοι στη φυλή του Μανασί και πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ισχυρούς Μαδιανίτες? Και εγώ είμαι ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Εμένα διάλεξες, Κύριε,

0: «Μη διστάζεις», του απαντά ο άγγελος, «Κύριος έστε μετά σου και πατάξεις τη μαδιά ο σύ ένα».
1: Πιστός στο Θεό Γεδεών αναγνωρίζει ότι αυτά τα λόγια είναι θεϊκά. Ποιος όμως είναι αυτός που του τα μεταφέρει? Ζητά λοιπόν σημείο να διαπιστώσει ότι αυτά τα λόγια ήταν πραγματικό μήνυμα του Θεού και όχι πλεκτάνη και απάτη του δαίμονας. Δεν ζητά να είδει τον Θεό, αλλά αυτός που του μιλούσε, αν ήταν απεσταλμένος του. Έτσι είπε ο Γεδεών προς τον άγγελο: «Σε παρακαλώ, εάν πραγματικά βρήκα έλεος και εάν όσα μου είπες είναι αλήθεια, τότε θα το δείξει η θυσία που θα προσφέρω μπροστά σου. Μη φύγεις, περίμενέ με έως ότου γυρίσω με τα απαραίτητα της θυσίας». Πράγματι ο Γεδεών γύρισε γρήγορα και ετοίμασε άζυμα και μαγείρεψε ένα κατσικάκι. Αυτά ο Γεδεών τα έβαλε πάνω σε μία πέτρα και ο άγγελος τα άγγιξε με το άκρο ράβδου και αμέσως από την πέτρα βγήκε φωτιά δυνατή που τα κατέκαυσε όλα. Το σημείο δόθηκε και ο άγγελος έγινε άφαντος. Και είδε Γεδεών ότι άγγελος Κυρίου ούτως εστί. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Γεδεών νόμιζε ότι συνομιλούσε με κάποιο συνάνθρωπό του, ίσως προφήτη. Τώρα κατάλαβε ότι συνομιλούσε με άγγελον Κυρίου. Γι' αυτό με κατάπληξη αλλά και φόβο φώναξε: «Α, Κύριέ μου, Κύριε, ότι είδον τον άγγελον Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον. Αμαρτωλός άνθρωπος εγώ, αξιώθηκα να δω άγγελο Κυρίου και να του ζητήσω σημείο? Φωτιά θα πέσει να με κάψει. Ο ίδιος ο Κύριος έρχεται να τον ηρεμήσει. Διώξε τους λογισμούς αυτούς της ταραχής. Μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις, ειρήνη σε σένα».

0: ο Γεδαίων ύστερα από αυτά οικοδόμησε στον τόπο του θαύματος θυσιαστήριο προς τον Κύριο. Αρχίζει δε τώρα να σκέπτεται πώς θα ανταποκριθεί στο θέλημα του Κυρίου που του απεκάλυψε ο άγγελος. Και ειδού στον ύπνον του ο Κύριος του μιλάει και τον κατευθύνει και τον προστάζει να καθαρίσει πρώτα το πατρικό του σπίτι από τα είδωλα. Και ο Γεδαιών, πιστός στο πρόσταγμα του Κυρίου, σπέβδει γρήγορα με μια μικρή ομάδα ευσεβών, κόβει τα δέντρα του ειδωλατρικού άλσους και γκρεμίζει το βωμό του Βαάλ. Και εκεί ψώνει νέο βωμό προς τον ένα και αληθινό Θεό. Οι ειδωλολάτρες συμπατριώτες του οργίζονται, αναζητούν τον δράστη για να τον τιμωρήσουν. Απαιτούν από τον Ιωάς: «Βγάλε τον Υιό σου έξω για να θανατωθεί για αυτή του την ασέβεια προς τον Βαάλ». Ευτυχώς όμως που ο Ιωάς δεν ήταν φανατικός ειδωλολάτρης και γι' αυτό, σκεπτόμενος λογικά, όχι μόνο δεν παραδίδει τον Γεδαιών, αλλά αντιθέτως τον υπερασπίζεται. «Τι», ερωτά ο Ιωάς, «εσείς γίνατε τώρα υπερασπιστές και συνήγοροι του Βαάλ? Εσείς, παιδιά του Αβραάμ, υπερασπίζεστε τον Βαάλ? Αν ο Βαάλ είναι Θεός, τότε έχει τη δύναμη να υπερασπίσει τον εαυτό του και να εκδικηθεί μόνος του». Δεν πέρασε πολύς καιρός και αυτοί που ζητούσαν να λιθοβολήσουν τον Γεδαιών τον αναγνωρίζουν τώρα αρχηγό τους, μιας και πλήθος μέγα των Μαδιανιτών συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Ιεζράελ και προχωρούσαν κατά των Ισραηλιτών με σκοπό να μην αφήσουν τίποτα. Τούτη την ώρα πνεύμα Κυρίου ενέδισε τον Γενεών. Με δύναμη ενέδισε ο Θεός τον Γεδαιών, ο οποίος αποφασίζει να αντισταθεί στους Μαδιανίτες και με μία σάλπιγγα καλεί τους συμπατριώτες του να τον ακολουθήσουν. Και ήρθαν πολλοί από όλες τις φυλές του Ισραήλ να αντισταθούν μαζί με τον Γεδαιών.
1: Όσοι όμως Ισραηλίτες κι αν μαζεύτηκαν, δεν ήσαν ικανοί να αντιμετωπίσουν το πλήθος των Μαδιανιτών. Ο Γεδαιών στρέφεται και πάλι στο Θεό και του ζητά σημείο ότι πράγματι θα νικήσει τους Μαδιανίτες και λέγει: «Εάν πραγματικά, Κύριε, θα νικήσω με το αδύνατο χέρι μου, δείξε το σε μένα με το επόμενο σημάδι. Θα βάλω απόψε στο αλώνι ένα ποκάρι μαλλιά. Αν αύριο το πρωί το αλώνι ολόκληρο και όλα γύρω βρεθούν κατάξερα, χωρίς ίχνος υγρασίας, ενώ το ποκάρι βρεθεί υγρό γεμάτο δροσιά, τότε βεβαιωνόμαστε για τη θεία βοήθειά σου και ελπίζουμε στη νίκη». Και έγινε έτσι. Το πρωί όλος ο τόπος ήταν κατάξερος και το ποκάρι υγρό και μουσκεμένο τόσο πολύ που σαν το έστυψαν γέμισε μια ολόκληρη λεκάνη. Σημάδι λοιπόν ολοφάνερο. Οι δισταγμοί όμως του Γεδαιών ζητούν και δεύτερο σημάδι. «Μη διοργιστεί το θυμό σου εν εμή ψιθυρίζει και λαλήσω έτι άπαξ. Ξέρω», λέει ο δίκαιος Γεδαιών, «Κύριε, ότι είναι τολμηρό, όμως σου ζητώ και δεύτερο σημείο. Θέλω τώρα το πρωί να βρεθεί το αλώνι και όλος ο τόπος γύρω γεμάτα δροσιά, ενώ το ποκάρι να είναι κατάξερο». «Και επίησεν ο Θεός ούτως», μας λέγει η Αγία Γραφή. Ο Θεός δεν θύμωσε στις αδυναμίες του Γεδαιών, αλλά του έδωσε ό,τι εζήτησε. Σε αυτό το ένδροσο ποκάρι, οι πατέρες Εκκλησίας είδαν μια προεικόνηση της Θεοτόκου, τον καιρό που ο Ισραήλ ήταν ένας κατάξερος από την αμαρτία τόπος, νεκρωμένος από κάθε σταγόνα πνευματικής ζωής. Τότε ο σπόκος ένδροσος μέσα από το λαό αυτόν υψώθη η Παρθένος Μαρία για να δώσει το είδωρο το ζών στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Πώς να μην υμνείται ο σπόκος ένδροσος ον Γεδαιών προεθεάσατο?

Πεπισμένος τώρα ο Γεδεών ότι ο Θεός θα είναι σύμμαχός του, ήρθε και στρατοπέδευσε με τους άνδρες του απέναντι από τους αναρρύθμιτους Μαδιανίτες στην κοιλάδα Ιεζράελ. Ο Κύριος και πάλι τον καλεί. «Γεδεών, είναι πολλοί όλοι αυτοί που ήρθαν μαζί σου. Δεν σου χρειάζονται τόσοι. Θέλω όλοι να αναγνωρίσουν ότι τη νίκη την οφείλουν στη δική μου προστασία. Ξεκαθάρισε το στράτευμα». «Πώς, Κύριε?» ρωτά ο Γεδεών. «Ρώτησέ τους πόσοι φοβούνται και ελεύθερα μπορούν να φύγουν». Έφυγαν τότε 22.000 άνδρες. Έμειναν μόνο 10.000 αποφασισμένοι να πολεμήσουν μαζί του. Και πάλι όμως ο Θεός του λέγει ότι κι αυτοί είναι πολλοί να τους ξεκαθαρίσει. «Με ποιο κριτήριο?» ρωτά ο Γεδεών. «Θα τους κατεβάσει στην πηγή», απαντά ο Θεός, «θα τους βάλεις να πιούν νερό. Όσοι καταφέρουν να πιούν χωρίς να λυγίσουν τα γόνατα, όπως ακριβώς πίνει ο σκύλος, αυτοί θα μείνουν κοντά σου». Έτσι και έγινε. Και έμειναν μόνο 300 άνδρες. Εφοδίασε λοιπόν τον καθένα με μια κεράτινη σάλπιγγα και με μια στάμνα μέσα στην οποία έκρυψαν έναν αναμένο δαυλό. Και τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου, επιτέθηκαν στους εχθρούς, σαλπίζοντας και σπάζοντας τις στάμνες και ανάβοντας τους δαυλούς. Ευνηδιάστηκαν οι Μαδιανίτες. Έτσι όπως ήσαν από τον ύπνο, ο κρότος, οι σάλπιγγες και οι λαμπάδες τους έκαναν να σαστήσουν. Νόμισαν πως ήσαν περικυκλωμένοι από χιλιάδες οπλισμένους άνδρες. Για να ανοίξουν δρόμο, χτυπούσαν τους δικούς τους και έτσι σφάζονταν μεταξύ τους. Ολοφάνερο λοιπόν το θαύμα. Η νίκη ήταν του Θεού και ο Θεός την χάρισε στον πιστό του δούλο των Γεδεών.

0: Η δόξα του ύστερα από μια τέτοια νίκη ήταν πολύ μεγάλη και οι Ισραηλίτες του πρότειναν να γίνει βασιλιάς τους και το θρόνο του να τον έχουν κληρονομικά τα παιδιά του. Ο Γεδεών όμως τους τονίζει με ταπεινοφροσύνη ότι όσα επέτυχε δεν ήσαν κατορθώματα δικά του, αλλά θαυμαστά έργα του Θεού. «Όχι», απαντά, «δεν μπορώ να γίνω βασιλιάς. Άρχοντας και βασιλιάς αυτού του λαού θα είναι ο Κύριος. Κύριος άρξη ημών». Πραγματικά ταπεινός και ευγνώμων δούλος του Θεού ο Γεδεών. Γι' αυτό και ο Θεός τον εξέλεξε, τον βοήθησε και τόσο πολύ τον εδόξασε.
1: 40 ολόκληρα χρόνια έζησε ο Γεδεών ύστερα από τον θρίαμβο αυτό κατά των Μαδιανιτών. Και σε όλο αυτό το διάστημα οι Μαδιανίτες δεν τόλμησαν να ξαναεπιτεθούν εναντίον των Ισραηλιτών. Και ο ταπεινός Γεδεών επορεύθη και εκάθισε ενίκοπ αυτού. Δεν έφτιαξε δηλαδή ιδιαίτερο ανάκτορο, αντάξιο της δόξης του, αλλά γύρισε και κάθισε απλά στο σπίτι του. Απλώς και ταπεινός ήταν ο Γεδεών, που η δόξα δεν μπόρεσε να του αλλοιώσει τον χαρακτήρα. Όσο όμως κι αν έμενε ο Γεδεών απλώς και ταπεινός, ο σεβασμός που του είχαν όλοι σχεδόν οι συμπατριώτες του και η εμπιστοσύνη που έτρεφαν σε αυτόν για τη δικαιοκρισία του και τις συνετές του αποφάσεις του απένιμα σε όλα αυτά τα 40 χρόνια το αξίωμα του κριτή. Ο δίκαιος Γεδεών κοιμήθηκε ειρηνικά στην Εφραθά, αφήνοντας πίσω του την κοινή πεποίθηση ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και ένας άνθρωπος μόνο μαζί με το Θεό είναι πιο δυνατός από όλες τις δυνάμεις του κόσμου. Καν ου κατήδε Γεδεών των σων τόκων, προείδε Χριστέ του τόκου σου το τύπον.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδη που ήταν κοντά μας, επίσης τον Γιώργο Στολίγκα που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματα σου Κύριε των δυνάμεν επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, ουθίσταν οσία εαυτή στα θυσία στηριά σου Κύριε των δυνάμεων ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ο σανίρ ο εστιν την αντίληψη σε αυτό παρά σου αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφθμόν ως εις τον τόπον ον έθετο. Και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμη, οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ήμουν ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραδιπτήστε εν το οίκου του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ουστερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σέν. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ή διαδενείς την οργήν σου που γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψα ζωώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύν. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός σου τη λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και η αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύησε εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι όσιμοι. Σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέραν έφεραν την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ούκ έστιν ομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συνταγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, όν οικέτευε Θεολόγε, και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις ους έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε τη δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσεν υπερ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήλιασε τες ασθενίας ημών. Ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε τις διηγήσεται, βρεις γαρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη όλα τα άφθετα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αμπροσύνης σου δόξης, ότι ευλογητός Υιέ στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίω ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και εινομήσαμεν και ουκέσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν στη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς στο αδικημένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων, ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εις ακολουθείς προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί εφαινομένων η κατοικία, σιγαριών τους αληθινή ευφροσύνη και αγαλία σου των αγαπώντων σε Χριστέο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Μητρός της επικεκλημένης πορταϊπίσης θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού των Αγίων Δόξων και Πανεθνών Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου εν δόξω και πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου Επιστηθίου Παρθένου Ιγαπημένου Ιωάννου Θεολόγου την μετάσταση χαρμοσύνος εορτάσαμεν του Αγίου και Δικαίου Γεδεών και των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νείλου του Καλαβρού και Ιωάννου όν την μνήμην επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε

0: προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο του Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν φυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσον αβαλόμενος φως ασημάτιον, εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζον αν είδαν στε υπερό αυτού, ότι θύσκνα επί την επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιόν τους αγγένους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, που ποιηθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσιν παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη, ο εξ αποστενών πηγάσεν πάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θερία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη.
1: Το εξανατέρα και πόρτα της πύλης και εκλόγη του δηλία των ανθρώπων. Το εξαγγείλω άρτον επί της γης και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, του λέει είναι πρόσωπο νεολαίου και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλέ του πεδίου και άντρε του λιβάνου σε φύτευσας, εκείς των θύελλος έψους ή του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τα συλλάβους, μέτρα καταβγή της λαγωγής, επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγινε τη δύση αυτού, έθου σκότωση για να τον ήξει, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δυρμού, σκύμνοι αριόμενοι το αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάτας αυτού που τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπους από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού σας πέρας. Ο σε μεγαλύνει τα έργο σου, Κύριε Πάντα, σοφία επίσης, πληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχρωσε και ρεπετάμε και στην αριθμοζά μου κράμπτα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπρέβονται δράκονε, τόσο ενέπλευσα συμπέζει να αυτή. Πάντα πως σε προσδοκώσει, δύνα την τροφή να αυτόν σε εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξη. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο να ραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και κλείψεις η γης το που να τον επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσετε και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξη Κυρίου στους αιώνας απέντησετε Κύριος έργος και επί της αίρεσης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου σε όλο το Θεό μας υπάρχει. Η δυνηθή αυτή η διαλογή μου εγώ δεν φρανθήσουμε από το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι στη μη υπάρχουν αυτούς ευλόγηση μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγινε τη δύση αυτούς έργους κόρτους και έγινε τον ήξη. Όσο μεγαλύτερα έργους, Κύριε Πάντων, σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: ihm sich unten Kyrie Ειρήνης και της σωτηρίας των συμπόνιμων του Κυρίου Δεϊθμόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Πρέφτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθμόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Πρέφτου Αγίου Υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πρέκλεψε βουσιμών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως ταυτής, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων,

Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού, παραθόμεθαν θεκέμιε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, ο Πατρί και το

Amin. Καταξίωσαν, Κύριε, εν διασπέρα το άπτερο μαρτύρι του λεκτήρι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νητών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στις αιώνους. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέος επί μας κατά περίληψε μνέπισε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξάνε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, δέσποτα, συνέξανε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, οι Άγιοι, φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε, το λέος των αιώνα, τέργα των χειρών Σου, περίδης. Συμπρεπιένου, συμπρεπίμνου, συ δόξα πρέπει το πατρί

Άγιας Πόρους και Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: τον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ο κίδωνε ο θαλμί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Κύριον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία που εκκλησία πόνια να μητροπολιτάς και το γέννη παντήσιόν ως αιώνων. Αμήν.
0: Αγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
1: Τη μία τέραν, το κερβί μου, την δόξα τέραν, ο συγκρίτης των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος, την ολόγων, την κουσαντινότητας, Θεοτόκων, σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίδα.

Αγαθάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακάντου Παναμώμα Αγίας ο Μητρός της επικεκριμένης πορταϊτήσης Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού χάρη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αηλών Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Εν Δόξου Προφήτου Προδρόμου

Αγίης Πατέρων ημών Φλαβιανού Αντιοχίας και Ανθίμου Προβλαχίας, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ζήνωνος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου Φόρτου Μιανού, του Γαϊανής και Επιχάρητος Γνωσίων, Ιγνατίου και Σαββατίου και της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Ακυλίνης, όν και την μνήμη επιτελούμε και παντών των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς

0: ταιριάζει, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

αγαπητοί μας ακροατέ, και σήμερα μαζί σας με τη βοήθεια του Θεού και θα σε κρατήσουμε στην τροφιά για μια περίπου ώρα εκεί όπου βρίσκεστε και μας ακούτε την ώρα αυτή. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Αντώνιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα μηνύματά σας η δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σήμερα. Εορτάζει ο Άγιος Ευαγγελιστής και μαθητής της αγάπης και πρώτος θεολόγος της Εκκλησίας. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε σε εκείνον την εκπομπή. Ο Παναγιώτης θα μας δώσει τώρα μερικά γενικά στοιχεία για τον βίο του από το βιβλίο «Από τη ζωή των Αγίων» του αιμνής του πατρός Γεωργίου Δημοπούλου.
1: Με αυτό το όνομα είναι γνωστός, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Διότι και γεμάτος αγάπη ήταν ο ίδιος απέναντι του Κυρίου και λυτρωτού και με αγάπη πολύ τον περιέβαλε ο Θεός της αγάπης και της αγάπης είναι διαπρίσιος κήρυκας τόσο στο Ιερό Ευαγγέλιο του όσο και στις τρεις καθολικές επιστολές του και την Αποκάλυψή του. 100 περίπου φορές απαντάται η λέξη αγάπη και αγαπώ στις θεόπνευστες συγγραφές του και διακηρύττει δι' αυτόν ανά τους αιώνες τη δύναμη την οποία περικλεί η σπουδαιότατη αυτή της αγάπης αρετή. Αλλά ας παρακολουθήσουμε επί τη βάση των ιερών κειμένων τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία η οποία ενσάρκωσε την αγάπη. Από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας καταγόταν ο Ιωάννης, την πόλη που είχε την εξαιρετική τιμή να αναδείξει τόσους μαθητές και αποστόλους. Του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης ήταν γιος, αδελφός του Ιακώβου, του επίσης μεγάλου αποστόλου του Χριστού. Η οικογένεια Αλιαίων ήταν η οικογένειά του και με την Αλιαία ασχολήθηκε και ο ίδιος. Αλιαίας αλόγων, ηχθείων ήταν, αλλά καρδιά ευγενής, με πόθος υψηλούς και οραματισμούς ευγενής, καθώς ήταν, δεν ικανοποιούνταν από το βιοποριστικό έργο του. Άλλες ανώτερες και πνευματικότερες επιθυμίες γέμιζαν την καρδιά του και γινόταν ισχυρές και επιτακτικές από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην οποία με όλη τη δύναμη της ψυχής του επεδίδεται. Και η μυστική του παλμή να έλθει σύντομα ο αναμενόμενος που θα ιδρύσει τη νέα πνευματική κοινωνία, την ιδανική κοινωνία, την οποία προφήτευσαν οι προφήτες, ξεσπούσαν σε θερμή δέηση και οικεσία προς το Θεό. Με το όραμα της νέας αυτής εποχής ζούσε ο ταπεινός ψαράς της Γαλιλαίας. Και η ευλογημένη ώρα έφτασε. Ο μεγάλος αναμενόμενος που θα γινόταν της νέας βασιλείας του Θεού ο θείος ιδρυτής ήλθε. Είναι εκείνος τον οποίο έδειξε ο πρόδρομός του, ο Ιωάννης, στα πλήθη και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είναι λοιπόν να περιμένει ακόμη και να αναβάλει ο μαθητής. Πόθος και προσμονή ετών πραγματοποιείται. Μπορεί να μείνει ασυγκίνητη η ευγενή ψυχή του. Γι' αυτό, όταν ο Ιησούς που γνώριζε την Αγία του επιθυμία, τον καλεί μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο, στο αποστολικό αξίωμα, εκείνος με πολύ προθυμία αφήνει και πλοία και δίχτυα και αλίευμα και πατέρα και οικογένεια και προσκολάται στον Ιησού και αφοσιώνεται σε αυτόν με μια αγάπη ολόθερμη και θαυμαστή, η οποία το εξασφάλισε θέση εξαίρετη μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών και αποστόλων. Ο Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού και αγαπήθηκε από αυτόν. Πρόθεμος στους σκόπους της ιεραποστολικής εργασίας, γεμάτος αντοχή στις οδηπορίες, τρέχει παντού όπου ο Ιησούς τον αποστέλει για να κηρύξει της νέας βασιλείας τις αρχές και να ετοιμάσει το έδαφος να ακούσουν οι άνθρωποι τον ερχόμενο σωτήρα. Ο Ιησούς είναι το όνομα που περιφέρει στα χείλη και κλείνει στην καρδιά του. Ο Ιησούς είναι το αντικείμενο της αγάπης του. Η δόξα του Ιησού είναι η επιθυμία της ψυχής του. Δεν έχει σημασία αν από υπερβολική αγάπη του ζητά να του δοθεί άδεια να προσευχηθεί για να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό για να κατακάψει τους κατοίκους μιας πόλης της Σαμάριας, οι οποίοι δεν ήθελαν να δεχτούν τον Κύριο. Θα τον επαναφέρει ο Χριστός στην τάξη με τους λόγους εκείνους: «Ουκ είδατε ή ου πνεύματος εστέ ημείς». Όμως και το περιστατικό αυτό δείχνει την θερμή αγάπη του Ιωάννη προς τον Χριστό. Τίποτα δεν μπορεί να χωρίσει τις αγάπες του μαθητή από τον διδάσκαλό του. Ούτε οι συκουφαντικές κατηγορίες των εχθρών του, ούτε οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της αποστολικής ζωής, ούτε οι στερήσεις και οι κόποι. Τον ακολουθεί παντού. Τον λατρεύει κυριολεκτικά. Του έχει παραδώσει εξ ολοκλήρου την καρδιά του. Σκέπτεται τον Χριστό, αναπνέει την ζωή του Χριστού. Ζει μόνο για τον Χριστό. Και γι' αυτό, όταν οι πάντες τον εγκατέλειψαν στις δραματικές ώρες της σταύρωσής του και οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγουν και διασκορπίστηκαν από τον φόβο των Ιουδαίων, ο Ιωάννης μόνος μένει κάτω από το σταυρό. Μένει και παρακολουθεί με σπαραγμό ψυχής τον Χριστό καθυλωμένο στο ξύλο της Οδύνης. Μένει κοντά του και σε αυτές τις δραματικές ώρες για να δείξει ότι είναι έτοιμος και την ζωή του ακόμη να θυσιάσει χάρη του Χριστού. Καταλαβαίνουμε εδώ το μέγεθος της αγάπης του ευγενούς και πιστού μαθητού. Αγάπη η οποία παρακολουθείται από θάρρος άκαμπτο. Τα λυπηρά γεγονότα της Σταυρώσεως του Κυρίου έχουν περάσει πλέον. Η Ανατολή της Κυριακής φέρνει το χαρμόσυνο της Ανάστασης μήνυμα. Άγγελοι λευκοφορεμένοι μεταδίδουν στις μυροφόρες την μεγάλη είδηση. Ο Ιησούς ηγέρθη, ούκαι στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είναι το μήνυμα που θα τον πάρουν οι Απόστολοι και θα το μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Είναι το μήνυμα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι η μεγάλη, η ακατανίκητη αλήθεια που θα δώσει φτερά στους Αποστόλους για να αφιερωθούν στην μεγάλη υπόθεση της διακήρυξης της θεότητος του Κυρίου. Οι μυροφόρες μεταδίδουν την είδηση στους μαθητές. Και δύο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ετοιμάζονται να επισκεφτούν το μνημείο. Ο Ιωάννης, ως νεότερος, τρέχει νωρίτερα από τον Πέτρο. Τρέχει να φτάσει όσο το δυνατό γρηγορότερα στο μνημείο. Φτάνει. Ρίχνει μια βιαστική ματιά στο εσωτερικό του τάφου. Διακρίνει τα οθόνια και το σουδάριο χωριστά και αναχωρεί. Δεν έχει ανάγκη από άλλη μαρτυρία. Του είναι αυτή αρκετή. Θα την διακηρύττει αργότερα την επίσκεψή του αυτή και με αυτήν θα πείθει πολλούς για την Ανάσταση του Χριστού. Οι ημέρες περνούν. Ο Αναστημένος Κύριος με σειρές εμφανίσεων σε μικρότερους και μεγαλύτερους ομίλους μαθητών πιστοποιεί την Ανάστασή του. Η ημέρα της Αναλήψεως στον ουρανό εν δόξη του Κυρίου φτάνει. Και ο Παράκλητος την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται στους μαθητές. Δυναμωμένοι τώρα εκείνοι από τη δύναμή του, φωτισμένοι από το φως του, πειρακτωμένοι από τη φλόγα της αγάπης που τους μετέδωσε, εξέρχονται στο κήρυγμα για να καλέσουν Ιουδαίους και Εθνικούς στη μετάνοια. Το Ιερό Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και η Ιερά της Εκκλησίας μας Παράδοση μας παρέχουν πληροφορίες περί της αποστολικής δράσης του τολμηρού μαθητού, του μαθητού που συνδύαζε τη φλόγα της αγάπης με τη δύναμη της θέλησης. Εν πρώτης, οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι έπειτα από ένα θαύμα, το οποίο έκανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, που είχαν θεραπεύσει ένα εγγενετής χολό, σηκώθηκε άλλος εναντίον τους εκ μέρους των αρχόντων των Ιουδαίων, τους κάλεσαν και με απειλές μεγάλες τους επέστησαν την προσοχή να μην κηρύξουν πλέον το όνομα του Ιησού. Και οι δύο όμως Απόστολοι απάντησαν με πολύ θάρρος. Οι δίκοι ονεστοί ενώπιον του Θεού ημών ακούειν μάλλον ή του Θεού κρίνατε. Ουδύναμε θα γαρημείς, α είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Θα γράψει αργότερα στην πρώτη καθολική επιστολή του «Ο ακικόαμεν, ο αιωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, ο εθέας άμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμεν ημίν». Σας το μεταδίδουμε δια να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί με τον Ιησού Χριστό. Με το ίδιο θάρρος και με όμοια παρησία συνεχίζει ο Ιωάννης το αποστολικό του έργο στα Ιεροσόλυμα. Και είναι τόσο το κύρος το οποίο έχει μεταξύ των χριστιανών της πρώτης εκκλησίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει στην πρώτη προς Γαλάτας επιστολή του ένα εκ των στήλων της. Στην προς Γαλάτας επιστολή του, συγγνώμη, έναν εκ των στήλων της. Είναι ακόμη γνωστό ότι όταν κηρύχθηκε ο λόγος του Θεού σε Σαμάρια, οι Απόστολοι για την ενίσχυσή της κίνησης έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Με το αποστολικό του κύρος εκείνη και το θείο φωτισμό, ενίσχυσαν την προσπάθεια και με την επίθεση των χεριών τους πάνω σε αυτούς που πίστευσαν και βαπτίστηκαν, μετέδιναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και στην Αποστολική λεγόμενη Σύνοδο, στα Ιεροσόλυμα, μετέχει και ο Ιωάννης και με την καθαρότητα της διάνοιάς του και την φωτισμένη του πίστη, συντελεί τα μέγιστα στο να ληφθούν σε αυτήν οι αποφάσεις, οι ορθές, οι οποίες τόσο καλά επρόκειτο να τακτοποιήσουν ορισμένα φλέγοντα ζητήματα της Εκκλησίας. Τις αυθεντικές αυτές πληροφορίες περί της Αποστολικής ζωής του Ιωάννου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή, έρχονται να συμπληρώσουν πληροφορίες από την παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι, μας πληροφορεί η παράδοση ότι ο Ιωάννης κήρυξε επί έτη στην Ασία τον Λόγο του Θεού. Είχε απομείνει ο μόνος από τους Αποστόλους. Ο Ιάκωβος είχε φωνευθεί. Ο Παύλος είχε θανατωθεί. Όλο το βάρος λοιπόν του έργου το κρατούσε στους ώμους του. Ήταν το μόνο στήριγμα των πιστών στην Ασία. Εργάζεται ακαταπώνητα. Τρέχει παντού. Τέλος, καταλήγει στην Έφεσο. Η πόλη αυτή ήταν στη μέγιστη ακμή την εποχή εκείνη. Πολλοί άνθρωποι και πλούσια ήταν μέγιστο κέντρο εμπορίου και βιομηχανίας, αλλά και πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Πέρα από αυτά όμως και κέντρο της ειδωλολατρείας, μεγάλο, διότι εκεί λατρεύονταν μεγαλοπρεπώς και με πανηγύρια μεγάλα η θεά Άρτεμη. Το οχυρό εκείνο της ειδωλολατρείας έπρεπε να πέσει και η ειδωλολατρική Έφεσος να γίνει κέντρο λατρείας του αληθινού Θεού. Ο θείος Παύλος, ο οποίος πρωτύτερα από τον Ιωάννη είχε περάσει από εκεί, είχε επιφέρει πλήγματα εναντίον της παλιάς θρησκείας, αλλά το οχυρό ακόμη αντιστεκόταν. Ο Ιωάννης με τη θερμή του πίστη επέδρασε βαθύτατα επί της κοινωνίας της Εφέσου. Πολλούς τράβηξε στην πίστη και δημιουργήθηκε μεγάλη και επίσημη εκκλησία. Οι πιστοί, με βαθύτατο σεβασμό, άκουγαν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αφοσιωνόταν περισσότερο στο Χριστό, οδηγούμενοι από το παράδειγμα και την αγιότητα του Αποστόλου. Εκεί χειροτώνησε και κατέστησε επισκόπους και άλλους κληρικούς για τις ανάγκες της Εκκλησίας και επεδίδονταν στην καλύτερη οργάνωσή της. Μετά την Έφεσο, η παράδοση φέρει τον Άγιο Ιωάννη Εξόριστο στο νησί της Πάτμου, όπως συνέγραψε την Αποκάλυψή του. Σε αυτούς που επισκέπτονται το νησί και σήμερα, δείχνανε το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου κατέφυγε ο Ευαγγελιστής και συνέγραψε το μόνο αποκαλυπτικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Επιστρέφει έπειτα στην Έφεσο. Διδάσκει παρά τα βαθιά του γερατιά, νουθετεί, καθοδηγεί. Αρχαία εκκλησιαστική μαρτυρία μας λέει ότι μη δυνάμενος λόγω της εξαντλήσεως των δυνάμεών του να εκφωνεί ομιλίες, περιοριζόταν στο να λέει «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Πέθανε στην Έφεσο σε βαθιά γεράματα. Αναπαύτηκε για τους σκόπους του αποστολικού του έργου, πήγε κοντά στο μισθοποδότη Κύριο για να λάβει το μισθό του κόπου του και των θυσιών του.

0: Ο κύριος Γαρουφαλής από το Αγρίνιο μας πήρε στο τηλέφωνο και έκανε την αρχή στα μηνύματα, τα οποία πιστεύουμε ότι θα είναι και άλλα και θα έχουν πολλά να μας πούν. Συνεχίζουμε όμως.
1: Ένα συγκινητικό περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου, γραμμένο από τον αρχαίο εκκλησιαστικό συγγραφέα Κλήμη τον Αλεξανδρέα, θα μας παρουσιάσει στη συνέχεια σε απλή γλώσσα ο Λευτέρης.
2: Ένας από τους πιο αγαπημένους μαθητάς και αποστόλους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όπως όλοι οι Απόστολοι, έτσι και ο Ιωάννης εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού εις την Ιουδαία και εις άλλες χώρες. Αργότερα επήγε και εγκατεστάθη σε μια μεγάλη και επίσημη πόλη της Μικράς Ασίας, στην Έφεσο. Εκεί ο Ιωάννης εδίδασκε τον λαό τακτικά και όλοι οι χριστιανοί τον εσέβονταν και τον αγαπούσαν σαν καλόν πατέρα. Πολλές όμως φορές ο Ιωάννης έκανε και περιοδίες. Επήγαινε και σε άλλες επαρχίες και πόλεις και εδίδασκε τους ανθρώπους. Εχειροτονούσε επισκόπους και εφρόντιζε για όλες τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Σε μια τέτοια περιοδία ο Ιωάννης εγνώρισε ένα χαριτωμένο νέον, πολύ ευσεβή και ηθικών. Παρακολουθούσε με μεγάλη προσοχή τη διδασκαλία του Ιωάννου και τα ιδιαίτερα συμβουλάς του και ευχαριστήτως τον ακούει τα θεία λόγια. Αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ευχαριστήθη πολύ από την γνωριμία του νέου. Είναι ένας πολύ καλός νέος, εσκέπτεται. Αν προσέξει και δεν πάρει τον κακό δρόμο, θα μπορέσει μια μέρα να γίνει ένας καλός κληρικός και να υπηρετήσει την Εκκλησία του Χριστού. Και ο Σεβάσμιος Ευαγγελιστής ευχαριστεί το να τον σκέπτεται εις το μέλλον έναν καλόν ιεροκήρυκα ή και έναν επίσκοπο για να φωτίζει και να διδάσκει τους χριστιανούς. Με τέτοιες ελπίδες δια το μέλλον του νέου, εκάλεσε τον επίσκοπο της πόλεως εκείνης, του παρουσίασε τον νέον και του είπε: «Σου παραδίδω το καλό αυτό παιδί και το εμπιστεύομαι εις τη φροντίδα σου. Παρακολούθησε το και βοήθησε το να μορφωθεί χριστιανικά, δια να υπηρετήσει μία ημέρα την Εκκλησία του Χριστού μας». Έπειτα συνεβούλευσε αρκετή ώρα τον νέον. Ιδίως του συνέστησε να υπακούει εις όσα θα του λέγει ο επίσκοπος και να αποφεύγει κακές συναναστροφές. Την άλλη ημέρα ο Ιωάννης ευλόγησε τους χριστιανούς και έφυγε ευχαριστημένος. Από τότε πέρασαν κάμποσα χρόνια. Ο Απόστολος Ιωάννης είχε γυράσει αρκετά. Εν τούτης δεν έπαβε να διδάσκει και να συμβουλεύει τους χριστιανούς και να επισκέπτεται τα διαφόρους πόλεις. Ήλθε λοιπόν πάλι στην πόλη εκείνη, όπου προετών είχε γνωρίσει τον καλό νέο. Τώρα πλέον εσκέπτεται με χαρά, θα έχει μεγαλώσει πολύ. Ελπίζω να είναι όπως πρέπει, ώστε να μπορεί να γίνει και ιερεύς. Όλοι οι χριστιανοί της πόλεως και οι ιερείς με τον επίσκοπο επήγαν να υποδεκτούν τον γέροντα Απόστολο του Χριστού. Ο Ιωάννης εχάρηκε πολύ που είδε τους χριστιανούς, αλλά μέσα σε αυτούς δεν μπόρεσε να ειδεί και τον νέον που είχε συστήσει. Ανησύχησε δι' αυτό και ερώτησε τον επίσκοπο. «Ο νέος εκείνος που σε εμπιστεύτηκα τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ?» Ο επίσκοπος μόλις άκουσε τα λόγια αυτά αναστέναξε βαθιά και εκούνησε θλιβερά το κεφάλι. «Τι, απέθανε?» ρωτά με ανησυχία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Όχι», απήντησε ο επίσκοπος. «Έπαθε κάτι πολύ χειρότερο. Έγινε ληστής». «Ληστής?» επανέλαβε με κατάπληξη ο Ιωάννης. «Όταν έφυγες», διηγήθη ο επίσκοπος, «ο λίγον καιρό επήγαινε καλά και άκουγε ό,τι του έλεγα. Έπειτα όμως άρχισε να έχει συναναστροφές κακές. Έπιασε φίλους που τον παρέσυναν λίγο-λίγο. Όταν το έμαθα, το συνεβούλευσα και του υπέδειξα τον κίνδυνο. Δυστυχώς δεν με άκουσε. Έπαυσε να με πλησιάζει. Έπαυσε να έρχεται και στην εκκλησία. Είχε πάρει πλέον τον κακό δρόμο και ξενυχτούσε με τους κακούς φίλους, ώσπου στο τέλος έφυγε με μερικούς από τους χειρότερους φίλους του και έγιναν ληστέ. Και αυτός είναι ο αρχηγός των. Να, εκεί επάνω στα βουνά έχει στήσει το λιμέρι του και αλίμονος εκείνον που θα πέσει στα χέρια του». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έμεινε κάμποση ώρα σιωπηλός. Λύπη βαθιά εκυριεύσε την καρδιά του. Ποτέ δεν επερίμενε τέτοια είδηση. Σε μια στιγμή σηκώνεται επάνω με απόφαση. «Θα πάω να τον έβρω. Είναι πρόβατο του Χριστού που το άρπαξε ο λύκος. Πρέπει να το γλιτώσουμε». «Τι λέτε?» αντέλεξαν όλοι. «Ποτέ μην το κάνετε αυτό. Είναι τόσο άγριος, ώστε μπορεί και να σας σκοτώσει». «Ας τον έβρω και ας με σκοτώσει», απήντησε ο Ιωάννης. Την άλλη ημέρα εξεκίνησε μόνος του και επήρε το δρόμο προς το βουνό. Μόνη βοήθεια είχε το ραβδί του. Ώρες πολλές ετραβούσε μέσα σε όρη άγρια και απότομα, μέσα σε δάσος πυκνό, όπου με πολύ κόπο κατόρθωνε να προχωρεί. Έξαφνα ακούει βήματα βιαστικά και αμέσως παρουσιάζονται εμπρός του τρεις οπλισμένοι νέοι. Οι όψεις των ήταν τόσο άγρια, ώστε και ο γενναιότερος θα ετρόμαζε. «Πού πηγαίνεις εδώ, παλιόγερε? Δώσε μας γρήγορα ό,τι έχεις επάνω σου, γιατί αλλιώς σε σκοτώνουμε αυτή τη στιγμή». Ο Άγιος Ιωάννης, χωρίς να φοβηθεί, τους απήντησε με καλοσύνη. «Παιδιά μου, είμαι πτωχός και δεν έχω τίποτα να σας δώσω. Θέλω όμως να ειδώ τον αρχηγό σας. Έρχομαι να του υπώ κάτι σπουδαία νέα». Αυτοί τον εκείταξαν διστακτικά, αλλά επιτέλους του απαντούν: «Πάμε, εμπρός». Περπάτησαν αρκετή ακόμη ώρα μέσα σε πάγρια και απάτητα μέρη. Επιτέλους έφτασαν εμπρός στον αρχηγό. Εκείνος αναγνώρισε αμέσως τον Απόστολο. Σαν αστραπή επέρασαν από το νου του πόσο καλός ήταν πριν και τι κατήντησε τώρα να είναι. Από την ντροπή και τη στεναχώρια του επιχείρησε να φύγει. Αλλά ο γέρον Ευαγγελιστής τον ακολούθησε. «Παιδί μου», του φώναζε, «γιατί αποφεύγεις τον πατέρα σου?» Η τόση αγάπη και τα πατρικά λόγια του ιερού Ευαγγελιστού συνεκίνησαν τον ληστή. Εσταμάτησε. Η αγρία μορφή του μετεβλήθη. Κατέβασε τα μάτια ντροπιασμένος. Η γλώσσα του δέθηκε και δεν ήξερε τι να πει. Ποτέ δεν περίμενε μια τέτοια επίσκεψη εκεί στο βουνό. Οι σύντροφοί του τον έβλεπαν με απορία. Αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν έχασε καιρό. Με δάκρυα στα μάτια άρχισε να συμβουλεύει και να παρακαλεί τον αρχιληστή. «Βλέπεις, παιδί μου, σε ποιο κατάντημα σε έφεραν οι κακές συναναστροφέ. Σε παρακαλώ, δι' όνομα του Χριστού μας που εθυσιάστη για σένα επάνω στο Σταυρό, έλα μαζί μου. Είναι ακόμη καιρός να τα διορθώσεις όλα και θα γίνει χαρά μεγάλη στους ουρανούς για τη σωτηρία σου». Του είπε κι άλλα πολλά και του ενθύμισε την ωραία ζωή που επερνούσε άλλοτε σαν καλός χριστιανός. Ο αρχιληστής δεν εκρατήθη περισσότερο. Πέφτει γονατιστός εμπρός στον Ιωάννη και κλαίει σαν μικρό παιδί. Ο Ευαγγελιστής εκατάλαβε ότι είχε πλέον εμπρός του τον άσωτο Υιό που ήθελε να αφήσει τον κακό δρόμο. «Σήκω επάνω, παιδί μου», του λέγει με χαρά. «Ο Θεός δέχεται τη μετάνοιά σου. Σήκω να πάμε κάτω στη μόλη». Ο αρχιληστής εδίσταζε. Επιτέλους όμως επέταξε τα όπλα, αφήκε το βουνό και τους συντρόφους του και ακολούθησε τον Ιωάννη όπως το παιδί ακολουθεί τον πατέρα του. Ο Ιωάννης τον παρέδωσε πάλιν στον επίσκοπο και από τότε ο άγριος ληστής έζησε σαν καλός χριστιανός.

0: Μια ακροάτριά μας ρωτά πού ακριβώς πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αν προσέξατε, που διάβαζε προηγουμένως ο Παναγιώτης, εκοιμήθη στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Και ο κύριος Ηλίας από τα Βιλίσια μας λέει ότι είναι πολύ κατατοπιστική η εκπομπή μας και μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Ο Άγιος Ιωάννης, φωτισμένος από το Πανάγιο Πνεύμα, συνέγραψε 5 βιβλία της Καινής Διαθήκης, το Ιερό Ευαγγέλιο, τις 3 λεγόμενες καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Για το θεολογικότατο 4ο Ευαγγέλιο που προήρθε από την αγιοπνευματοκίνητη γραφίδα του, ακούμε τώρα τον Σαράντη.
1: Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς ότι αν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έλειπε από την Καινή Διαθήκη, θα έλειπε σημαντικότατο τμήμα της ζωής και των λόγων και διδασκαλιών του Κυρίου. Διότι ο Ιωάννης σε αυτό δεν περιέλαβε όσα οι 3 συνοπτικοί λεγόμενοι Ευαγγελιστές εξέδεσαν στα Ευαγγέλια τους, αλλά πράξεις και θαύματα και διδασκαλίες του Κυρίου που ετέλεσε και δίδαξε ιδίως στην Ιουδαία και με τα οποία δεν ασχολούνται οι άλλοι Ευαγγελιστές. Προς ποιο σκοπό συνέγραψε το Ευαγγέλιο του? Το σκοπό τον καθορίζει ο ίδιος στο 20ο κεφάλαιο, στίχος 31. Τι λέει? Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς έστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύονται ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Να πιστεύσουν οι πάσης εποχής αναγνώστες του ότι ο Χριστός είναι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, και για να αποκτήσουν μαζί με την πίστη και ζωή πνευματική, η οποία εκπορεύεται από τη μεταυτούδια της πίστεως ένωση. Πώς δε επιτυχάνει το μεγάλο και υψηλό αυτό σκοπό? Παραθέτει σειρά υπερφυσικών σημείων, τα οποία δια της θαυματουργικής του δυνάμεως ετέλεσε ο Κύριος. Τη μεταβολή του ύδατος σε ίνων κατά τον εγκανά γάμο, τη θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά, την ανάβλεψή του εκ γενετής τυφλού, το εκπληκτικό θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου, αλλά και το άλλο, εκείνο ηθικό θαύμα της μετανοίας της Αμαρίτιδος. Εάν όμως δια των θαυμαστών σημείων εξαίρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο η Θεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προσωπικότητα, όχι λιγότερο πιστοποιείται αυτή δια των υπέροχων διδασκαλιών και των αυθάστων σε νοήματα και πνευματικότητα λόγων, τους οποίους ο Θείος διδάσκαλος είπε: «Ας κάνει τον κόπο ο αγαπητός αναγνώστης να μελετήσει τις ομιλίες του Κυρίου προς

0: Μία ακροάτριά μας μοναχή τηλεφώνησε και είπε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν πέθανε στην Έφεσο, αλλά μετέστη. Πέθανε, ετάφη και σύμφωνα με την παράδοση ό,τι συνέβη για την Παναγία μας, την τρίτη μέρα όταν άνοιξαν τον τάφο δεν ευρέθηκε το σώμα του και έγινε ό,τι έγινε με την Παναγία μας. Γι' αυτό και γιορτάζουμε σήμερα την μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Στη συνέχεια ο Λευτέρης θα μας δώσει μερικά στοιχεία από τις τρεις λεγόμενες καθολικές επιστολές του Αγίου Ιωάννου που έχουν σπουδαιότατα μηνύματα και για την εποχή μας.
1: Μέσα στις τρεις αυτές καθολικές επιστολές ο Ιερός Ευαγγελιστής αφήνει να εκχυθεί όλος ο πλούτος της αγάπης του προς τον Χριστό αλλά και προς τους πιστούς, τους οποίους ζητεί να ενώσει με τον Κύριο Ιησού. Δεν υπάρχει καμιά σχέση, εκθέτει στην πρώτη επιστολή του, μεταξύ του Χριστού και του Αντιχρίστου, μεταξύ των πιστών και του κόσμου της αμαρτίας, μεταξύ της αγάπης του Θεού και της αγάπης του κόσμου, μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας. Ο πιστός περιπατεί στο φως, ο άπιστος και αμαρτωλός περιπατεί στο σκότος. Ο Θεός είναι το φως και η αγάπη. Όποιος δεν περιπατεί εν το Χριστό δεν έχει ούτε φως ούτε αγάπη. Αλλά και δεν μπορεί να λέγει ο πιστός ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Χριστό που ήλθε για να λύσει τα έργα του διαβόλου και να χαρίσει στον άνθρωπο τη ζωή, εκείνος αγνίζει εαυτόν, καθώς και αυτός αγνώσεστη. Και έτσι ετοιμάζεται για την απόλαυση της αιωνίου ζωής που είναι ο ίδιος ο Θεός. Η ζωή αυτή, η ζωή εν το Θεό, είναι το τέρμα και ο σκοπός προς τον οποίο κατευθύνει τους αναγνώστες ο Ιερός Συγγραφέας. Και ασφαλώς για την επιτυχία της εκ μέρους όλων των αναγνωστών θα προσεύχεται στον ουρανό. Η δεύτερη και η τρίτη καθολική επιστολή έχουν χαρακτήρα ιδιωτικό. Δεν απευθύνονται σε ευρύ κύκλο αναγνωστών όπως η πρώτη, αλλά σε επιμέρους εκκλησία, την οποία μεταφορικώς υποσημαίνει με τη φράση «εκλεκτή κυρία» η δεύτερη και σε ορισμένο πρόσωπο, τον Γάιο, η τρίτη. Αποσκοπούν δε και οι δύο αυτές επιστολές στο να στηρίξουν τους πιστούς στην αλήθεια και να αποφεύγουν τις πλάνες και τις ψευδοδιδασκαλίες οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται. Πότε όμως και πού γράφηκαν αυτές? Στην Έφεσο τοποθετείται η συγγραφή τους, η οποία συμπίπτει με την τελευταία περίοδο της ζωής του Ιωάννου.

0: πάμε στην αποκάλυψη. Πριν όμως αναφερθούμε στο εκπληκτικό αυτό και εντυπωσιακό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, ο Χρήστος θα μας μεταφέρει με ένα άρθρο του περιοδικού προς την Νίκη στο Ιερό Σπήλαιο της Πάτμου, όπου είδε ο Άγιος Ευαγγελιστής τα όσα κατέγραψε στην Αποκάλυψη.
1: Ερημητήριο είναι, προσευχητήριο, μικρή εκκλησία μέσα σπηλιά, για ένας τόπος που συγχωνεύτηκε με τις αυλές του Θεού. Τι είναι το βράκινο σπήλαιο με την σιγή τη βαθιά, τα βαθουλώματα τα άβαθα, τη φοβερή ανοιγμένη ρογμή, στο νησί μας,

Πάτμο ήλθε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης από την Έφεσο, εξορισμένος από τον αυτοκράτορα Δομητιανό και έμεινε 2 χρόνια, 95 με 97 μετά Χριστόν, λέει ξεναγός μας. Στο σπήλαιο αυτό σύχναζε και προσευχόταν. Μία Κυριακή σεισμός έσυσε όλο τον τόπο και σχίστηκε ο βράχος. Εδώ δείχνει σχισμάδα ψηλά και ακούστηκε η φωνή του Κυρίου σαν να ηχούσε ουράνια σάλπιγγα και εμφανίστηκε ο Κύριος μέσα σε 7 χρυσές αναμένες λιχνίες. Από το φόβο του Ιωάννης έπεσε κάτω σαν να ήταν νεκρός. Αλλά ο Κύριος βάζει το χέρι του πάνω στον Απόστολό του και λέει «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Γράψονουν αείδες και αησί και αμέλη γίνεστε με τα ταύτα». Ο Ιωάννης υπάκουσε στην εντολή και άρχισε να υπαγορεύει στο μαθητή του τον πρόχωρα. «Εγώ, Ιωάννης ο αδελφός ημών, εγενόμηνε την ίσο την καλουμένη Πάτμο. Εγενόμηνε πνεύμα την τη Κυριακή ημέρα και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου μεγάλην ο σάλπιγκος λεγούσης. Ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων». Έτσι άρχισε η συγγραφή του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης της Αποκαλύψεως. Η εικόνα στο τέμπλο παριστάνει το όραμα του Αποστόλου. Στο λάξευμα εδώ άπλωνε ο πρόχωρος την Περγαμηνή για να γράψει την Αποκάλυψη καθ' υπαγόρευση του Ευαγγελιστού. Σε αυτό το βαθούλωμα ανάπαυε ο Ιωάννης το ασκητικό του κεφάλι. Πάνω ο σταυρός, λέει παράδοσης, φτιάχτηκε από τα χέρια του. Τα 2 βαθουλώματα εδώ είναι από τα γόνατά του όταν προσευχόταν. Σε αυτή την χειρολαβή ακουμπούσε το χέρι του για να ανασηκωθεί. Δείχνει με βλάβη εξεναγός και απομακρύνει τη συντροφιά μου με ερωτήματα και θαυμαστικά. Μένω μονάχος. Θέλω να αισθανθώ θεόν και θεόπτη στο θεολάξευτο σπήλαιο. Θέλω να ξαναδώ το ρήγμα στο βράχο, τα αποτυπώματα του Αποστόλου. 19 αιώνες και δεν έφυγε η παρουσία του. Βλέπω θαρείς τον μαθητή νονιγάπο Ιησούς στα σημάδια της προσευχής του γονατισμένο. Σε προσευχή ο Υιός της Βροντής άκουσε εύνης φωνή σαβροντή, το κέλευμα το θεϊκό. Ο βλέπεις γράψουν εις βιβλίων. Και από τα μάτια του που είδαν τον Κύριον καταθαμπωμένα στο όρος Θαβόρ, πονεμένα φάνταστο στο Γολγοθά, που πρώτα τον αναγνώρισαν αναστημένο στη λίμνη Τιβεριάδα, από τα μάτια που τον εκείταζαν μάγια λατρεία 3 ολόκληρα χρόνια, από τα πάναγνα μάτια του Αποστόλου πέρασαν μέσα στους αιώνες και τα οράματα εκείνα που είδε στο σπήλαιο της όρης της Αποκαλύψεως. Οράματα μοναδικά. Στο σπήλαιο της Βιθλέμ ανεκλήθη στη Φάτνη ο Θεός Βρέφος παργανωμένο. Εδώ εμφανίστηκε πανβασιλεύς με ρομφαία οξία. Στο όρο Σινά αόρατος, μόνο εμίλησε στον νομοθέτη του Ισραήλ. Εδώ ο Ευαγγελιστής τον είδε ολόσωμον, όμοιον ιό ανθρώπου, μόψη σαν ήλιο. Στην οδό προς τη Δαμασκό, ο Απόστολος Παύλος είδε μόνο το φως του και άκουσε μόνο 2 φράσεις του. Εδώ ο Ιωάννης τον είδε μόλι τη δόξα του και άκουσε αιώνιου θριάμβου πεάνισμα. Οράματα μοναδικά. Μοναδική και η αγάπη του Ιωάννου στον Κύριο. Σ' αγάπη μοναδική αποκαλύπτονται οράματα μοναδικά. Πώς να εκφράζεται στην αιωνιότητα η ονόβια αγάπη του μαθητού της αγάπης? Τι να θωρεί ο οπτασιαστής του σπηλαίου στον ουρανό? Ένας Κύριος μπαίνει, στέκεται, σταυροκοπιέται. Κι ύστερα σκύβει, φιλεί τα ίχνη του Αποστόλου στο βράχο. Πάει μετά κάτω από τη ρογμή. Ως φοβερός ο τόπος, σιγοψιθυρίζει, αναχωρώντας ακροποδητή. Φοβερός στα αλήθεια ο τόπος, ο απλός, σιωπηλός, γαλήνιος τόπος του μικρονησιού φοβερός.

0: ακροατής μας κύριος Γρηγόρης από την Άξο ρωτάει γιατί ο κύριος ονόμασε τον Άγιο Ιωάννη Ιό της Βροντής. Ακριβώς διότι είχε ζήλο, φωτιά μέσα του σαν την αστραπή, και με αυτόν τον ζήλο ήθελε να μιλάει για τον Χριστό και να επηρεάζει τον κόσμο για την αγάπη του. Και μία ακροάτριά μας από την Αγία Παρασκευή, κυρία Ειρήνη, ρωτάει τι διαφέρει μετάσταση από την Ανάσταση. Δεν λέμε για την Παναγία μας ότι αναστήθη, αλλά μετέστη προς την ζωή. Για την Ανάσταση λέμε μόνο για τον Κύριο. Σύμφωνα με την παράδοση δεν βρέθηκε το ιερό σώμα, το σκήρωμα του Αγίου στον τάφο του και μετέστη, όπου και η Παναγία τιμητικός. Συνεχίζουμε όμως για το μήνυμα της Αποκαλύψεως. Ακούμε τώρα δύο δημοσιεύματα του περιοδικού μας, οι δράσεις μας. Διαβάζουν ο Γιάννης και ο Στέφανος. Ακούμε τον Γιάννη.
1: Η διοίκουσα έννοια της Αποκαλύψεως, το μήνυμα δηλαδή που αναπηδά από την πρώτη της φράση έως και την τελευταία, είναι ότι θα συντριβεί τελικώς κάθε αντίθεη δύναμη. Φαίνεται προς καιρόν νικήτρια η αθέεια και θριαμβευτής ο ελισμός. Στα τέλη των αιώνων όμως, στα έσκατα της ιστορίας, η νίκη θα είναι εκείνου, ο οποίος εξήλθε νικών και να νικήσει. Έως ότου ακουστεί όμως η αγγελική αρχή, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, που θα σημαίνει την οριστική καταστροφή της αποστατημένης από το Θεό δυνάμεως, θα υπάρχουν προάγγελοι που θα προμηνύουν τη μεγάλη συντριβή των σκοτεινών δυνάμεων. Γεγονότα ιστορικά, που καθώς εξετυλίγεται το νόημα της ιστορίας, θα προαναγγέλουν διαμέσου των αιώνων την επερχόμενη καταστροφή. Ενώ όμως πεθαίνουν και εξαφανίζονται οι εχθροί του Θεανθρώπου, εκείνος που είναι το Α και το Ω, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, ζει στους αιώνες των αιώνων. Το διεκήρυξε με τρόπον εντυπωσιακών, όταν εμφανίστηκε ένδοξο στο μαθητή του Άγιον Ευαγγελιστήν και πρώτων θεολόγων Ιωάννην, κατά την ευλογημένη εκείνη Κυριακή στο βράχο της Πάτμου. Μη φοβάσαι, του είπε όταν έπεσε εμπρός στα πόδια του ο μαθητής, βλέποντας τον Κύριο με όλο το ένδοξο μεγαλείο του. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και γενόμην νεκρός και ιδού ζών είμαι εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Ζω και υπάρχω αιωνίως. Απέθανα για τη σωτηρία των ανθρώπων και όμως ζω στους αιώνες των αιώνων. Ενίκησα το θάνατο και εξουσιάζω και τον άδη. Πόσο τονωτική πράγματι και ελπιδοφόρος είναι η φωνή αυτή του Κυρίου για όσους τον πιστεύουν και τον έχουν κάνει κυβερνήτη της ζωής τους, ακολουθώντας τα ίχνη του. Αλλά και τι φοβερό προμήνυμα κρίσεως αποτελεί για όσους τον αγνοούν θεληματικά, υποτιμώντας το σωτήριο έργο του και περιθωριοποιώντας την Εκκλησία του. Ομιλεί εκείνος που είναι ο Κύριος και ρυθμιστής της ιστορίας ατόμων και λαών. Εκείνος που παρακολουθεί τα πάντα και ανέχεται προς το παρόν ορισμένους ανθρώπους να παρουσιάζεται ως ρυθμιστές δίθεν της ζωής των εθνών. Θα συλλάβουμε άραγε το μήνυμα της φωνής του όλοι μας και προπάντων η μεγάλη της γης.

στο Ευαγγέλιο του που αρχίζει εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, μας δίνει το χαρμόσυνο μήνυμά του Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο Λόγος του Θεού, ο αχώριστος από τον Πατέρα Θεόν, ο τέλειος άνθρωπος έγινε εν χρόνο άνθρωπος. Η αλήθεια αυτή είναι το θεμέλιο της αγιωτάτης χριστιανικής θρησκείας μας. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, αυτός είναι η ζωή μας, η χαρά μας, η δύναμή μας και η ελπίδα μας. Γι' αυτόν τον σωτήρα μας Θεάνθρωπο Χριστό θα μιλήσει ζωντανά και παραστατικά, με λόγο φωτιά, αποκαλυπτικά και στην αποκάλυψή του ο μεγάλος Απόστολος Ιωάννης. Θα μας το είπε με χίλιες φωνές, σε όλους τους τόνους. Είναι Θεός τέλειος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Καθώς λοιπόν ο Ιωάννης απευθύνεται στις 7 ακμάζουσες τότε χριστιανικές εκκλησίες της Μακρασίας, εκπροσώπους της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, τους εύχεται χάρη και ειρήνη. Χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, που είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από το Άγιον Πνεύμα, από των 7 πνευμάτων, αενώπιον του θρόνου του Θεού. Και αφήνει τελευταίον το λατρευτό του Κύριον Ιησούν και από Ιησού Χριστού. Η χάρη και η ειρήνη δορίζονται από τον ευλογητό Τριαδικό Θεό. Και ένας της Παναγίας Τριάδος είναι και ο Θεάνθρωπος Χριστός, τον οποίον δείχνει με έξαρση υπογραμμίζοντας το θεϊκό μεγαλείο του και θυμίζοντας τι του χρεωστούμε οι χριστιανοί. Ο Ιησούς Χριστός που την ευλογία του μας εύχεται είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότεκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Αυτός είναι ο αξιόπιστος και πανελθινός μάρτης που έδωκε τη μαρτυρία του για τη σώζουσα αλήθεια και τη μαρτυρία του την υπέγραψε και εσφράγισε με το Πανάγιο αίμα του που χύθηκε σταλαγματιά επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του. Αλλά δεν έγινε από αδυναμία μάρτης και νεκρός ο Ιησούς. Απόδειξη το ότι αναστήθηκε και δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς για τον εαυτό του και μόνο, αλλά αναστήθηκε για να είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, για να ανασύρει από τα μνήματα και αναστήσει όλους τους νεκρούς, πρωτεργάτης και πρωτοπόρος αυτός της Αναστάσεως. Δεν εσταυρώθηκε από αδυναμία από τις εξουσίες και τους δυνάστες της γης, αλλά από αγάπη και μόνο. Γιατί αυτός ήτο και θα είναι και είναι και θα είναι ο μόνος ισχυρός και δυνατός, ο άρχον των βασιλέων της γης. Είναι ο αιώνιος βασιλεύς και εξουσιάζει τους βασιλείς της γης. Αλλά δεν εξάντλησε τους υψηλούς χαρακτηρισμούς του για τον Θεάνθρωπο ο Ιωάννης. Απότομα παραμερίζει το φτωχό ανθρώπινο λόγο και δίνει στην αναγεννημένη καρδιά του το λόγο που ζει από τούτη τη ζωή, την αιώνιο ζωή, τις πλούσιες και θείες δωρεές που μας εχάρισε ο Χριστός Ιησούς. Ξεσπά λοιπόν στον αθάνατο ύμνο του, το αγαπώντι ημάς και ελούσαντι ημάς από τον αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού και επίησιν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλά να παραθέσουμε την ερμηνεία του ύμνου. Εις αυτόν που μας αγαπά και ένεκα της αγάπης του αυτής μας έλουσε και μας εκαθάρισε από τις αμαρτίας μας με το αίμα του και μας κατέστησε πνευματικών και θείων βασίλειων, ιερείς διαναλατρεύομεν και προσφέρομεν πνευματικά θυσίας εις τον Πατέρα του, τον οποίον ως ενανθρωπίσας και εξομοιωθείς προς ημάς τον έχει και Θεό του. Εις αυτόν τον Θεάνθρωπον Σωτήρα οφείλεται και ανήκει η δόξα και η κρατεά εξουσία και βασιλεία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αμέσως μετά τη δοξολογία του στον Κύριο Ιησού, θυμίζει σε εχθρούς και φίλους ότι αυτός που είναι αγάπη και λύτρωσε και λυτρώνει τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος τον επίστεψε και τον πιστεύει, είναι και ο δίκαιος κριτής, παγκόσμιος κριτής. Και έρχεται, δεν θα βραδύνει, έρχεται, φθάνει, να κρίνει. Θα τον δουν οι πάντες μετά των εφελών, θα τον αντικρίσουν πανένδοξο Θεό αληθινό, αδέκαστο και δίκαιο κριτή. Οι δίκαιοι θα τον αντικρίσουν με φροσύνη. Οι αμετανόητοι εχθροί του, με επικεφαλής τους σταυρωτές του, θα κτυπήσουν τα στήθη τους εξαιτίας της λύπης και του φόβου που θα δοκιμάσουν όλοι εφηλέ της γης όσοι παρέμειναν άπιστοι. Ναι, αμήν. Και σημειώνει ο δούλος ο πιστός του Κυρίου Ιησού Ιωάννης. Αυτά που είπα δεν είναι λόγια ανθρώπινα, αλλά τα βεβαιώνει ο άναρχος και αθάνατος Κύριος ο Παντοκράτορ. Αυτά γράφονται στο προήμιο ακόμη του Ιερού Βιβλίου. Τα βλέπουμε όμως εναργέστερα στο Κύριο σώμα της Αποκαλύψεως και με εικόνες, σεισμούς, αστραπές και βροντές
που καταπλήσουν και συγκλονίζουν την ψυχή και την καλούν να πιστέψει στον Σωτήρα και σε Αυτόν, το Α και Ω του είναι, να στηρίξει τις ελπίδες της και να οικοδομήσει τη ζωή της, μη λογαριάζοντας όποιες απειλές ή επιθέσεις του επιρμένου εχθρού και των οργάνων του.

0: Μία ακροάτρια από τις Σέρες μας λέει να επαναλάβουμε τις 7 εκκλησίες για τις οποίες ομιλεί η Αποκάλυψη. Και οι 7 αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο 11ο στίχο, και λέει: «Ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τις 7 εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν». Αυτές είναι οι 7 εκκλησίες. Κάποιος ακροατής λέει το όνομα Ιωάννης είναι εβραϊκό ή ελληνικό? Εβραϊκό και σημαίνει δώρον Θεού η λέξη Ιωάννης. Συνεχίζουμε όμως στο θέμα μας. Προ καιρού, τότε που γινόταν οι εορτές για τα 1900 χρόνια από τη συγγραφή της Αποκαλύψεως, η Ιερά Μητρόπολης Δράμας οργάνωσε ένα συνέδριο για τις πρεσβυτέρες της Μητροπόλεως. Στο συνέδριο αυτό ακούστηκαν υπέροχες εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για το περιεχόμενο της Αποκαλύψεως. Στο τέλος του συνεδρίου, κλείνοντας τις εργασίες του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Διονύσιος είπε μεταξύ άλλων και τα εξής πολύ αξιοπρόσεκτα. Διαβάζει από τα πρακτικά εκείνου του συνεδρίου ο Σεβαστιανός.
1: Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μέσα στο όραμά του προβλέπει και διαβλέπει τα όσα θα συμβούν στους ερχόμενους αιώνες. Όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα, την αντιπαράθεση καλού και κακού, βασιλείας του Θεού και αντιθέτων δυνάμεων. Μέσα όμως από αυτή την οδυνηρή σύγκρουση θα ξεπηδάει και θα αναβλύζει η ελπίδα της λυτρώσεως και της σωτηρίας όλων εκείνων που τις επιθυμούν και αγωνιούν να τις κατακτήσουν. Εδώ βρίσκεται το κεντρικό και ουσιαστικό μήνυμα της Αποκαλύψεως. Μήνυμα ελπιδοφόρο, παρήγορο, ενισχυτικό για τον αγωνιζόμενο πιστό άνθρωπο που είναι αναγκαίο να περάσει και μέσα από δοκιμασίες και επώδυνες κάποτε καταστάσεις και πειρασμούς. Όμως, πιστός ο Θεός, ως ουχ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δύναστε, αλλά ποιήσισιν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγκίν. Ο Θεός μας, που κρατάει τις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Πραγματικά, όπως γράφει ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, το αισιόδοξο μήνυμα της Αποκαλύψεως για τη σημερινή εποχή συνίσταται στη διατράνωση της πίστης ότι παρά τις δαιμονικές δυνάμεις που δρούν μέσα στον κόσμο, απόλυτος κύριος της ιστορίας είναι ο Θεός, ο οποίος την κατευθύνει προς την τελική νίκη. Η ελπίδα του ερχομού της Βασιλείας του Θεού, που διαποτίζει όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, φτάνει στο αποκορύφωμά της στο τελευταίο βιβλίο της. Μπορεί να κυριαρχεί μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα επαπειλούμενων καταστροφών και δεινών της ανθρωπότητας μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Παντού όμως υποφώσκει η ελπίδα της νίκης, του εσφαγμένου αρνίου και της τελικής επικράτησης του Λόγου του Θεού, και ολοκληρώνεται η αισιοδοξία στη μεγαλειώδη περιγραφή της Άνω Ιερουσαλήμ, με την οποία τελειώνει το βιβλίο και μαζί με αυτό όλη η νίκη και όλη η Καινή Διαθήκη», καταλήγει ο καθηγητής. Μέσα από την Αποκάλυψη περνά το ελπιδοφόρο μήνυμα πως ο Θεός είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και κύριος της ιστορίας. Η ιστορία δεν είναι απλώς η περιγραφή εγκλημάτων, καταπιέσεων, αδικιών. Δεν είναι κίνηση άστοχη και χωρίς πρόγραμμα. Δεν είναι κικαιώνας, χάος, χωρίς λογικό συνειρμό. Ούτε φαύλος κύκλος που αναπαράγεται με τρόπο στερεότυπο κατά αναπόδραστη ανάγκη. Γι' αυτόν τον λόγο, για τους πιστούς, μάλιστα σε εποχές κρίσιμες για την Εκκλησία, για τα έθνη, για την ανθρωπότητα, για την οικογένεια, η πρόνοια του Θεού, όσο και αν φαίνεται να αδρανεί, δεν πάβει να επαγρυπνεί πάνω στα παιδιά της. Το σχέδιο της αγάπης του Θεού είναι αδύνατο να ματαιώσουν όλες οι αντίθετες δυνάμεις, και ιδιαιτέρως για το σκάφος της Εκκλησίας του Χριστού μπορεί να κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται, χυμάζεται, αλλά να βάγει ονού υπομένει, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι Νέρονες και οι Διοκλητιανοί παρέρχονται στιγματισμένοι από την αδέκαστη ιστορία, ζητούνται στην ψυχή του πεδίου. Οι παλαιοί και σύγχρονοι ηρώδες πεθαίνουν. Ο ιερός θεσμός της οικογένειας, το μυστήριο του γάμου, η χριστιανική ανατροφή των παιδιών μπορεί να διαβάλλονται και να σκοφαντούνται, και ο σταυρός της μητέρας και του πατέρα να γίνεται βαρύτερος. Η υπομονή όμως των πιστών πάντοτε νικά και θριαμβεύει δια της αγάπης. Άλλωστε, κατά τη ρητή εντολή του Κυρίου, ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Και εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Μέσα στη σύγχυση, τις αντιπαραθέσεις, τις ιδεολογικές, τον φαινομενικό θρίαμβο του κακού και την κυριαρχία αντιθέτων δυνάμεων με την υπομονή σώζει τη ζωή μας. Η υπομονή που τη στηρίζει και στηρίζεται στον Παντοκράτορα Κύριο. Το ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα της Αποκαλύψεως κορυφώνεται στη διαβεβαίωση, ιδίως των τελευταίων κεφαλαίων της, για την ανακαίνιση και μεταμόρφωση μαζί με τον άνθρωπο στην κοινή ανάσταση και αποκατάσταση της κτιστής δημιουργίας του Θεού. Ο άνθρωπος και μαζί του ολόκληρη κτιστή δημιουργία θα απελευθερωθεί από το μαρτύριο της φθοράς του θανάτου. Ό,τι δημιούργησε ο Θεός δεν πέφτει στο μηδέν της ανυπαρξίας, αλλά στην αγκαλιά του αιώνιου Πατέρα και Δημιουργού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μάλιστα, καταλήγει το αποκαλυπτικό οικολογικό του Ευαγγέλιο με τη βεβαίωση ότι είδε προφητικά και προορατικά την καινούργια μορφή του κόσμου. Είδων ουρανών κενών και γη κενήν. Και σε αυτόν τον καινούριο κόσμο ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτού και αυτοί οι λαοί αυτού έσονται και αυτός ο Θεός έστε μετά αυτών και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμό αυτών και ο θάνατος σου κέστε έτη, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος σου κέστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον, ιδού και να ποιώ τα πάντα, εγώ το α και το ω, η αρχή και το τέλος, εγώ το διψώ τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών κληρονομήσει ταύτα, και σω με αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Να, γιατί το βιβλίο της Αποκαλύψεως αποτελούσε τη δύναμη, την ενίσχυση, την παραμυθία της πρώτης μαρτυρικής εκκλησίας, αλλά και των αγωνιζομένων χριστιανών όλων των εποχών. Από αυτό οι μάρτυρες και οι ομολογητές και όλοι οι πιστοί αντλούσαν ακλόνητη μέχρι θανάτου υπομονή στην πνευματική τους έπαλξη. Προτροπές όπως εκείνες, μηδέν φόβου αμελής παθήν, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ το στέφανο της ζωής, δεν ήσαν ανθρώπινα παραγγέλματα αλλά θεϊκά σαλπίσματα που προκαλούσαν ρίγη ενθουσιασμού και στόμωναν και ενδυνάμωναν το αγωνιστικό φρόνημα. Αρκεί μόνο εμείς οι πιστοί να αποδεχθούμε αυτά τα θεϊκά σαλπίσματα με την ελεύθερη μας συγκατάθεση και επιλογή. Αρκεί αυτή η ελευθερία μας να εκφράζεται ως συνεχή μετάνοια και ως τρόπος μονίμου ζωής. Κάμνει εντύπωση πως από τις 7 εκκλησίες ζητείται η μετάνοια, μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Αυτή αποτελεί το κλειδί για να έχουμε θεμελιωμένο το μήνυμα, το ελπιδοφόρο και αισιόδοξο της Αποκαλύψεως. Μετάνοια και ελπίδα είναι τα κέρια σημεία της και εκείνα που πρέπει να αντλούμε συνεχώς από το βιβλίο αυτό.
0: Μία ακροάτριά μας, κυρία Ειρήνη από την Άξο, απαντώντας και στην προηγούμενη ερώτηση άλλης ακροάτριας, λέει ότι η μετάσταση είναι κάτι καθολικότερο από την Ανάσταση και την Ανάληψη. Να τονιστεί αυτό, κάθε τι που μετατίθεται έχει ήδη αναστηθεί. Σύμφωνα με την παράδοση, όπως είπαμε, δεν ευρέθη το σώμα του Αγίου Ιωάννου στον τάφο και πάλι σύμφωνα με την παράδοση του εχαρίστη η αυταρσία. Άλλος ακροατής λέει ότι η επτάφωτη λιχνία στον Ναό του Σολομώντος έχει σχέση με τις 7 εκκλησίες που αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όχι, δεν έχει σχέση από ό,τι ξέρουμε. Εδώ όμως πρέπει να τελειώνουμε. Έχει συμπληρωθεί η ώρα μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα τηλεφωνικά μηνύματά σας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας κύριο Αντώνιο Παντελιό, καθώς και τη δεσποινίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο σήμερα ήταν οι φοιτητές Σεβαστιανός Ανδρεάδης, Βασίλειος Αραπατσάνης, Σαράντι Ζαργάνης, Ελευθέριος Κονές, Χρήστος Νούλας, Ελευθέριος Ντέτσικας, Παναγιώτης Οικονόμου, Ιωάννης Παπάς και Στέφανος Τσάρας. Από όλους μας τις καλύτερες ευχές μας. Οι πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και Θεολόγου μαζί με όλους μας. Η αγάπη του Θεού ασκεπάζει τον καθένα μας.
2: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

Ευαγγελιστής Ιωάννης που η Εκκλησία τιμά τη μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου μας μιλάει για τη χρησιμότητα της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζεται και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Τη μετάσταση του Αγίου Άνδρου Θεολόγου τη Μάκη γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ασθενής ο λόγος μας για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Αν δεν είχαμε το Ευαγγελιό του και τις πληροφορίες των άλλων Ευαγγελιστών θα μας ήταν σχεδόν άγνωστος. Θα εστερεί το ιστορία από ένα πρότυπο αγάπης. Θα εστερεί το από μια καρδιά που οι παλμοί της σχημάτιζαν τη λέξη αγάπη. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έταλαιπωρεί το όλη τη νύχτα μαζί με τον Πέτρο και τον αδελφό του Ιάκωβο και τους συνεταίρους του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα στο ψάρεμα. Αυτό ήταν το επάγγελμα του πατέρα του και αυτό εκείνος τους άφησε ως κληρονομιά στα παιδιά του. Το ψαροκάικό τους ήταν το εργαλείο τους. Ψάρευαν τη νύχτα, πουλούσαν τα ψάρια τους το πρωί και είχαν το απόγευμα για να ξεκουραστούν. Αυτό τον ελεύθερο χρόνο ο Ιωάννης δεν τον χρησιμοποιούσε για ύπνο και διασκέδαση. Τον γέμιζε με οράματα και θάματα. Οραματιζόταν τη δόξα του λαού του και την ελευθερία του. Γέμιζε την ψυχή του με το θαύμα που θα ξαναοδηγούσε το Ισραήλ στην παλιά του δόξα και στην ελπιζόμενη μεγάλη του αποστολή. Τις ελεύθερες του ώρες τραβούσε τα βήματά του κατά τον Ιορδάνη. Πήγαινε εκεί στην έρημο, όπου κήρυτε το κήρυγμα της μετανοίας ο συνονόματός του ο Ιωάννης ο Ερημίτης, που τον επρίκησε ο Θεός με το χάρισμα της προφητείας και με την εξουσία να βαπτίζει όσους μετανοούσαν με το βάπτισμα της μετανοίας και να τους προετοιμάζει για την καλή υποδοχή του αναμενόμενου Μεσσία. Τον αγαπούσε τον αναμενόμενο Μεσσία ο Ιωάννης. Κοντά στον Ερημίτη, τον Ιωάννη Βαπτιστή, τον πρώτο δάσκαλό του, έμαθε γι' αυτόν πολλά. Μόνο ο προφήτης μπορεί να ερμηνεύσει τον προφήτη. Μόνο εμπνευσμένος από το Θεό μπορεί να τον κατανοήσει. Μόνο απεσταλμένος από το Θεό είναι σε θέση να διακρίνει μακριά σε βάθος το παρελθόν και στο μέλλον και να φουγκράζεται όσα το Πνεύμα λαλεί και διδάσκει. Και η προφητεία καταλαβαίνεται με τη λαχτάρα της καρδιάς, με τους καθαρούς λογισμούς της καρδιάς, όταν πάνω σε αυτή καθρεφτίζονται τα σχέδια του Θεού. Με τη λειτουργία της καρδιάς διαβάζονται αυτά τα σχέδια του Θεού. Μια τέτοια καρδιά είχε και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό καταλάβαινε τον προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Με την παρόρμηση της καρδιάς, της αγάπης του, χωρίς διαλογισμούς, κίνησε κάποτε τα βήματά του κοντά στο Χριστό, όταν ο πρόδρομος του είπε, δείχνοντάς του το Χριστό, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τον ακολούθησαν μαζί με το συντεκνό του τον Ανδρέ, έμειναν μαζί του όλη την ημέρα εκείνη. Τον άκουσαν. Ποια άραγε να ήσαν τα λόγια που τους αγίνεψαν? Δεν μας τα κατέγραψε ο Ευαγγελιστής. Θα μας δώσει όμως το νόημά τους όταν θα τον δει πάνω στο σταυρό. Τότε καθώς τον κοίταζε κατάλαβε ότι αυτό ήταν το ουσιαστικό του όνομα, αμνός του Θεού, ο προσφερόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, προσφερόμενος από το Θεό Πατέρα, αυτοπροσφερόμενος προς τον Πατέρα. Αυτή την έννοια έχει το γεννηθήτο το θέλημά σου και το θέλημα του Πατέρα είναι η θυσία του Υιού. Από τότε οι έννοιες θυσία και αγάπη ταυτίστηκαν. Θυσιάζει ο Πατέρας το Γιο του υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ακριβώς επειδή αγαπά τον κόσμο και θέλει να τον σώσει. Θυσιάζεται ο Υιός του Θεού επειδή αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Επειδή αγαπά τον Πατέρα, ποιεί το θέλημά του. Η αγάπη γίνεται ολοκληρωμένη αγάπη όταν έχει ανταπόκριση, όταν έχει ως αντίκρισμα την ανταγάπη. Όταν αγαπάς, θυσιάζεσαι για την αγάπη σου. Ο Θεός Πατέρας, που το όνομά του είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί θα μας πει ο μαθητής της αγάπης, αγαπά τον κόσμο και για τη σωτηρία του θυσιάζει το Υιό του τον μονογενή. Και ο Υιός θυσιάζεται ποιόν το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι η μεγάλη
ανταγάπη. Στη Θεία Λειτουργία επισημαίνεται ολοκάθαρα το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού, όταν ο ιερεύς από την ωραία πύλη μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε όλους μας ως δωρεά αγάπης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του όταν μας λέγει ότι ο προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος στα κηρύγματά του έδινε επίσημα τη μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα και είναι ανωτερός μου, γιατί υπήρχε ως πρωτότοκος και μονογενής Υιός του Θεού πριν από μένα, από το δικό του ανεξάντλητο πλήρωμα της τελειότητος πήραμε όλοι εμείς, και χάριν αντιχάριτος, δηλαδή τη χάρη της συγχώρησης των αμαρτιών και τη χάρη της υιοθεσίας και την δωρεά της μακαρίας ζωής και όλη την αυθονία των δωρεών που πλούσια παρέχεται μέσα στην Εκκλησία του. Μας κάνει σαφέστερη αυτή τη νέα δωρεά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν στη συνέχεια αποκαλυπτικά μας φανερώνει και το δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο νόμος που από αδυναμία μας τον παραβαίνουμε οι άνθρωποι και γινόμαστε έτσι ένοχοι, δόθηκε από ένα δούλο του Θεού, από έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, ενώ η χάρη δόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ως απεσταλμένο, ως απελευθέρωση από τον νόμο, ως ελευθερία και ως αλήθεια αναγεννητική που την έδωσε ο Χριστός. Γιατί κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό για να μας μιλήσει για Αυτόν. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι πάντοτε μέσα στην αγκαλιά της αγάπης του Πατέρα και αιώνια μαζί Του, μόνο Αυτός μας εξήγησε και μας φανέρωσε το Θεό. Γι' αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η χάρις και η αλήθεια, η μοναδική αντικειμενική αλήθεια από τον μοναδικό γνώστη της, τον Χριστό. Είναι η αλήθεια που άκουσε ο Υιός από τον Πατέρα και ως Λόγος Θεού φανέρωσε στον κόσμο. Στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, βρίσκεται η αλήθεια στην πληρότητά της, η ολική και οριστική αποκάλυψη. Δεν ψεύδεται λοιπόν ο Χριστός όταν λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ο Χριστός ως ένσαρκη πληρότητα της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός που μας φέρνει στον Πατέρα και εκείνος που μας μεταδίδει τη θεϊκή ζωή. Διεμού πάντως προς τον Πατέρα και εμείς αναβίσεσθε, ερμηνεύει το σχετικό χωρίο ο Θεοφύλακτος.

Πώς όμως γίνεται δυνατή αυτή η μετάληψη της Θείας Αλήθειας και η μετοχή στη ζωή του Χριστού? Πώς γίνεται προσλήψιμος ο Χριστός και η Θεία ζωή του? Πώς γίνεται χωρετός στη διάνοια εκείνος τον οποίον μάτι ανθρώπου ποτέ δεν τον είδε, αφού Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που έσκυψε στο στήθος του Χριστού και αφουγκράστηκε τους παλμούς της Θείας του καρδιάς, αυτός που σ' όλη του την εδώ παρουσία ήταν παρόν και γεύτηκε τα θαύματά του, ο Ιωάννης ο Θεολόγος που πόνεσε βλέποντας τα πάθη και τις ταπεινώσεις και στάθηκε πλάι στον εσταυρωμένο, αυτός που γεύτηκε το φως της μεταμορφώσεως και είδε τον κενοτάφο και είδε τον αναστημένο, αυτός έχει πείρα του Χριστού. Αυτός και θα μας μεταδώσει αυτή την εμπειρία και θα μας πει «γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος». Ο Ιωάννης ο Θεολόγος που εβίωσε τη Θεοφάνεια της Πεντηκοστής θα μας πει στο Ευαγγελιό του πως όλα αυτά τα θεία αγαθά γίνονται κατανοητά και προσλήψιμα όταν πραγματοποιηθεί μέσα μας μια δική μας Πεντηκοστή, μια εσωτερική αναγέννηση. «Σε βεβαιώνω», είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, «που ήδη μέσα του άρχισε να πραγματοποιείται αυτή η μεταβολή, σε βεβαιώνω πως αν κάποιος δεν αναγεννηθεί με τη ζωή που δίδεται άνωθεν από το Θεό, δεν μπορεί να δει και να καταλάβει τη Βασιλεία του Θεού. Άνωθεν λέγον, την δια του Πνεύματος αναγέννηση εννοεί», παρατηρεί ο Κύριος στη Ιερουσαλήμ. «Σε βεβαιώνω», συνεχίζει ο Χριστός, «πως αν κάποιος δεν γεννηθεί από το νερό του Αγιοβαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί αυτή την αναγέννηση, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο αυτό κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα είναι πνευματικό. Σε βεβαιώνω, όπως εμείς λέμε, αυτό που το ξέρουμε από πείρα και άμεση αντίληψη και θεωρία, μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό?» Με τη διδασκαλία αυτή του Κυρίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θέλει να μας πει ότι ο φυσικός άνθρωπος πρέπει να γίνει πνευματικός, η ψυχή του να αναχωνευθεί και να αναμορφωθεί. Μας μιλάει για αναγέννηση αγιοπνευματική. «Ετέρων ημίν οφθαλμών δι ώστε ειδίν των Χριστών, εάν μη μετάσχεις του πνεύματος της δια του λουτρού παλιγκινεσίες, ου δίνασε περί εμού δόξαν λαβήν την προσήκουσαν», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, μας χρειάζονται άλλα μάτια, πνευματικά, για να δούμε το Χριστό. Αν δεν γίνεις μέτοχος του Αγίου Πνεύματος με το λουτρό της παλιγκινεσίας, δηλαδή το βάπτισμα, δεν μπορείς να με καταλάβεις ποιος είμαι, λέει ο Χριστός. Και είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Χρειάζεται πίστη για να καταλάβει κάποιος το Χριστό, και τότε έρχεται ο φωτισμός. «Όπου γαρπίστης σου κέστην, εκεί το πώς το τόδε και διετί το τόδε», παρατηρεί ο Θεοφυλακτός. Ο Άγιος Αυγουστίνος που γεύτηκε αυτή την άνωθεν αναγέννηση μας λέγει ότι και οι δυο γεννήσεις, η φυσική και η πνευματική, γίνονται εφάπαξ, η κάθε μια τους δεν μπορεί καμιά τους να επαναληφθεί, και προσθέτει, εάν πρόκειται να γεννηθεί για την αιώνια κληρονομία του Θεού ως πατέρα του, πρέπει να γεννηθεί από την κοιλιά της Εκκλησίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματική ως αυτός ο Θεός. Πρέπει λοιπόν η φύση μας να αλλάξει ριζικά, και την αλλαγή αυτή μόνο το Άγιο Πνεύμα την πραγματοποιεί. «Οράς πνεύματος αξίεν», ερωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «το γάρ Θεού έργον φαίνεται ποιούν.
Ανωτέρω μενούν έλεγεν ότι εκ Θεού εγεννήθησαν, ενδάφθα δε ότι το πνεύμα αυτούς γεννά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας εξηγεί λοιπόν σαφέστατα ότι με την αναγεννημένη μας από το Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορούμε να καταλάβουμε το σωτήριο έργο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας λέγει ήρθε στον κόσμο για να μας πληροφορήσει για το ποιος είναι ο Χριστός. Ήρθε για να μας οδηγήσει, για να οδηγήσει τους μαθητές του εις πάσαν την αλήθεια. Ήρθε για να ξαναφέρει στη μνήμη των μαθητών όλα όσα τους είχε πει ο Χριστός, φανερώνοντας το πνευματικό τους βάθος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να ερμηνεύσει μέσα μας και να κάνει κατανοητή σε εμάς με το φωτισμό του την αλήθεια του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, η σαρκωμένη αλήθεια, η προσφερόμενη στα μέτρα μας, στα ανθρώπινα μέτρα, την οποία για να την αφομοιώσουμε και να την οικειοποιηθούμε χρειάζεται η Θεία Βοήθεια. Γι' αυτό στο έργο της σωτηρίας ήρθε ως διδάσκαλος αυτής της αλήθειας το Άγιο Πνεύμα, που από τον Πατέρα εκπορεύεται και όπου θέλει πνίγει. Πνέει δε όπου θέλει ο Πατέρας, όπου θέλει ο Υιός, το γάρ Θεού έργων φαίνεται ποιούν. Έτσι το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει για να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι ο Χριστός και γιατί είναι αυτός η αλήθεια. Μας διδάσκει ακόμη το γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και είναι αυτή ζωή πνευματική, επειδή το Πνεύμα την ενεργεί και την πραγματοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζωοποιούν. Είναι αυτό που γεννά μέσα μας τη ζωή του Χριστού και την αυξάνει. Γι' αυτό μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χριστού, ότι τα ρήματα του Χριστού, δηλαδή η διδασκαλία του, η αληθιά του, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ερμηνεύοντας τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί «Πνεύμα γάρ ζωοποιούν οι σάρξες τί του Κυρίου, διότι εκ πνεύματος Αγίου συνελήθη. Το γάρ για γεννημένον εκ πνεύματος, πνεύμα εστί».

Πώς όμως αποκτάται αυτή η πνευματική ζωή, πώς γίνεται οικειοποιήσιμη και αφομοιώσιμη για τον άνθρωπο η ζωή του Χριστού, πώς θα γεννηθούμε από το Πνεύμα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας απαντήσει με την πίστη. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Πίστη τα νοούμενα καθοράτε, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Ο πιστός είναι εκ της αληθείας και φορέας της αληθείας και φορέας της ζωής του Χριστού, αφού είναι γεννημένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο πιστός παραμένει πιστός στο Λόγο και με τη γνώση της αλήθειας θα ελευθερωθεί με αυτή εσωτερικά από την αμαρτία. Είναι η λειτουργία της πίστεως που μας εξαγνίζει και μας αγιάζει. Ο Λόγος του Χριστού, πιστευόμενος, αυτός είναι που μας εξαγνίζει και μας κάνει να νικούμε τον πονηρό και την αμαρτία και έτσι μέσα μας να νικεί ευεργετικά ο Χριστός. Και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως, δηλαδή ο πρόθυμος να γνωρίσει την αλήθεια και να την εγκολπωθεί. Γνώσαστε την αλήθεια και η ελευθερία ελευθερώσει ημάς. Βαδίζει λοιπόν προς την πηγή του φωτός εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί την αλήθεια στη ζωή του. Επειδή διψάει το φως, θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κάνει πραγματικότητα της ζωής την αλήθεια του Χριστού. Όποιος κάνει δική του αυτή την αλήθεια, ο καλοπροαίρετος πάει ευκολότερα προς το φως, περπατάει εν αληθεία και αγαπάει τους αδελφούς του εν αληθεία. Με το Πνεύμα του Χριστού και την αλήθεια τον λατρεύει και προσεύχεται εν πνεύματι και αληθεία.

της αλήθειας μέσα μας. Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Η βασιλεία η εμή ουκέστη εκ του κόσμου τούτου, ουκέστη εντεύθεν. Ο Χριστός είναι ο μόνος που δεν επιβάλλει την αλήθεια του με τη βία, αλλά με τη μαρτυρία. Κάθε αλήθεια που θέλει να επιβληθεί με τη βία δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Η αλήθεια πρέπει να είναι και χαριτωμένη και να περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραδίδει και μια παράλληλη αλήθεια, εκείνη του Πιλάτου, του ανθρώπου της εξουσίας, που δείχνει το σκεπτικιστή όλων των εποχών. Ο Πιλάτος από την πείρα του ως άνθρωπος της εξουσίας και του σκεπτικισμού αποφαίνεται. Και τι εστί αλήθεια? Είναι η απάντηση των αδιαφόρων. Ο Πιλάτος ταυτίζει την αλήθεια με το συμφέρον. Βλέπει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Υποτάσσεται όμως το προσωπικό του συμφέρον και αδιαφορεί για την αλήθεια. Προτιμά να τα έχει καλά με τους ισχυρούς. Ο Πιλάτος δεν κατάλαβε την αλήθεια. Έχασε αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Αυτός ο λόγος ο Ευαγγελικός για την αλήθεια γίνεται στις ημέρες μας πολύ επίκυρος. Κάθε ανθρώπινη αλήθεια τίθεται υπό κρίση. Έτσι καταντήσαμε να κατακαιρματίσουμε την αλήθεια. Κάθε διανοητής προβάλλει τη δικιά του αλήθεια ως θέσφατο. Την περιβάλλει με απόλυτο κύρος, ως σαν να την έχει ενθυλακωμένη μέσα στο τσεπάκι του. Τη διακηρύσει από τα τηλεοπτικά παράθυρα και την επιβάλλει στις άδολες ψυχές των ακροατών του. Κάθε ισχυρός προβάλλει ως αλήθεια το δικό του συμφέρον και πολυμήχανα προσπαθεί να το κάνει κοινή συνείδηση και σε μεγάλο βαθμό το κατορθώνει. Το ίδιο και ο τρομοκράτης θέλει να επιβάλλει τη δική του αλήθεια. Όλοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τη βία. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι όλοι βρίσκονται έξω από την αλήθεια. Η αλήθεια ταυτίζεται με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια ταυτίζεται με το αγαθό και ωφέλιμο, το κοινό για όλους. Η αλήθεια είναι πολύ ακριβή υπόθεση. Ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι ιδιότητα θεία. Οι διανοητές την πλένουν μέσα στη σκάφη της σκέψης τους και την πετάνε μαζί με το νερό τη θεά ουσία των κεφάλων τους. Την άδειασαν ήδη. Οι ισχυροί την έκαναν υποχείριο της εξουσίας τους. Είναι οι εξουσιαστές της αλήθειας που την κακομεταχειρίζονται. Η βία την διεκδικεί και γίνεται αντεξουσία για να επιβάλλει τη δική της εξουσία. Έτσι φτάσαμε σε σκηνές αποκαλύψεως. Υπάρχει όμως για όλους μια επιτακτική ανάγκη που μας ειδοποιεί. Αλλάξτε, μετανοήστε και γυρίστε στη μόνη ασφαλή αλήθεια, την σώζουσα. Αυτή άνωθεν εστί καταβαίνουσα εκ του Πατρός των Φώτων.

Ευαγγελιστής Ιωάννης που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Σεπτεμβρίου μας μίλησε για την αλήθεια του Χριστού και τη χρησιμότητά της στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζεται παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, η ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμούς.

0: Amin. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστές σε. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και αμαρτίες εκείσισε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόρος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και σε δεις επιστρέψου σου. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εις κοινών και ευγεύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν διαλυθία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστινες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνωσκουσίσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέμιστη πως λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο σώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσην άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο πλην κραυγάζων ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστο δεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυγες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδοπατιώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσα ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, μουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάστε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους ευπαρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολ

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε επί της άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκ της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδο κασιμήν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άψουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγίδωνουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη του νεθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γεροντετρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πανίμνη τεμήτερη σαν πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω Πανίμνη τεμήτερη ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω Πανίμνη τεμήτερη ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επ' ουράνιος. Κύριε ελέησον.

Τριλέσιο. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίων και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδωνών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επί μη του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιο ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εμέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινα μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής.

0: Και δοξάζονται πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεοημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξεση. Την πάσην ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστιος σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσμών. Την γαρσήν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις, δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παστένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφότητων.

0: Ευχόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ήδη και να πάγονται, ημάς δε ελεήσε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9, Κυριακή, η πρώτη του Λουκά. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα αυτής της Κυριακής. Αρχίζουμε με το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο, στους στίχους 1-11.

καιρό εκείνο, εστόσο Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστότα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, ή ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, δύο λις της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερρήγνυντο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλάβεστε αυτής, και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλός ημί, Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του σύν αυτό, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιούς Ζεβεδαίου, Ιείς εν κοινωνήτο Σίμωνη. Και είπεν προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό.

να δούμε τη μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Των καιρών εκείνων στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίκτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τέλειωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξετε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη την νύχτα παιδευόμαστε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ». Αφού το έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισε να σκίζεται το δίκτυ τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δυο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μην φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

πρωί, αγαπητοί ακροατές, ο ήλιος χρυσίζει τα γαλάζια νερά της Γενισαρέτ. Δύο πλοία αγκυροβολημένα στη γαλήνια ακρογιαλιά. Ο Χριστός μπαίνει σε ένα και παρακαλεί τον Σίμωνα να τον απομακρύνει από τη ξηρά για να μπορεί πιο άνετα να διδάσκει τα πλήθη. Μόλις τέλειωσε τη διδαχή, είπε πάλι στο Σίμωνα και τους συντρόφους του: «Τραβήξετε ξανά στα βαθιά και ρίξτε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Και εκείνος του απαντά: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Εκείνο που εντυπωσιάζει στην πρώτη επαφή μας με το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι η εμπιστοσύνη του Σίμωνα στον σχεδόν άγνωστο σε αυτόν Ιησούν Χριστό. Θέτει τον εαυτό του χωρίς επιφυλάξει στη διάθεσή του, υποτάσσει τη λογική και την πείρα του στην παντοδυναμία του Ιησού. Πιστεύει στο Χριστόν πριν ακόμα τον γνωρίσει. Ούτω συν την πίστην θερμός και πρώτης πίστεως, λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Και στη συνέχεια ένας κόσμος πνευματικός, αλλιώτικος, ανύπαρκτος μέχρι τότε, ανοίγεται μέσα του. Είναι η αμοιβή του για την απόλυτη υποταγή, που στην τελευταία της ανάλυση είναι η άρνηση του εγώ. Διερήγνει το δε το δίκτυον αυτών, ειδών δε ο Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλώσιμη, Κύριε». Είναι η γνωριμία με τον Χριστό, η θέα της παντοδυναμίας του. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ικθείων πολύ. Η γεύση της Θείας Παρουσίας, η συνέστηση της αναμαρτησίας εκείνου, αφήνει άφωνο τον Πέτρο και τους συντρόφους του. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στο σύν αυτό, η συνάντηση με τον Ιησούν κάνει φανερή την δική του μηδαμινότητα. Η παρουσία του Χριστού τον συναρπάζει, τον εχμαλωτίζει, τον θαμπώνει και τον οδηγεί αυτόν και τους συντρόφους του στη μεγάλη απόφαση. Και καταγαγώνται στα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Μια σύντομη, αγαπητοί ακροατές, αναφορά στην σύγχρονη πραγματικότητα μας δίνει τα εξής στοιχεία. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ήταν ψαράδες. Την ώρα λοιπόν που ασκούν το επάγγελμά τους, ο Ιησούς τους καλεί χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη δουλειά τους, έκαστον δια των οικείων και συντρόφων εφέλκεται ως γάρ τους μάγους δια του αστέρος, ούτω και τους αλλιείς δια των ηχθείων. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αισθανόμαστε το κάλεσμα του Χριστού ανακατεύοντας το χαρτοβασίλειο της γραφειοκρατίας ή παρακολουθώντας τον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο με το τηλεσκόπιο ή το μικροσκόπιο, όταν ταξιδεύουμε στα στέρια ή όταν κλεισμένοι ολιμερείς στην ανθυγινή αίθουσα του εργοστασίου ακούμε τα βήματά του στο ακρογιάλι της ψυχής μας. Ο Πέτρος με τη στάση του μας δείχνει τις προϋποθέσεις για την αποδοχή των λόγων του Χριστού. Ο Σίμων Πέτρος ευχαρίστως παραχωρεί το πλοίο του στον άγνωστον Ιησούν. Υπακούει χωρίς δισταγμό στην παράκληση εκείνου να απομακρύνει το πλοίο από τη ξηρά. Καλοσύνη, απλότητα, διάθεση φιλοξενίας, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η συμπεριφορά του
αρετές σπάνιες στην εποχή μας. Ο άκρατος υποκειμενισμός του αιώνα μας, ο ατομισμός, η φιλαυτία, η αποκοπή μας από το σύνολο, η αδιαφορία μας για τα κοινά και το κοινό αποτελούν κακές προϋποθέσεις για την αποδοχή του καλέσματος του Ιησού. Ο Σίμων παρακολουθεί την διδαχή του Κυρίου προς τα πλήθη και καθίσας εδίδας και εκ του πλοίου τους όχλους. Προϋπόθεσης απαραίτητη για τη γνωριμία με τον Χριστό είναι η γνώση των λόγων του. Ο λόγος του πέφτει στην ψυχή μας με την δημιουργική δύναμη του σπόρου. Αυτός ο σπόρος είναι που γεννά μέσα μας ολοζώντανο των Κύριων. Η εποχή μας, εποχή παρακμής και πνευματικού μαρασμού, αδιαφορεί κατά κανόνα για τον Λόγο του Χριστού και ειρωνεύεται τους εργάτες του Ευαγγελίου. Μετά τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν πια περιθώρια δυσπιστίας για τον Πέτρο. Πιστεύει στο Χριστό. Το πρώτο μέρος της καταφατικής απαντήσεως στην παρότρινση του Ιησού να γυρίσει στα νυχτά και να ρίξει τα δίκτυα δεν φανερώνει δισταγμό ή κάποια αμφιβολία. Απλούστατα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Επιστάτα, δι' όλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Ως τη στιγμή αυτή δεν γνωρίζαμε τίποτα για τον νυχτερινό μόχθο των ψαράδων. Τώρα από τα χείλη του Πέτρου πληροφορούμαστε ότι ουδέν έλαβον, και αμέσως προσθέτει «επιδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Η ακλόνητη πίστη αμείβεται πλούσια. «Και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά». Ο Ιησούς αμείβει διπλά τους πιστούς του. Τα αγαθά είναι και υλικά και πνευματικά. Από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Ο Σίμων, ο Πέτρος, είναι αφιλοχρήματος. Το ψάρεμα γι' αυτόν είναι μέσο για την κάλυψη των αμέσων αναγκών της ζωής του, όχι μέσω για πλουτισμό. Κάθε άπλιστος και πλεονέκτης άνθρωπος θα έβλεπε στο θαύμα μια ευκαιρία πλουτισμού. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του βλέπουν την δύναμη του Ιησού και τον ακολουθούν, και αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Επομένως, προϋποθέσεις απαραίτητες για την πίστη είναι η αγαθή πρόθεση, η απλότητα της καρδιάς, η αποδέσμευση από τα ανθρώπινα και ο λόγος του Θεού, και φυσικά πάνω απ' όλα η χαρισματική κλίση του Ιησού.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε περισσότερο με τη βοήθεια του Θεού την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικόπη, με βοήθημά μας το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη.

το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Πλησίων της λίμνης Γενισαρέτ εδίδασκε ο Ιησούς Χριστός των λόγων του Θεού. Το σούτον δε πλήθος ανθρώπων συνήχθη εκεί, ώστε έπιπτον επάνω αυτού σπουδάζοντες να ακούσουν την επουράνιον αυτού διδασκαλίαν. Εγένετο δε λέγει ανωτέρω ο θεηγόρος Λουκάς, εν το τον όχλον επικίσθε αυτό, του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός είναι στός παρά την λίμνην Γενισαρέτ. Εν εκείνη δε τη λίμνη είδε δύο πλοία, το μεν του Πέτρου, το δε των ιών του Ζεβεδαίου. Είδε δε και τους αλλοιείς, ήτινες εξελθόντες από τον πλοιαρίον, έπλυναν τα δίκτυα αυτών. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ή ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Τα πλοία ως φαίνεται ήσαν πολύ πλησίων εις την γην. Όθεν ο Ιησούς Χριστός βλέπων ότι ο λαός επιπίπτων επ' αυτών και καταστενοχωρών και την φωνήν αυτού διεσκόρπιζε και την ακρόασην του λαού συνέχεν ή να μη παρακοπεί του Θεού το έργον, εισήλθεν εις το πλοίον του Πέτρου και παρακάλεσεν αυτόν ή να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης, όπως αν εκ του πλοίου απαρεμποδίστος διδάσκει. Καθίσας λοιπόν εν το πλοίο του Πέτρου, εξ αυτού επόδιζε τους διψώντας λαούς τα σωτήρια ανάματα της διδασκαλίας αυτού. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωναν, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εισάγαραν. Ότε ετελείωσε το πνευματικόν έργον, τότε εφρόντισε και περί των αναγκαίων δια το σώμα. Τότε είπεν εις μεν των Πέτρων, επανάγαγε εις το βάθος, δηλαδή απομάκρυνον ακόμη το πλοίον και φέρε αυτόν εις το βαθύ μέρος της λίμνης. Εις τον Πέτρο δε και αυτούς οι οποίοι ήσαν με ταυτού είπεν, χαλάσατε τα δίκτυα ημών εισάγραν, ήτι απλώσατε τα δίκτυα ή να αλλιεύσετε. Τούτο δε το παράδειγμα διδάσκει και σου λέγει, μη δέποτε να εγκαταλείψεις το έργον του Θεού δια της σωματικής σου υπηρεσίαν, αλλά τελείωσον πρώτον το θείον έργον, έπειτα φρόντισον και περί της ανάγκης του σώματος. Προς δε την προσταγήν του σωτήρος αποκριθείς ο Πέτρος, είπε τα εξής. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήμα σου χαλάσω το δίχτυον. Το επιστάτης σημαίνει τον προϊστάμενον και διοικητήν του έργου. Όθεν ο Πέτρος θέλων να τιμήσει τον Κύριον, ονόμασεν αυτόν επιστάτην. Ω επιστάτα λέγει, εμείς μεν εκοπιάσαμεν όλην την νύκταν, κατά την οποίαν είναι ο αρμόδιος καιρός της αλλοιίας, αλλά ουδέ εν ο ψάριον επιάσαμεν. Όμως επί το ρήματί σου, δηλαδή πιστεύων εις το λόγον σου, πειθόμενος εις την προσταγήν σου, ρίπτω το δίχτυον εις την θάλασσα. Τόσα αυτήν δε ευλάβιαν και υπακουήν έδειξεν ο Πέτρος, επειδή αν και δεν οικολούθη τότε τον Ιησούν Χριστόν, όμως εγνώριζεν αυτόν αφότου ο αυτάδελφος του Ανδρέας παρέστησεν αυτόν ενώπιον αυτού και ήκουσε παρά αυτού το «Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όχι μόνο δε είπεν ο Πέτρος, «Επί το ρήματι σου χαλάσω το δίχτυον», αλλά και έριψεν αυτόν μετά τον συναυτό αλλιέων εις τη θάλασσαν.

Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν ηχθείον πλήθος πολύ, διερήγνητο δε το δίχτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Είδον ο Πέτρος και οι μεταυτού αλλιεύοντες το πλήθος των ψαριών και το δίχτυο σχιζόμενων, διανεύματος εκάλεσαν τους μετόχους ή τους συντρόφους αυτών, τους ιούς του Ζεβεδαίου, να έλθουν να τους βοηθήσουν σύν. Ήλθαν λοιπόν εκείνοι, το σούτον δε εγέμισαν και τα δύο πλοία, δηλαδή και το πλοίο του Πέτρου και το πλοίο των ιών του Ζεβεδαίου, ώστε από του βάρους ευηθίζοντο. Βλέπετε πρώτον της Αγίας υπακοής των καρπών. Έπειτα σημείωσον ότι όταν μεν είναι μακράν ημών ο Ιησούς, τότε άκαρποι μένου συνικόποι ημών. Κοπιάζομεν δε ματέως. Όταν δε έλθει ο Ιησούς προς ημάς, τότε οι κόποι ημών γίνονται καρποφόροι. Θερίζομεν δε πολύ κέρδος. Τούτο το θαύμα ειδών ο Πέτρος, ειδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε. Εάν παραβάλεις του εκατοντάρχου των λόγων, Κύριε, ουκ ημί ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις», προς τον λόγον του Πέτρου, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε». Ευρίσκεις μεταξύ εκείνου και τούτου διαφοράν μεγάλη, διότι το μεν να είπεις προς τον θέλοντα να εισέλθεις στον οίκον σου, «Κύριε, δεν είμαι άξιος ή να εισέλθεις στον οίκον μου, δεν είμαι άξιος το σάφτης τιμής», σημαίνει ταπείνωση ο λόγος σου και ευλάβιαν πολλήν και σέβας. Το δε να είπεις προς εκείνον ο οποίος ήδη εισήλθεν στον οίκον σου, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός», έκστασιν ψυχής σημαίνει και δειλίαν και φόβον. Ότι δε ο Πέτρος τότε και κατεπλάγει και εφοβήθην, είναι φανερόν εκ των λόγων οι οποίοι ακολουθούν. «Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συν αυτόν, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβων, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιούς Ζεβεδαίου, ή ήσαν κοινωνή το Πέτρο». Και είπε προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Τα ασυνήθη πράγματα προξενούσι θάμβος και έκσταση. Αυτοί οι οποίοι ήσαν αλληγείς, ουδέποτε είδαν το σούτον πλήθος ηχθείων διαμιάς να συλληφθεί στο δίχτυον. Διό πρεπόντος ο Πέτρος, ομοίως και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και πάντες όσοι ήσαν με ταυτόν, όταν είδαν το σούτον πλήθος ψαριών, εθαύμασαν. Ο δε Πέτρος όχι μόνον εθαύμασεν, αλλά και εφοβήθη. Διότι αν δεν εφοβήτων, δεν θα έλεγεν εις αυτόν ο Ιησούς, «Μη φοβού». Αλλά δια τι εφοβήθην? Ημέν κατάπληξης έχει τόπον, είδε πράγμα θαυμαστών και κατεπλάγει. Ο δε φόβος ποιον έχει λόγον? Εφοβήθη λέγει, επειδή το αμαρτωλός, ότι ανήρα αμαρτωλός ημί. Αληθώς δε η αμαρτία είναι φόβου πρόξενος. Αλλά τι εφοβήθη και τι άλλο ημί την δια τας αμαρτίας τιμωρίαν? Εγνώρισε δια του θαύματος των ψαριών την παντοδυναμίαν του Ιησού Χριστού. Όθεν βλέπων αυτόν έμπροσθεν αυτού, εφοβήθην την τιμωρίαν, διό και έσπευδε να απομακρύνει αυτόν από προσώπου αυτού, «Έξελθε απ' εμού».
Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και στους γαδαρινούς. Αυτοί παρέβαινον των νόμων, βόσκοντες χείρους προς τροφήν αυτών. Ότε λοιπόν ήκουσαν ότι τους μεν δαιμονιζομένους εθεράπευσεν ο Ιησούς Χριστός, τους δε χείρους κατεπόντισεν εις τη θάλασσαν, τότε φοβηθέντες την τιμωρία της αμαρτίας, παρεκάλουν αυτόν ή να αναχωρήσει από τον ορίον αυτόν. Τούτον του Πέτρου των φόβων εθεράπευσεν ο Ιησούς δια του παντοδυνάμου αυτού λόγου, μη φοβού. Έπειτα απεκάλυψεν εις αυτόν τον σκοπόν της θείας προνοίας περί της αποστολής αυτού από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Μη φοβηθείς, λέγει, την τιμωρία της δικαιοσύνης μου, αλλά περίμενε την ευεργεσίαν της ευσπλαχνίας μου από του νυν. Και το εξής, θα ψαρεύεις όχι ο ψάρια από τις θαλάσσεις, αλλά ανθρώπους από του βυθού της απιστίας.

και καταγαγόντες τα πλοία επί την υγιήν, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Τίνες ήσαν ούτι, ήτινες ακούσαντες το μη φοβού από τον ίν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Έσυραν τα πλοία αυτών εις την γην, έπειτα αφού άφησαν τα πάντα, οικολούθησαν τον Ιησούν Χριστόν. Ούτι ήσαν ο Πέτρος και ο αδελφός αυτού Ανδρέας και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου. Τούτο δε είναι φανερόν εκ της διηγήσεως των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, ήτινες από συμφώνου διηγούνται ότι τούτους ευρών ο Χριστός παρά τη θάλασσα της

βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν. Ο δε Λουκάς λέγει αποβάντας από τον πλοίον και αποπλύνοντας τα δίκτυα. Τρίτη, η σιωπή του θαύματος, διότι ουδέωμα Θεός, ουδέωμα Άρκος διηγήθησαν τα περί της συλλήψεως του πλήθους των οψαρίων. Αλλά την μεν πρώτην δυσκολία εύκολα λύσει αν σκεφθείς ότι η θάλασσα της Γαλιλαίας, δια της οποίας διέρχεται ο Ιορδάνης, είναι αυτή η λίμνη Γεννησαρέτ, έχουσα δύο ονομασίες. Εις δε την Δευτέραν απαντάς λέγον ότι επειδή ήσαν και ημερομίσθη εργάτε συν το Πέτρο και τη Ιζεβε δέου αλλιεύοντες, την έσμεν εξ αυτών έπλυνον τα δίκτυα, την έσδε έβαλον δίκτυον, ελπίζοντες να συλλάβουν τότε οψάρια, αν και όλην την νύχταν κοπιάσαντες ουδέν έλαβον. Είδε τρίτη δυσκολία έχει γενική την λύση, διότι είναι φανερόν ότι πολλά σιωπηθέντα υπό του Μαθαίου και Μάρκου συνεγράφησαν υπό του Λουκά και Ιωάννου. Έγραψεν όμως ο Μαθαίος ομοίως και ο Μάρκος την ουράνιον πρόσκληση των Αποστόλων και την πρόθυμον αυτών υπακοήν. Αλήθως δε μεγάλη η προθυμία της καρδίας αυτών, υπερβαίνουσα και αυτήν την προθυμία του προφήτου Ελισσαίου, διότι αυτός καλεστής υπό του προφήτου Ηλιού απεκρίθη «Καταφυλίσω τον πατέραν μου πρώτον, ή τα ακολουθήσω πίσω σου». Η δε θείοι Απόστολοι ευθύς αφήσαντες άπαντα το πλοίον, τα δίκτυα, τους συντρόφους, τους φίλους, τους συγγενείς και τον πατέραν αυτών των Ζεβεδαίων, οικολούθησαν τον Ιησούν Χριστόν.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης, τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σου Μελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Ελλειψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σου Μελά Αλεθρικών.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν ελυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Έπειτα σπηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες όρισαν να γιορτάζεται η μνήμη της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου. Γιορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου και γιορτές συλλήψεως Αγίων δεν έχουμε πολλές στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο σημαίνει κάτι διαφορετικό για το πρόσωπο του Προδρόμου μέσα στην σύνολη εκκλησιαστική τάξη και ζωή, όπως όρισε η εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η εκπομπή μας γίνεται όμως τη μέρα που γιορτάζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ή μάλλον ακριβέστερα που γιορτάζουμε τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ιού της Βροντής, του ηγαπημένου μαθητού του Χριστού και συγγραφέα του μυσταγωγικού και αγιοπνευματικού Ευαγγελίου, που είναι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην κυριολεξία. Είναι το Ευαγγέλιο της μυσταγωγίας, στο μυστήριο της ευχαριστίας, στο μυστήριο της συνέχειας της παρουσίας του Χριστού δια του σώματός του, που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης θα μας βοηθήσει όσο γίνεται να μιλήσουμε για τη λάμψη, την ακτινοβολία και τη χάρη και των δύο αυτών προσώπων. Πρώτα απ' όλα του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και ύστερα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.

23η του αυτού μηνός λοιπόν ορίζει το συναξάριο της ημέρας, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή, προφήτη Χρησμός Εξαρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Σε άνδρα προφήτη δηλαδή, ήρθε ο Χρησμός από τον Αρχάγγελο. Και ο προφήτης εδώ είναι ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου, ο Ζαχαρίας, ότι θα γεννήσει προφήτη. Και μάλιστα κάποιον που θα είναι ακόμα μεγαλύτερος και από τους προφήτες. Ταύτην την θείαν σύλληψην ευηγγελίσατο το προφήτη και ιερή Ζαχαρία, ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ, εισηκούσθη η δέησή σου υπόν, ως εκ τούτου προμηνύεστε δια το παράδοξον τούτε γύρος και της τηρώσεως της Ελισάβετ των θείων και παρθενικών της Παναχράντου Θεοτόκου τόκων. Αυτή λοιπόν τη θεία σύλληψη την ευαγγελίστηκε στον προφήτη και στον ιερέα Ζαχαρία ο θείος αρχιστράτηγος Γαβριήλ και του είπε, εισακούστηκε η δέησή του, και ότι παρά το παράδοξο των γυρατιών σου και της τηρώσεως της γυναίκας σου της Ελισάβετ θα γεννήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ένας τόκος παρθενικός και θείος.

0: μέρες που περνούμε, Γέροντα, είναι δύσκολες και τα σύννεφα και οι απειλές μαζεύονται στον κόσμο. Υπάρχει αναστάτωση παντού. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την αναστάτωση από τα πρόσωπα των Αγίων μας. Πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή και τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και Θεολόγο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί σας, αφού σας καλωσορίσουμε, την περιδιάβασή μας. Ξεκινούμε μετά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που τη σύλληψή του γιορτάσαμε στις 23 του μηνός.
1: Μάλιστα. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και είναι ο μόνος προφήτης που προεφητεύθη ο ερχομός του στον κόσμο και από τον προφήτη Μαλαχία και από τον προφήτη προπαντός Ισαΐα. Είναι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο αιωθινός αστήρ, ο οποίος προμηνύει την έλευση του ηλίου της δικαιοσύνης. Και είναι λοιπόν, όπως το λέει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, είναι αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ο εκκλησιαστικός χρόνος, όπως γνωρίζουμε, αρχίζει από το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα στην αρχαία εποχή δεν ήταν 1η Σεπτεμβρίου, αργότερα έγινε αυτό 106 περίπου αιώνα, αν θυμούμαι καλώς, αλλά ήρχιζε με τη φθινοπορεινή ημερία, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου τότε. Μετέπειτα όμως έβαλαν την εορτή των γενεθλίων του Οκταβιανού Αυγούστου Κέσαρος, που ήταν 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, μια μέρα πιο κάτω. Και έτσι αυτήν την ημερομηνία παρέλαβαν ως έναρξη του εκκλησιαστικού έτους οι τότε πατέρες. Και έβαλαν λοιπόν στην αρχή της Ευαγγελικής Ιστορίας τι άλλο, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τότε το γενέθλιόν του. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Ήταν η αρχή της Ινδίκτου, θα λέγαμε τότε.
0: Η αρχή της Ινδίκτου λοιπόν ταυτίζεται με τη φράση του Ευαγγελιστού για την αρχή του Ευαγγελίου.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι το πρόσωπο του Πρόδρομου.
1: Βεβαίως. Αρχίζει η Ευαγγελική Ιστορία. Και η Ευαγγελική Ιστορία δεν αρχίζει από τον Χριστό, αρχίζει από τον Πρόδρομο.
0: Για να
1: προετοιμάζει την οδόν του Κυρίου ο Πρόδρομος. Και προέδραμε αυτού, προέτρεξε αυτού. Ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος Άγιος επανασύγη. Το αποχριστός άλλωστε, το αποδεικνύει και οι πράξεις. Τι να πούμε εμεί τον Άγιο Ιωάννη, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε εμεί τον Άγιο Ιωάννη. Είμαστε τόσο μικροί, τόσο ταπεινοί, τόσο αμαρτωλοί, τόσο λίγοι. Στην που το ίδιο το στόμα, το αλάθητο του Χριστού, το ονόμασε μείζωνα εν γεννητής γυναικών. Και περισσότερων προφήτων. Γι' αυτό διαβάστε προφήτων και προφήτη πλέον. Αυτό ακριβώς θα πηχεί το γραφικό λόγιο εδώ. Ο σοφός ποιητής του Βυζαντίου, Χριστόφορος ο Μυτιλινέας, που έφτιαξε όλα τα αυτά, 10ο αιώνα, όλα τα δίστιχα της Αναξαρίου, τα οποία είναι ιαμβικά. Είναι αμβικός τρίμετρος, ή Βυζαντινός δωδεκασύλλαβος. Πολύ σπουδαία πράγματα. Και είναι αριστουργήματα αυτά. Έχει το παιχνίδισμα των αντιθέσεων, έχει τη χρήση όλων των θεολογικών και λογοτεχνικών μέσων της εποχής του. Ήταν πάνσοφος ο Χριστόφορος ο Μυτιλινέας. Και είναι όντως αριστουργήματα. Μέσα σε 2 στίχους λέει τα πάντα.
0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αφού είναι το πρόσωπο του Προδρόμου η αρχή του Ευαγγελίου.
1: Βεβαίως είναι η αρχή του Ευαγγελίου.
0: Ο ιερεύς Ζαχαρίας και η γυναίκα του Ελισάβετ. Μάλιστα. Είναι υπέργυρη.
1: Υπέργυρη. Και μάλιστα εκείνη στήρα.
0: Πείτε μας,
1: ένα
0: λοιπόν,
1: πρόβλημα επιπλέον.
0: Τι σημαίνει αυτό και για τους Εβραίους, τι σημαίνει και για την ίδια και πώς το αντιμετωπίζουν και τι γίνεται στο τέλος.
1: Ναι. Πίστευαν λοιπόν οι Εβραίοι ότι αν κάποιος ή το άτεκνος είχε κάνει κάποια αμαρτία και ο Θεός τον τιμωρούσε αφενός. Και αφετέρου, όσοι δεν είχαν τέκνη, δεν υπήρχε ελπίδα να γεννηθεί το κατασάρκα εξ αυτών ο σωτήρου του κόσμου Χριστός. Και αυτό ήταν όνειδος στα μάτια των ανθρώπων. Και θλίψεις και στενοχώρια μεγάλη. Γι' αυτό παρακαλούσαν μια ζωή ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ το Θεό να τους χαρίσει τέκνον. Εκεί όμως το στήρα υπήρχε φυσικό εμπόδιο. Μεγάλωσαν πλέον, οπότε υπήρχε και για τον Ιωακήμ δυσκολία. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε να μην παρετούνται από το αίτημα αυτό. Και τι δείχνει αυτό? Τη μεγάλη τους εμπιστοσύνη στο Θεό.
0: Την πίστη.
1: Την πίστη. Την πίστη των μεγάλων αυτών γονέων του Προδρόμου, οι οποίοι ήσαν άμεμπτοι, αμφότεροι ενώπιον του Θεού, όπως λέει στην Ευαγγελική Ιστορία ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσης εντολές και δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτοι. και δίκαιοι και άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Ήταν άνθρωποι δηλαδή άγιοι, άνθρωποι ενάρετοι. Και ο δίκαιος εδώ είναι με όλη την αρετή. Αυτός ο οποίος έχει δικαιοσύνη είναι όλη αρετή. Είχαν όλη την αρετή, όλες τις αρετές. Βέβαια, και ουκείν αυτοί στέκνουν, μεγάλος πόνος εδώ, και δεν είχαν τέκνουν. Καθότι η Ελισάβετ είναι στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Η Ελισάβετ ήταν στήρα, επιπλέον δε και οι δυο ήσαν αρκετά προχωρημένοι στις ημέρες της ζωής των. Και όμως βλέπετε να επιμένουν. Και τονίζουν ότι οι πατέρες ακριβώς την πίστη που είχαν στο Θεό. Και άφηναν τον εαυτό τους, το αίτημά τους, τον πόνο τους, το όνειδός τους, το υστέρημα αυτό, στα χέρια του Κυρίου. Και τι ήσαν, ήσυχοι, ήρεμοι. Σήμερα είμαστε σε ταραχή πολλές φορές και κίνηση, διότι δεν έχουμε έστω λίγη εμπιστοσύνη στο Θεό. Γίνονται αναστατώσεις επάνω στη γη και πάντοτε γίνονται. Είτε από φυσικές καταστροφές, είτε από σεισμούς, είτε από πολέμους, είτε από οτιδήποτε άλλο κακό. Και γίνονται και σήμερα. Άμα όμως ο άνθρωπος έχει λίγη εμπιστοσύνη στο Θεό, ηρεμεί. Προσεύχεται. Αφήνεται. Γιατί η απιστία αυτό μας φέρνει στην ψυχή και στη σκέψη και στα αισθήματά μας. Την ταραχή, την κίνηση, το φόβο, την αναστάτωση, τη στενοχώρια, την απελπισιά και την απόγνωση και το σκοτάδι. Και αν παρακολουθούμε τα μέσα ενημερώσεως, εκεί μας οδηγούν. Εκείνοι τα ξέρουν όλα, απαντούν σε όλα, ξέρουν τι θα γίνει, αν δεν ξέρουν. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, παρά μόνο ο Παντοκράτορ. Οπότε λοιπόν, λίγη εμπιστοσύνη στον Χριστό, στην Παναγιά, στον Αγιάννη, στην Άγια μας Εκκλησία, τι κάνει, βοηθάει τα μέγιστα. Ο άνθρωπος που πιστεύει ηρεμεί. Και κάποτε στη Σοβιετική Ένωση ήταν μια οικογένεια, ο πατέρας μπήκε ο καημένος στην αθεία, η μητέρα και τα παιδιά έμειναν στην πίστη. Αλλά τον έτρωγε αυτό, ήθελε να τους φέρει και αυτούς στην απιστία. Ο ένοχος ζει συνενόχους, τι να κάνει ο καημένος. Και επί χρόνια πάλευε. Και όταν λοιπόν τα κατάφερε, ήταν περιχαρής. Πήγε λοιπόν στο γραφείο, πήγε έξω στους φίλους, έκαμα άθεη τη γυναίκα και τα παιδιά με καυχάτο και λοιπά ο καημένος. Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτό αντιναντρέπεται. Λοιπόν, πάει στο σπίτι και τη βλέπει νεκρά τα παιδιά και τη γυναίκα του. Και βλέπει ένα σημείωμα που του γράφει, άντρα μου, όσο καιρό είχαμε την πίστη, αντέχαμε τα δεινά. Τώρα λοιπόν που τη χάσαμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε τη ζωή. Είναι τόσο δύσκολη και τόσο τραγική. Γι' αυτό έδωσα δηλητήριο στα παιδιά και ήπιαν, ήπια και εγώ για να τελειώσουμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς την πίστη, χωρίς το μεταφυσικό, χωρίς το Θεό του. Για το πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα του Θεού του. Από όταν τον έχασε τον επίγειο παράδεισο, δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Ούτε μπορεί να ησυχάσει. Ενώ άμα επανέλθει στο Θεό του, βρει το Θεό του, τότε ακριβώς ο άνθρωπος ηρεμεί. Αφήνεται. Και είναι ήσυχος. Ό,τι και αν γίνει. Πώς έλεγε εκεί πέρα ο Αβάς Θεόδωρος της Φέρμης στο γεροντικό. Έγινε σεισμός και οι πατέρες τρόμαξαν και έφυγαν όλοι. Έχουμε τύψει καμία και ενοχές. Κύριος έμεινε. Λέει πάτερ Αβά, δεν φοβήθηκες. Όχι λέει. Εγώ και ο ουρανός με τη γη να συγκρουστούν. Όχι μια γη μόνο. Δεν φοβάμαι. Γιατί? Γιατί εγώ τον Θεό δεν τον φοβάμαι, τον αγαπώ. Και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο μου, θα δούμε μετά στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

0: Είναι η εκπομπή Πίτας Πηγάς και εμείς συνεχίζουμε να περιδιαβάζουμε μέσα από τα συναξάρια μας, μέσα από τα μηνέα μας, μέσα από τη λειτουργική μας πράξη, μέσα πάνω και πέρα από όλα από το Ευαγγέλιο, από το Λόγο του Χριστού, να περιδιαβάζουμε προς τις όχθες του ποταμού της Χάριτος, όπου εκεί βρίσκεται ως τη Λαυγή Σαστήρ ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Έχουμε ξεκινήσει με τον Τίμιο Πρόδρομο για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, και στην συναξαριακή ζωή και λογική μας εισαγάγει ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης. Γέροντα, ο λόγος σε εσάς.
1: Θα διαβάσω το Θεοτοκίον της 7ης Οδής του Κανόνας στην σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που είναι γραμμένο από το γλυκάιδον της Εκκλησίας τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, που έχει εδώ φοβερές εικόνες και αντιθέσεις, και λέγει: «Η σελήνη Ελισάβετ ένδον φέρουσα αστέρα θείων πρόδρομων προσεκίνησε φωτεινήν νεφέλην Μαριάμ, τον ήλιον φέρουσαν Χριστόν σαρκοφορούμενον εξού δια το σώσε ημάς. Η Ελισάβετ, η σελήνη, φέρουσα μέσα στα σπλάχνα της τον αστέρα των θείων πρόδρομων προσκύνησε την φωτεινή νεφέλην την Μαριάμ, η οποία έφερε τον Χριστόν τον Ήλιον, ο οποίος έλαβε σάρκα από σε Παναγιά για το σώσε ημάς». Για να σωθούμε.
0: Όλη η θεολογία μας πάλι σε ένα μόνο τροπάριο. Μάλιστα. Γραμμένο από το αμάραντο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος εκτός από διατυπώσεις θεολογικές και υψηλότατα φιλοσοφικές τους όρους τους, ήταν και μέγιστος ποιητής, τρισμέγιστος ποιητής, και δίνει όλη αυτή τη θεολογική διάσταση.
1: Σωρώας ποταμός απεκλείσει. Έρε χρυσόν, άλλος Χρυσόστομος.
0: Άλλος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς Ζαχαρίας ακούει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ μέσα στο ναό.
1: Μάλιστα.
0: Για να μας μιλήσετε λίγο για τη συνέχεια της ιστορίας της Ευαγγελικής.
1: Πήγε λοιπόν στο ναό προφήτης Ζαχαρίας κατά την εφημερία αυτού, που είναι το διάρκεια μιας εβδομάδας, και έπεφτε κλήρος στους ιερείς ποιος θα θυμιάσει. Και έλαχε λοιπόν, έπεσε ο κλήρος στον Ζαχαρία να θυμιάσει.
0: Στα Άγια των Αγίων.
1: Στα Άγια των Αγίων.
0: Μπήκε όπου εφυλάσσεται λοιπόν η Στάνος με το Μάνα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα αυτά που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Τα Άγια και τα Θεία. Λοιπόν, πήγε να θυμιάσει και όλον το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω κατά την ώρα του θυμιάματος. Γιατί το θυμίαμα είναι ακριβώς το σύμβολο της προσευχής. Πως ανεβαίνει το θυμίαμα πάνω, έτσι να κατευθύνεται και η προσευχή μας ως θυμίαμα, όπως το λέει ωραία ο προφητάνας Δαβίδ, ενώπιον του Κυρίου. Και το θυμίαμα ακόμη είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να πούμε τον Κύριον Ιησούν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και έρθε το πνεύμα λοιπόν το Άγιο. Γι' αυτό και δεν με θυμιάζει ο ιερεύς, δεν κάνουμε το σταυρό μας αυτό. Υποκλεινόμεθα λέγοντας: «Σας ευχαριστώ, Δέσποτα, που μου δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με παρακινείς εις προσευχήν». Γιατί κάθονται και μερικοί χριστιανοί έτσι και δεν το ξέρουν καημένοι. Ακίνητη στήλη άλατος. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Λέμε ευχαριστώ. Και όταν θέλουμε να πούμε ευχαριστώ χωρίς λόγια, το κάνουμε υπόκληση. Γιατί μπορούμε να λέμε συνέχεια ευχαριστώ και πέρα κατά την ώρα της ακολουθίας. Το λέμε όμως σιωπηλά. Είναι σιωπόσα παρένεση που λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Λοιπόν, και καθώς μπήκε να θυμιάσει, όφθη αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ήταν στα δεξιά ο άγγελος Κυρίου και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών. Όταν δούμε κάτι υπερφυσικό, επειδή είμαι θα αδύνατοι άνθρωποι, ακόμα και οι Άγιοι και οι δίκαιοι δυσκολεύονται. Και φόβος επέπεσεν επ' αυτών. Είναι κάτι το διαφορετικό. Κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, κάτι που είναι σπάνιο. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γενή σου Ελισάβετ γενής ιών σύ και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην». Εισηκούσθη η δέησή του. Και δεν είναι εδώ μόνο, ήταν και ιερεύς ο Ζαχαρίας. Είχε και την προσευχή στην εκκλησία. Και με εκείνη την προσευχή παρακαλούσε τον Κύριο, τον Θεό, τον Παντοκράτορα, να στείλει στον κόσμο, στο λαό, το ελεός του, τη σωτηρία, το Μεσσία και λυτρωτή. Είναι εδώ ένα γενικότερο και υπάρχει και το ειδικότερο που είναι παραπάνω. Παρακαλούσε λοιπόν να στείλει τη σωτηρία. Και η σωτηρία ήλθε αφού εγεννήθη, συνελήφθη και γεννήθη ο αιωθινός αστήρ, η αρχή του Ευαγγελίου, ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, και του λέει τι θα γίνει, τι θα εκβεί, και στη συνέχεια και έστε χαρά εσύ και αγαλίασεις, και αδοκιμάσεις χαρά και αγαλίασεις, και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται και πολλοί θα χαρούν με τη γέννησή του. Και πράγματι τόση μεγάλη χαρά έφερε στον κόσμο η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που κατά την παράδοση για να μεταδώσουν το άγγελμα το χαρμόσυνο, οι λαοί εκεί και οι λοιποί άναβαν φωτίες από το ένα βουνό στο άλλο για να μεταδώσουν, αυτός ήταν ο τρόπος τότε, και πολεμικά γεγονότα να μεταδώσουν και ό,τι άλλο χαρμόσυνο ή λυπηρό, να μεταδώσουν
0: η φρικτορία,
1: φρικτορία ακριβώς, να μεταδώσουν αυτή τη χαρμόσυνη είδηση. Και έμειναν από τότε οι φωτίες, πάνε κι αλλού τα πράγματα, μας δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει εδώ η χαρά την οποία έφερε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος όταν γεννήθη. Και τι του λέει στη συνέχεια, «Έστε γάρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, γιατί θα είναι αυτός μεγάλος μπροστά στον Κύριο, και ίνον και σίκερα ουμι πει, δεν θα πει κρασί ούτε είναι ο πνευματώδη, και πνεύματος Αγίου πληστήστε, αλλά θα γεμίσει με το πνεύμα του Άγιου έτη εκκοιλίας μητρός αυτού, ακόμη και όταν θα βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του». Και αυτό το βλέπουμε όταν επισκέφθη στην Ορεινή με τα σπουδής η Παναγία Ελισάβετ.
0: Το Ευαγγέλιο που ακούμε στις παρακλήσεις.
1: Στις παρακλήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία. Βλέπουμε λοιπόν την Παναγία και πηγαίνει στην Ελισάβετ και την αχαιρέτησε. Και γένε το σήκουσεν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Χαιρετισμός. Το βρέφος ο Ιωάννης χαιρετίζει το βρέφος Ιησού, τον ήλιο της δικαιοσύνης, που εσαρκώθη, που ήταν στην κοιλία της Θεοτόκου. Και πλήστη πνεύμα του Αγίου Ελισάβετ από τη χάρη του προφήτη Προδρόμου, που είχε το πνεύμα του Άγιο, εγέμισε και η Ελισάβετ. Και τι κάνει, προφητεύει. Γίνεται προφήτης η Ελισάβετ, ένεκα του Αγίου Ιωάννου. Άλλος το λέει ωραία και το στοιχείο έψιλον των χαιρετισμών της Θεοτόκου. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην Μήτραν, ανέδραν προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος αυτής ευθύς επιγνώμων των τάφης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς Θεοτόκου.
0: Χαίρε.
1: Χαίρε, ναι, βέβαια.
0: Λαστού αμαράντου κλίμα.
1: Ναι. Τι ωραία που είναι αυτά, είναι αριστουργήματα. Αυτά είναι ποιητικός μεταπλασμός. Βεβαίως. Εσκύρτησε λοιπόν. Και είπε, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Τα είπε όλα. Και πόθε μη τούτο είναι αέλθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Κύριος ήταν ο Θεός, άρα η Παναγία είναι Θεοτόκος. Ο Νεστόριος και οι άλλοι που έδιναν λύση του μυαλού δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά απλά πράγματα και αυτονόητα. Αυτά που είπε εδώ η Ελισάβετ. Είναι η Θεοτόκος. Και η Παρθένος έτε και Θεών εν ανθρωπίσαντα. Τι ωραίο είναι αυτό. Και πολλούς επανερχόμεθα των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριων των Θεών αυτών.
0: Συνεχίζει ο Γαβρίλ να του λέει.
1: Συνεχίζει ο Γαβρίλ να του λέει, γιατί είναι Ευαγγελισμός του Προδρόμεδο.
0: Βέβαια, είναι Ευαγγελισμός του Προδρόμεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αντίστοιχος με τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου.
1: Βεβαίως.
0: Ότι θα γυρίσει πολλούς ανθρώπους από τον Ισραήλ στον δρόμο του Θεού.
1: Βέβαια, από την αποστασία, από την άρνηση, από την απιστία, από τη σκληροκαρδία, που είναι λέξη που προσυδειάζει συνεχώς τα αρχαία κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, και τι θα κάνει, θα ενώσει τις καρδίες των πατέρων και των τέκνων και θα κατασκευάσει τον λαόν για να, και θα τον ετοιμάσει για να υποδεχθεί τον Κύριο. Μέγα το έργο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μέγα το έργο, να προετοιμάσει τις καρδίες, να προετοιμάσει τις ψυχές, να προετοιμάσει τους ανθρώπους. Και τι λέει στη συνέχεια, είπε Ζαχαρίας προς τον Άγγελο, κατά τι γνώσω με τούτο, πώς θα βοηθώ περί αυτού που μου λέει, με ποιο σημείο. Εγώ γαριμή πρεσβήτης και η γενή μου προβοβική αν τις ημέρες αυτής. Εγώ είμαι μεγάλος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας. Και αποκριθείς, ο άγγελος είπαν αυτό, εγώ είμαι Γαβρίλ. Εσύ είσαι πρεσβήτης, αλλά εγώ είμαι ο Γαβρίλ, του λέει. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ είμαι ο Γαβρίλ, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Είμαι ο Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού. Σου φέρνω βουλή και απόφαση του Θεού. Τα άλλα άστα που ξέρεις. Τι φοβερά τα λέει και τι ωραία με την ωραία αυτή αντίθεση. Και απεστάλλην λαλίσε προσέ και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Να ο Ευαγγελισμός. Το ίδιο ρήμα. Ευαγγελίσας θέση ταύτα. ήρθα να σου μιλήσω και να σου φέρω τις χαροποιές αυτές ειδήσεις.

0: αιώνιος πρόδρομος, μείζων εν γεννητής των ανθρώπων, που δεν αξίζουμε να του λύσουμε ούτε τα ημάτια των υποδημάτων του, όπως έλεγε ο ίδιος για τον Χριστό.
1: Μάλιστα.
0: Και ο πατήρ Ανανίας μας βάζει σιγά σιγά μέσα του Ευαγγελίου, του Ευαγγελιστού Λουκά, του Καταλουκάνου Ευαγγελίου, του πιο ελληνικού στη γλώσσα, αλλά και συνάμα πιο καθαρού. Θα μου πείτε, υπάρχει κάποιο Ευαγγέλιο που να μην είναι καθαρό? Όλα έχουν τις κρυφές τους χάρες, και το ένα με τόση αγιοπνευματική σοφία συμπληρώνει το άλλο. Μας εισαγάγει λοιπόν στην ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και στο πώς ο Ζαχαρίας ως άνθρωπος, παρότι προφήτης, δηλαδή αντί στόμα του Θεού, αντί του ίδιου του Θεού μέσα στα ιερά των Ιζαριτών, αδυνατούσε να καταλάβει το μυστήριο που του έλεγε ο Γαβριήλ.
1: Βέβαια. Και δι' του λέει, θες αποδείξεις, και ειδού έσυσε ο πόν και μη δυνάμενος να λύσει, άχρη ίση ημέρα γέννητε ταύτα. Και αφού ζητεί σημείο, ειδού έχεις αυτό, όχι όμως όπως το θέλεις. Θα είσαι βοβός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι τις ημέρες που θα γίνουν αυτά, δηλαδή γέννηση του παιδίου και ονομασία του. Ανθών, και αυτό θα συμβεί, ανθών ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, και σου επιβάλλει τη τιμωρία αυτή επειδή δεν επίστευσες εις τους λόγους μου, ή την εσπληρωθήσετε εις των καιρών αυτών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου στον καιρό τους. Και εδώ βλέπουμε το αντίστοιχο της Παναγιάς. Και πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω. Και εκείνος είπε, θα έρθει πνεύμα Άγιο επάνω. Όχι μόνο δεν την έψεξε, ούτε την επετίμησε, ούτε τους έβαλε, ας πούμε, αυτό κανόνα θα λέγαμε, αλλά της είπε, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη συμφύσεις επί σκιάς. Εδώ γιατί έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση, είχε ρωτήσει και κάποιος ακροατής προημερών πάνω σε αυτό, διότι ο Ζαχαρίας είχε και προ αυτού παραδείγματα τέτοια. Η Σιγεραλέα ηλικία, όπως και οι γονείς της Θεοτόκου, η Ακίνη και η Άννα.
0: Ήταν εγνώστητο αυτά τα παραδείγματα, έτσι.
1: Ήταν εγνώστητο, τα ήξερα αυτά τα παραδείγματα, ήταν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Ισραήλ. Μέσα στην πίστη των Εβραίων, βεβαίως. Και ο Αβραάμ προπαντός με τη Σάρα, να το πρώτο παράδειγμα, ο Γενάρχης.
0: Οι Γενάρχες και οι πατέρες.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μετά και ο Ιωσήφ που απεκτήθηκε από τη δεύτερη γυναίκα του Ιακώβ, αφού εκείνη έμεινε στήρα επί Μακρόν. Βεβαίως. Και ο Σαμουήλ. Και άλλοι ακόμη. Λοιπόν, οπότε είχε πολλά παραδείγματα και δεν έπρεπε λοιπόν να απιστήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ, του βάζει μια παιδαγωγία. Μια τιμωρία. Ενώ στην Παναγιά δεν έβαλε, γιατί ποτέ δεν ξανά έγινε αυτό. Χωρίς την παρέμβαση ανδρός να γεννηθεί άνθρωπος. Και ενώ λέει ο Σολομών ουδέν κενών υπό τον ήλιον, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου και τα υπόλοιπα είναι το μόνο κενών υπό τον ήλιον.
0: Είναι η καινή διαθήκη
1: σάρκος του Χριστού. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς εκεί φέρεται αλλιώς ο ίδιος Αρχάγγελος. Και στο ένα και στο άλλο, ο Γαβριήλ. Γαβριήλ σημαίνει Θεός και άνθρωπος ή ο λεβέντης του Θεού. Πολύ ωραίος ο Γκαμπριέλ πλέον στα αυτά βέβαια. Και είναι, κατά τους πατέρες, ο γλυκύτερος αρχάγγελος, ο ομορφότερος και ο πιο προσινής και ευγενής. Και μάλιστα καθώς εστάλει στη Θεοτόκο Μαρία, που το παιδίσκει, νεαροτάτη, κεντροπαλωτάτη και αγιωτάτη. Είχε το προβληματικό αμάρτημα να πόφυγε με το πνεύμα του Άγιο. Λοιπόν, και έπρεπε λοιπόν να μην τρομάξει, για τρομοκρατείται ο άνθρωπος εύκολα. Λοιπόν, την Παναγιά της έστειλε τον πιο προσινή και μιλήσιο και ωραίο αρχάγγελο. Έχει μεγάλη σημασία. Το λένε αυτό οι πατέρες, το λένε και οι ύμνοι, βεβαίως. Και του βάλε λοιπόν να επανέλθουμε το επιτίμιο και δίνοντας και το σημείο. Το σημείο, θες σημείο λοιπόν, θα μείνεις μέχρι που να γεννηθεί το παιδί. Άμα γεννηθεί, θα μιλήσεις. Και όντως, την 8η ημέρα, όπως ξέρουμε από την Ευαγγελική Ιστορία, ζήτησαν από τον Ζαχαρία να δώσει το όνομα. Ήταν η ονοματοδοσία. Περιτομή και ονοματοδοσία. Λοιπόν, και τότε πήρε πινάκιον και έγραψε, ενώ όλοι έγραψαν να ονομαστεί Ζαχαρίας επί το όνομα του πατρός αυτού, λέει Ιωάννης κληθήσετε. Γιατί το είπε ο Αρχάγγελος πώς θα το βάλει στο παιδί. Και Ιωάννης σημαίνει Θεοδόρητος, δώρο του Θεού. Θεόδωρος στα ελληνικά και Θεοδόρητος. Θείο δώρο. Και όντως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα και στην Εκκλησία. Και ο Άγιος βέβαια είναι αυστηρός και απόλυτος. Απέναντι στο κακό, απέναντι στο σκοτάδι, απέναντι στην αμαρτία. Γιατί? Γιατί ο Άγιος για να αγιάσει έκαμε μέγιστο αγώνα να καθαρθεί και ξέρει πόσο κακό είναι η αμαρτία, πόσο κακό είναι το σκοτάδι, πόσο κακό είναι η φθορά. Γι' αυτό βλέπει να είναι απόλυτος και σου λέει παιδί μου, θα το κόψουμε το μαχαίρι.

μας νοιάζεται. Εκεί που είναι κοντά στο θρόνο του Χριστού, στα ζερβά του Χριστού που ακούσαμε το ωραίο θρακιώτικο τραγούδι, παρακαλεί, παρακαλεί και οικετεύει μαζί με την κυρία Παναγιά, πρωτίστως εκείνη, το φιλάνθρωπο Χριστό για την οικουμένη. Μπορεί εδώ να αλωνίζουν οι δοκούντες άρχιν των εθνών, αλλά επάνω και μέσα στην Άγια Εκκλησιά υπάρχει ο Χριστός, η Παναγιά, ο Άγιος Ιωάννης, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι οποίοι μας φροντίζουν. Και αν θέλουν εκεί να σωθούμε, ό,τι και να γίνει σωσόμεθα. Μπορεί ο Κύριος με ένα νεύμα του μόνο να σταματήσει τα άλαλα και τα μπάλαλα, να τα ακινητοποιήσει, να τα χριστεύσει. Πώς έκανε η Παναγία στον ερχομένο εκεί στη Βιωτία, όταν ήταν οι Γερμανοί με τα τάγκς που ήθελαν να σκοτώσουν? Ακινητοποίησε τα τάγκς και δεν ξέραμε πού θα τους ήρθε. Αυτό μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό μην καθόμαστε και χαζεύουμε στη τηλεόραση και ακούμε τον ένα και τον άλλο σοφό και ιστρούκτορα, αλλά ας γονατίζουμε και ας προσευχόμεθα στο Χριστό, στην Παναγιά, στον Αγιάννη, στους Αγίους, στους Αγγέλους. Γιατί μην μας παρασύρουν στο παιχνίδι που θέλουν εκείνοι και να μας κάνουν έρμα και να μας τρελάνουν αύριο και να μην έχουν που να μας βάλουν. Έτσι, ας αντιδρούμε εκκλησιαστικά. Ό,τι και να γίνει και το τέλος του κόσμου, το οποίο θα έλθει. Τότε η ψυχή που αγαπά τον νυμφίο Χριστό έχει χαρά. Όπως η νύφη τα περιμένει να έρθει ο γάμος, έχει τη μεγαλύτερη χαρά. Ξανά τον πρώτο στεφάνι στον κόσμο δεν εφάνει, τραγουδούσαν παλιά. Έχει μεγάλη σημασία. Περιμένει λοιπόν η νύφη, η ψυχή, τι περιμένει, τον νυμφίο. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη πώς τελειώνει. Η νύμφη και το πνεύμα τι λένε στον Ιησού? Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Έρχομαι ταχύ. Έτσι τελειώνει. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Και η νύμφη και το πνεύμα. Η νύμφη είναι η Εκκλησία, το πνεύμα το Άγιο Πνεύμα. Δεν άφησε όρφανη την Εκκλησία. Δεν έστειλε τον άλλο παράκλητο στην Εκκλησία. Δεν έχουμε καθένα το πνεύμα το Άγιο μέσα μας με το βάψιμο και με τα λοιπά. Και πολλές φορές το Άγιο Πνεύμα υπερεντυχάνει, περιμόνει, στεραγμή, αλαλίτης. Κάνει μεγάλες προσευχές, μαλάλιτους στεραγμούς για μας. Και μας παρηγορεί και μας οδηγεί και μας υπερασπίζει. Αυτό είναι παράκλητο, συνήγορο. Υπερασπιστής, οδηγητής, φωτιστής. Μας παίρνει αγκαλιά το πνεύμα του Άγιο. Και πώς αντέχουμε τόσες λήψεις και τόσα βάσανα στη ζωή μας και μέσα σε αυτή την πόλη του αργού θανάτου που είναι θάλαμος των αερίων, πώς αντέχουμε? Γίνεται η λειτουργία, είναι το πνεύμα του Άγιο. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος με τη Πορφύριος, με τη Θεία Λειτουργία ανασένει πλάση. Πώς γίνεται η λειτουργία? Με το πνεύμα του Άγιο γίνεται. Έχουμε ευαγγελισμό πάλι εκεί. Κατάπτυξη το πνεύμα του Άγιο και η Αγία σου, τον Μενάρτο τούτον κλπ. Το πνεύμα του Άγιο. Και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε και στεκόμαστε. Γι' αυτό ας αντιδρούμε εκκλησιαστικά. Και μπορεί ο Κύριος τα άλαλα και τα μπάλαλα που φαντάζουν τώρα ότι είναι φοβερά και τρομερά να τα ακινητοποιήσει και να βάλει, και αυτό να το ευχόμεθα, μετάνοια στις ψυχές και των ανατολικών και των δυτικών και να δώσει διόρθωση βίου και να τους κάνει να αγκαλιαστούν. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Να αγκαλιαστούν. Η Εκκλησία είναι το απρόοπτο. Το απροσδόκητο. Και δεν περιμένεις, σου έρχεται η χάρις και τελειώσαμε. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και αυτό είναι ακριβώς που τρέμει και ο διάβολος. Ο οποίος κάνει τα πάντα. Δένει τους ανθρώπους με τα πάθη, με τα λατώματα, με τις αμαρτίες. Τους φτιάχνει εκεί πέρα πύργους και κάστρα του κακού. Και έρθε μια στιγμή ο Ναζωραίος, παπ, τα κόβει όλα αυτά και φέρνει κοντά του στο δρόμο και στην Εκκλησία την ψυχή. Την ψυχή. Και τη χειρότερη πολλές φορές ψυχή. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Έχουμε απόλυτη εντολή. Μην κρίνετε, να μην κρυθείτε. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε και να μην πάθουμε ζημιά. Άλλο είναι αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν. Τον απόλυτο λόγο τον έχει ο Κύριος. Και πού ξέρουμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, τι ελπίδι χαίροντες. Και ο κάθε άνθρωπος, και ο πιο αμαρτωλός, εφόσον ζει και υπάρχει, σημαίνει ότι ο Θεός τον περιμένει. Και τι είναι ο κάθε άνθρωπος? Υποψήφιος Άγιος. Τον περιμένει, είναι ελπίδα. Και η Εκκλησία είναι η ελπίδα. Και στην Εκκλησία η ελπίδα είναι ένσαρκη, είναι ο Χριστός ο ίδιος. Περιμένει λοιπόν και τον μεγαλύτερο κακούργο, τον μεγαλύτερο κακοποιό και τον μεγαλύτερο εγκληματία. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που αφήνει άφωνα τα σύμπαντα. Στην προδρομέως επιστολή το λέει περίτρον ο Απόστολος Παύλος, που ομιλεί έχουμε πει και άλλη φορά για τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με κάθε τρεχάμενη και συμβατική δικαιοσύνη. Τι δικαιοσύνη του Θεού? Αντί να τιμωρήσει ο Θεός τον αμαρτωλό, τον αποστάτη, τον ένοχο αν θέλετε, πως τώρα προσπαθούν να τιμωρήσουν κάποιους ενόχους, ας τα αφήσουμε αυτά όμως, τι κάνει? Τον αγκαλιάζει, τον συγχωρεί, τον ανασταίνει και τον σώζει και τον ξαναβάζει στον παράδεισο. Και αυτή η συμπεριφορά του Θεού τι κάνει? Αφήνει άφωνα τα σύμπαντα, τους αγγέλους και τους δαίμονες.

0: Αγίος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που είναι η λύτρωση του κόσμου που προμηνύεται και η ανάκληση προς την αρχαία δόξα. Έτσι λένε οι ίμοι της Εκκλησίας μας, ότι ο βαπτιστής του Χριστού είναι η λύτρωση του κόσμου που προμηνύει τη λύτρωση του κόσμου και είναι η ανάκληση στην αρχαία δόξα, δηλαδή στο αρχαίο κάλος. Ο Ζαχαρίας λοιπόν λαβαίνει το επιτίμιο και βγαίνει από το ιερό και απορούν οι πάντες. Ναι. Γιατί αρχίζει να τους νεύει και να μην μπορεί να μιλήσει πια.
1: Μάλιστα. Και διέμενε κοφός και γένετος επλήσαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθη στον οίκον αυτού. Τέλειωσε λοιπόν το καθήκον του, την αποστολή του και πήγε στο σπίτι του. Μετά δε ταύτασα σήμερα συνέλαβε Ελισάβετ η γενή αυτού και περιέκρυβεν αυτή μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτε τον πεποίηκεν ο Κύριος. Ύστερα από αυτές τις ημέρες έμεινε έγκυος η σύζυγός του Ελισάβετ και επί μήνας πέντε έκρυπτε επιμελώς τον εαυτό της από συστολή για την εγκυμοσύνη της. Αλλά όταν πλέον δεν είναι δύνατον ακριβή, έλεγε σε αυτούς που την συνέχεραν ότι έτσι η ηλικία περασμένη μου έχει κάνει το καλό αυτό ο Θεός κατά τις ημέρες αυτές που επέβλεψε με ευμένεια δια να αφαιρέσει τη στήρωση και ατεκνία μου η οποία μου έφερε ντροπή μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που είπαμε και πιο πάνω. Και εδώ σταματάει, πάει στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και μετά συνεχίζει με τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου για την οποία έχουμε μιλήσει άλλοτε και θα μείνουμε εδώ.
0: Μας φτάνει αυτό το κομμάτι του κατά Λουκάν Ευαγγελίου για την σύλληψη του Αγίου Ιωάννου.
1: Είναι το συναξάριο, το λέγαμε, βεβαίως.
0: Είναι το συναξάριο. Βλέπετε ότι τα συναξάρια, αγαπητοί ακροατές, όπως τονίζει και ο πατήρ Ανωνίας, έχουν να κάνουν με την ευαγγελική ζωή. Δεν είναι αυτόνομα. Ειδικά για το πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού, για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και για τους μίζωνες των Αγίων, αν και όλοι οι Άγιοι είναι οι ίδιοι, αλλά είναι μίζωνε γεννητής ο Ιωάννης.
1: Αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξη.
0: Διαφέρει εν δόξη, ακριβώς.

0: Συνεχίζουμε για τον Τίμιο Πρόδρομο, πατέρα Ανανία.
1: Ναι, ό,τι για να πούμε για τον Άγιο Ιωάννη, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πολύ λίγα. Αλλά εμείς τα λέμε για να ωφεληθούμε και να εφελκίσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, την ευχή του, την αγάπη του, την πρεσβεία του, και να το πούμε μαζί με τον ένθεο υμνοδό του δοξαστικού της 9ης ώρας των Θεοφανίων, να σηκώσει την χείρα του την αψαμένη.
0: Την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου, έπαρον υπερημών Βαπτιστά, ως Παρισίαν έχουν πολύ.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που έψαλε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
1: Βέβαια, το κύκλιονάσμα του.
0: Το βράδυ που κοιμήθηκε 2 προς 3 Ιανουαρίου, εν αναμονή του Τσιαρωτής των Φώτων του 1911.
1: Μάλιστα. Και μετά του λέει και τα μάτια σου, ο φαλμού σου πάλιν δε, και τα μάτια σου με τα οποία είδε το πνεύμα του
0: Άγιου. Το Πανάγιο Πνεύμα κατηδώντας.
1: Να κατεβαίνει και να μένει ως περιστερά επ' αυτών, αναπέτασον. Σηκωσέτα επίμονα.
0: Η ποιητική έκφραση στην ακρόρειά της θα λέγει.
1: Μάλιστα. Και να τον καταστήσει στον Κύριο ήλαιον ημίν. Ήλαιον ημίν, γιατί ο Κύριος μας στενοχωρείται με τις αμαρτίες και παραβάσεις μας, και πολλές φορές πονάει αφάνταστα και οργίζεται, αλλά και πάλι, όπως λέει ο Χριστοφόρος ο Μυτιλιναίος, ένα ωραίο δύστιχο ανήμερα στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, που έχουμε και την ανάμιση του μεγάλου σεισμού Επιλέοντος 3ου Ισαύρου του 740, το πλέον της οργής σου, Κύριε, είναι ίκτος, είναι συμπόνια, είναι αγάπη, είναι καλοσύνη. Και λέει λοιπόν να τον απεργαστείς, να τον κάμεις ήλαιο για μας και για χατήρι μας το Χριστό μας. Και μετά του λέει έλα μαζί μας να προεξάρχεις της πανηγύρεως και να επισφραγίζεις τον ύμνο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος είναι το πρωτοπαίδι της Εκκλησίας, το πρωτοπαλίκαρο του Χριστού, είναι μέσα στην Άγια Εκκλησία, έρχεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, μεμορεύουμε εξαιρέτως την Παναγία, και μετά του Αγίου Ιωάννου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού, μεγάλη σημασία, και μετά των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου της ημέρας, την Αγία Αναφορά, μεγάλη σημασία. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ανάμεσά μας, μαζί μας, κοντά μας, μας υπεραγαπά, εύχεται υπερ ημών, μας προστατεύει, μας κινείς μετάνιαν ως της μετανοίας ο Κήρυξ που είναι, και μας φροντίζει στοργικά, και οι πρεσβείες του είναι αποτελεσματικές. Γι' αυτό αδελφοί και πατέρες και εραστές της Βασιλείας, για να θυμηθούμε τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, άνοσχόμεν τας καρδίες προς το Θεό τον Πατέρα μας, προς την Αγία Ιερουσαλήμ την Επουρανία, προς τον Χριστό μας, την Παναγιά, τους Αγίους μας, και ας παρακαλούμε και ας προσευχόμεθα και ας συγκετεύουμε, και ας τους λέμε να μας δώσουν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, να τον εκτελέσουμε, να τον περάσουμε εν ειρήνη και μετανοία. Και ας γίνεται απ' έξω οτιδήποτε, μενέστο η θάλασσα, μενέστο το πλοίο του Ιησού, ουδύνατε βυθιστήνε. Θα πολεμήσουν όλες οι αντίχριστες δυνάμεις κατά του εσφαγμένου αρνίου με τα όργανά τους, αλλά τίποτα δεν θα καταφέρουν, ό,τι και να γίνει. Ο αντίδικος έκαμε πόλεμο με τον Χριστό και έχασε πάνω στο σταυρό, και νικήθη τελεσίδικα και αμετάκλητα. Και μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν παρετείται. Γι' αυτό μας δίνει μάθημα εργατικότητος, έστω και εκ του αρνητικού, και επιμονής. Εμάς που μας περιμένει ο Κύριος, η Θεία Βασιλεία, η Αγία του Εκκλησία, ο Παράδεισος, και έχουμε την αμέριστη αγάπη και βοήθειά του, δεν πρέπει λοιπόν να εργαζόμεθα? Δεν πρέπει να κοινάμε και εμείς τα χέρια μας? Δεν πρέπει και εμείς να προσπαθούμε? Δεν πρέπει και εμείς να αγαθοπρακτούμε? Δεν πρέπει και εμείς να μετανιώνουμε? Δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε, το ανθρώπινο? Και ο Κύριος θα κάνει το αδύνατο, εμείς ας κάνουμε το δυνατόν, και ας έχουμε πρεσβευτεί τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών, αλλά και στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για τον Ιόν της Βροντής, τον άλλο Άγιο Ιωάννη, που ο μεν ένας εκφράζει την ακρίβεια της Εκκλησίας και ο άλλος εκφράζει την οικονομία της Εκκλησίας.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν μπορούν οι Άγιοι αυτοί να είναι θέματα μιας εκπομπής, αλλά εμείς να αναφερόμαστε διαρκώς σε αυτούς και δι' αυτόν στον Παντεπόπτη, Πανβασιλέα και Αρχιερέα Χριστό. Είπατε, Πατέρα Ανανία, προηγουμένως, και θέλω να μου εξηγήσετε λίγο αυτή τη φράση, ότι με τους δύο αυτούς Αγίους μιλούμε για την ακρίβεια της Εκκλησίας και για την οικονομία της Εκκλησίας. Ναι, για τους ακροατές μας, μια επεξήγηση.
1: Είναι θεσμός αυτό, η ακρίβεια και η οικονομία, κανονικός θεσμός της Εκκλησίας, και τα χρησιμοποιεί και τα δύο. Ο Άγιος Ιωάννης εφήρμασε με ακρίβεια τα πάντα και ήταν και απόλυτος και απέναντι στον Ηρώδη και απέναντι, και καλώς έκαμε σίγουρα. Η Εκκλησία όμως έχει και το θεσμό της οικονομίας. Υποχωρεί σε κάποια δευτερεύοντα τα οποία δεν βλάπτουν στη σωτηρία. Υποχωρεί για να βοηθήσει τον αδύνατο άνθρωπο, προκειμένου να τον φέρει στην ακρίβεια και προκειμένου να τον σώσει. Και εδώ βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, παρότι ήταν Υιός Βροντής, και είπε όταν δεν δέχτηκαν στη Σαμάρια, ας πούμε, τον Ιησού, να ρίξει φωτιά όπως έριξε και στον Ηλία και να τους κάψει. Βεβαίως. Βλέπουμε όμως το τέλος της ζωής του Άγιος Ιωάννης να καταλήγει και να κηρύσει με τρεις λέξεις: τεκνία, αγαπάτε ανήλους. Όταν τον έφερναν μεταφορία στις συνάξεις και στο λαό, τίποτε άλλο. Και λένε, γέροντα λέει, φτάνει αυτό. Εάν αγαπάς πραγματικά το Θεό και τους ανθρώπους, φτάνει λέει. Μα εν ταύτες θεσδείς είναι εντολές. Όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αλλά τι δίνει? Μια απαλότητα ο Ιωάννης εδώ. Καλοπέρνει όσο μπορεί περισσότερο τον αμαρτωλό, τον πεσμένο, τον δυσκολεμένο άνθρωπο. Και έχουμε λοιπόν τον θεσμό της ακρίβειας και τον θεσμό της οικονομίας, που έχουν ένα σκοπό και μόνο, να σώσει τον άνθρωπο. Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός του Χριστού. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Τι θαυμαστεί λοιπόν αυτή η συμπεριφορά της Εκκλησίας και ο τρόπος θεραπείας και η άσωση και η σωτηρίας των ανθρώπων? Πανθαύμαστε.
0: Να πούμε μερικά πράγματα για το βίο και για την χάρη που εξέπεμπε το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ξεκινάει και αυτός από την Αγία Γη. Ξεκινάει και αυτός ως κλητός της Βασιλείας από τον Ιησού Χριστό. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό?
1: Και γίνεται πρώτα μαθής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, ότι πολλοί μαθητές ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννου.
1: Η πρώτη εξάδα ήταν μαθητές του. Και ο Ανδρέας και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Οι μισοί Απόστολοι.
0: Είναι ο Υιός Ζεβεδαίου λοιπόν.
1: Ναι, Υιός Ζεβεδαίου και Σαλόμης. Βέβαια, οι οποίοι ήταν άνθρωποι ευλαβείς και ευκατάστατοι, γιατί είχαν και στα πλοία, τα αλλιευτικά πλοία τους είχαν και προσωπικό, εργάτες. Και φαίνεται ότι είχαν και σχέσεις και με την εξουσία. Αυτό το βλέπουμε όταν στον Άννα και Καϊάφ πήγα τον Χριστό δεμένο, ο Ιωάννης μπήκε μέσα γιατί είναι γνωστός του αρχιερή. Και έβαλε μάλιστα και τον Πέτρο που τα έκανε θάλασσα μετά, ας πούμε. Και λοιπά.
0: Ήταν λίγο αψής ο Απόστολος Πέτρο.
1: Βέβαια. Και ο Ιωάννης ήταν αψής, αλλά είχε άλλο τρόπο. Και ήσαν και πολύ φίλοι αυτοί οι δύο.
0: Ο Πέτρος και ο Ιωάννης.
1: Βέβαια, τους ενώνει ο Χριστός λίγο πριν το μυστικό δείπνο, τους στέλνει να ετοιμάσουν αυτούς το μυστικό δείπνο. Το βλέπω στο 22 κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά.
0: Είναι μαζί και στη μεταμόρφωση.
1: Είναι και στη μεταμόρφωση και ο Ιάκωβος. Εδώ του συνδέει ιδιαίτερα, γιατί ο Χριστός προέβλεψε, ήξερε απόλυτα βέβαια, την πτώση του Πέτρου. Και όταν πέσει κανείς στο τσαπογνώσιο σκότος, θέλει άνθρωπο αγάπης, άνθρωπο δυνάμεως, άνθρωπο υπομονής να έχει κοντά του για να τον επαναφέρει.
0: Θέλει λάδι στην πληγή. Βέβαια. Και όχι καταγγελία και αστυνομία.
1: Και η αστυνομία και η καταγγελία είναι ίδια η πληγή. Δεν μπορούμε να βάλουμε πληγές και μπορεί να εκδικηθεί δίσεπτο αυτό. Έφαγε τη μία πληγή, βάλουμε και άλλη πληγή, όχι. Βεβαίως. Και τους έβαλε μαζί και τον είχε κοντά του τον Πέτρο. Γι' αυτό και ήταν η Μαρία η Μαγδαλίνη, τους είπε για τον Αναστάντα, για την Ανάσταση του Κυρίου, ότι πήραν το σώμα του Ιησού και δεν το βρήκα. Έτρεξαν οι δύο μου. Ήταν στο σπίτι λοιπόν του Ιωάννου ο Πέτρος. Και έτρεξε και έφτασαν εκεί και κάτω ευαγγελική ιστορία, μην προχωρούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη να είναι κοντά στον Κύριο με λατρεία και στοργή άφατη. Και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, μα ποτέ. Ούτε στο Σταυρό, που ήταν εκεί το αποκορύφωμα πλέον του πάθους του Ιησού. Ήταν ο μόνος εκ των μαθητών που ήταν παρεστός, παρίστατο, κοντά στο Σταυρό της Οδύνης και του Αφάτου Πόνου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με την Παναγιά. Μαζί με την Παναγιά. Αυτοί οι δύο βάσταξαν, και μυροφόρες βέβαια, και όποιοι άλλοι, τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Γι' αυτό και την παρέδωκε τη μητέρα του ο Ιησούς στον Άγιο Ιωάννη. Γιατί η μητέρα του είτο ή εν το πάθη υπεραλγίσασα. Και ήθελε κάποιον να την κρατήσει, να τη στηρίξει κάτω ανθρώπινο, να της φερθεί καλά και να την παρηγορήσει. Και αυτό το έκανε ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που κατά την παράδοση έμεινε κοντά της μέχρι την κοίμησή της. Έκανε στα πέριξη δουλειές, αφού έλαβε το πνεύμα του Άγιο όπως και οι άλλοι. Πήγαινε μέχρι τη Σαμάρια με τον Πέτρο να δώσουν το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που ευάπτησε ο διάκονος Φίλιππος. Έμπαιναν και έβγαιναν στο ναό και λοιπά, κάνανε προσευχή, κάνανε θαύματα με τον Πέτρο, με τον Χολό εκεί, πήγαν φυλακή, τους απείλησαν, τους ελευθέρωσε ο Άγγελος Κυρίου, τους είπαν μετά να μην μιλάτε και εκείνοι τι λέγανε, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι, με το στόμα του Πέτρου. Και όλα αυτά. Και έμενε μέχρι την κοίμηση και ύστερα ήρθε στην Έφεσο, η οποία ήταν απορφανισμένη από το θάνατο του Σαγηνευτού των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου.
0: Η Εκκλησία της Εφέσου.
1: Η Εκκλησία της Εφέσου και όλες οι μικρασιατικές εκκλησίες. Επήγε λοιπόν, όπως λέει και ο Πολυκράτης Σαμ, στον Πάπα Ρώμης Βίκτορα, ότι στις ημέρες του στοιχείων μέγα εν Εφέσο και κοίμηται. Και ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο Απόστολος και μαθητής του Χριστού. Επήγε λοιπόν το μέγα στοιχείο της αγάπης, η μεγάλη προσωπικότητα της αγάπης, για να στηρίξει τις απορφανιστήσεις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Και έμεινε στην Έφεσο και έκανε θαύματα και έφερε αμέτρητους στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία του Χριστού, και μερικοί κακοπροαίρετοι και κακόβουλοι και όργανα του αντικειμένου τον κατηγόρησαν στον αυτοκράτορα της Ρώμης, στον Δομετιανό, ότι ο Ιωάννης δεν ξέρει τι κάνει, εκείνος είναι αυτοκράτορας στην Έφεσο, εσύ τι είσαι? Τον χτύπησε εκεί που πονούσε και τον εξόρισε εις την νήσον την καλουμένην Πάτμον. Και εκεί ο Ιωάννης έκαμε τους Πατμίους, που τον αγαπούν και τον λατρεύουν μέχρι σήμερα, τιμητικός, χριστιανούς. Χτύπησε τον κίνο από τον μάγο, έκαμα μέτρη τα θαύματα, και εκεί έγραψε και την Αποκάλυψη στο σπήλαιο, με τα χέρια του μαθητού του Προχώρου. Και μου έλεγε κάποτε ο γέροντας Πορφύριος, πήγα στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και μέσα στιγμή αρπάχτηκα. Λέω, πώς αρπαχτήκατε γέροντα? Ήλθε, λέει, μία χάρη και με πήρε. Αυτή η χάρη που κατέβηκε και φώτισε τον Ιωάννη. Δεν το λέγαμε όσο ζούσε ο γέροντας, αλλά τώρα τουλάχιστον μπορούμε να πούμε δύο ψελίσματα. Δύο ψελίσματα. Γι' αυτό είναι ιερά και η νήσος και ιερά τα μέρη αυτά. Και όταν ήλθε ο Νέρβας αυτοκράτορας στη Ρώμη, ανεκάλεσε από την εξορία στην Έφεσο λοιπόν το μεγάλο Ιωάννη, ο οποίος έζησε ακόμη πάρα πολλά χρόνια, έφτασε 105 ετών και 7 μηνών, όπως λέει το Αλεξανδρινών Πασχάλιων Χρονικών, ο Άγιος Ιωάννης. Και τον πήγαν, όπως είπαμε και στην αρχή, στις διάφορες συνάξεις και έλεγε τις τρεις λέξεις: τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Έκαμε δε μέγα έργων και απέθανε. Γιατί μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν απέθανε, αλλά υπάγει όπως ο Νόχ και ο Ηλίας. Όχι, ο Ιωάννης απέθανε και δείχνεται και ο τάφος του, και κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου έχουμε το μάνα.
0: Έχουμε το μάνα. Υπάρχει μια ερώτηση ακροατού γι' αυτό. Να μας πείτε λίγο για το μάνα και να μας πείτε τι σημαίνει η μετάσταση του Ιωάννη. Γιορτάζουμε σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς. Το μάνα ή το μία σκόνη ή το ένα πράγμα περίεργο, και το ονόμασαν μάνα από το εβραϊκό μάνα, που μάνα στα εβραϊκά σημαίνει τι είναι αυτό, τι είναι τούτο. Και ερωτηματικά, αλλά και από τη χαρά που έπαιρναν, λέει, τι γεύση είναι αυτή. Λοιπόν, είναι η ευλογία του Αγίου Ιωάννου. Και μέσω αυτού του μάνα εθεραπεύονται ψυχήτα και σώματι. Βέβαια. Άρα ο Ιωάννης είπε ο Ιησούς ότι αν θέλω μένει να εσέρχομαι, τι προσέ. Το εσέρχομαι είναι με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος είχε πεθάνει πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάννης επέζησε τη καταστροφή, ήλθε ο Κύριος εδώ, εράβδο πια, στην Ιερουσαλήμ. Και ετοιμόρισε των θεοκτώνων των εσμών. Και δεν έμεινε λίθος επί λίθ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Βεσπασιανός και ο Τίτος τι κάναν, έσπηραν την Ιερουσαλήμ, την όργωσαν και την έσπηραν με αλάτι και την ονόμασαν Ελία Καπιτολίνα. Ελία, Έλιος ή το Βεσπασιανός, λέει του και Έλιος. Την ονόμασαν Ελία. Τελείως. Ο Ιωάννης επέζησε λοιπόν και ύστερα απέθανε. Δεν μετετέθη όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας. Απέθανε και τάφη. Και όπως γράφω, ο υπόλοιτος Ρώμης και άλλοι πήγαν μετά πολλοί μέρες στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Αυτό είναι μετάσταση.
0: Είχε μεταστεί, αλλά όντας τεθνικός.
1: Τεθνικός. Ο Ιωάννης απέθανε. Το λέει καθαρά και το Ευαγγέλιο, το επεξηγεί, αλλά και η εκκλησιαστική πράξη και παράδοση. Ότι μετέστη μετά το θάνατό του, άλλο πράγμα είναι αυτό. Τον πήρε ο Κύριος. Τι να κάνουμε. Πήρε λοιπόν αυτούς τους δύο που ήταν κοντά στο Σταυρό και βάστηκαν όλο τον πόνο του. Δεν ήθελα να τους αφήσει πια, δεν μείνει τίποτε κοκαλάκι εδώ. Και την Παναγιά και τον Αγιάννη, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας. Τι να πούμε, αυτά είναι τα μεγαλεία. Μετάσταση σημαίνει και κοίμηση, όπως μετέστη και ένας άνθρωπος απλώς μετέστη, λέμε. Η μετάσταση. Αλλά σημαίνει και την ανάσταση και την ανάληψη. Τη σωματική ανάσταση εκ του τάφου και την ανάληψη μετά του σώματος και της ψυχής στον ουρανό. Αυτό ακριβώς είναι η μετάσταση. Είναι ευρυτέρα της Αναστάσεως. Συμπεριέχει και την ανάσταση και την ανάληψη.

0: Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 23 του μηνός η σύλληψη του Αγίου Προδρόμου και 26 του μηνός η μνήμη της Ιεράς Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Υιού της Βρουντής. Η σύλληψη του Αγίου Προδρόμου είναι μια γιορτή που δεν γιορτάζεται για πολλούς Αγίους, Πατέρα Ανωνία, έτσι δεν είναι?
1: Μόνο για την Παναγία.
0: Μόνο για την Παναγία αυτό το τόπο. Είναι τυχαίο ότι στην κατακλείδα της Θείας Λειτουργίας, που είναι η γιορτή των ερωτών και η πανήγυρη των πανηγύριων, και που γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγγελοι μαζί, και οι μάρτυρες και οι όσοι, οι ζώντες και οι κοιμημένοι, οι θριαμβεύοντες και οι στρατευόμενοι, κλείνουμε με την επίκληση των ευχών και των οικεσιών της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου, του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι νομίζω τυχαίο.
1: Καθόλου τυχαίο. Αυτό δένει κατά τον καλύτερο και θεολογικότερο και λειτουργικότερο τρόπο. Μπαίνει ο Χριστός, Παναγιά, Σταυρός, οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, Τίμιος Πρόδρομος, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσοι, ο Άγιος του Ναού, οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, ο Άγιος που γιορτάζει και ο Άγιος του οποίου γίνεται η λειτουργία, είτε ο Άγιος ο Χρυσόστομος, κυρίως αυτός,
0: είτε ο Άγιος Βασίλειος, είτε ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος.
1: Αδελφόθεος, μάλιστα.
0: Να περάσουμε, φίλες και φίλοι, στα δικά σας μηνύματα και στις καταθέσεις για την εκπομπή. Πολλές από αυτές είναι διευκρινιστικές και χαιρόμαστε όταν είναι τέτοιες, γιατί συνεχίζουν και προεκτείνουν το θέμα μας.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Χαρίχτη από το Χαράνδρι, με μαζί με τα συγχαρητήριά της που την ευχαριστούμε για αυτά, τονίζει ότι είναι υπέροχος ο συνδυασμός του μείζωνος του Προδρόμου με τον αγαπημένο Θεολόγο. Και ευχαριστεί τον Πατέρα Ανωνία που μεταγγίζει την αγάπη και τη γαλήνη και παρακαλεί να εύχεται για όσους τον ακούν και για όσους δεν τον ακούν. Οι προσευχές τους είναι να είναι καλά οι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμεθα και εμείς.
1: Και εμείς.
0: Η κυρία Θεοδόρα από τα Σπάτα. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εμφανίζεται πάντα στην εικόνα με δύο πτερύγια? Και ζητά την ευχή βέβαια.
1: Είναι από την προφητεία του Μαλαχίου. Ιδού αποστέλω των αγγελών προπροσώπους. Γι' αυτό. Και είχε και εις άγγελων βίων εις την έρημον Άγιος Ιωάννης, και θα είναι ο προστάτης του εκπεσόντος, ο επικεφαλής του εκπεσόντος τάγματος των δαιμόνων, που θα αναπληρωθεί από τους οσίους, από τους ασκητάς, από τους Αγίους και Ναρέτους Χριστιανούς. Είναι επικεφαλής λοιπόν Άγιος Ιωάννης και ήταν άγγελος εξτηρωτικών οδύνων. Βγήκε λοιπόν από τους πόνους της στήρας μητέρας του με ένα θαύμα. Πολύ μυστήριο είναι αυτό. Και η σύλληψη και η γέννηση του ανθρώπου και μάλιστα του μείζωνος των προφητών. Έτσι, είναι άγγελος ο Άγιος Ιωάννης όντως.
0: Κυρία Δέσποινα από το Κερατσίνι, δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή και τονίζει τι μπορούμε να πούμε για τους δύο αυτούς Αγίους. Μας δίνεται δύναμη να περάσουμε την πολυτάραχη αυτή ζωή και περίοδο. Και φιλά το χέρι του Πατρός Ανανία και προσεύχεται.
1: Θέλω να την ευλογεί και οι Άγιοι, πραγματικά να μας στηρίζουν, έχει δίκιο η κυρία, έτσι.
0: Από την ΚΕΑ, από την Τζία, από το νησί της Τζίας, η κυρία Χρυσή. Εύχομαι να είστε καλά και να έχετε υγεία να σας ακούμε πάντα, ζητάει την ευχή σας.
1: Πολύ την ευχαριστούμε και χαιρετισμούς στο σπίτι της και σε όλους.
0: Η κυρία Μαρία από τα Μελίσια, η μητέρα του Προδρόμου και ο πατέρας του, γιατί δεν γιορτάζονται μαζί στις 5 Σεπτεμβρίου και γιατί δεν βρίσκουμε εικόνες των γονέων του Προδρόμου?
1: Τι να κάνουμε, δεν γίνονται όλα όπως θέλουμε. Δεν ξέρω γιατί δεν εορτάζουν μαζί.
0: Οι πατέρες που τους εορτάζουν σε ξεχωριστές μέρες φαντάζομαι ξέρουν.
1: Ακριβώς γνωρίζουν οι πατέρες σίγουρα.
0: Η κυρία Φωτεινή από την Καρδίτσα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γιορτάζει και στις 8 Μαΐου. Γράφει το εορτολόγιο ότι γιορτάζουμε τον ροδισμό και την τρίγεση του μάνα στις 8 Μαΐου. Τι σημαίνει αυτό, τι γιορτάζουμε στις 8 Μαΐου?
1: Ήταν μια σκόνη η οποία ερώδιζε, ανέτελε. Πώς λέμε, ροδίζει ο ήλιος, ανατέλει. Αρχίζει το στερέωμα να δείχνει ότι έρχεται ο ήλιος. Ερώδισε η αυγή που λέμε ακριβώς. Ήταν μια σκόνη που έβγαινε από τον τάφο του Αγίου Ιωάννου κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου. Και πήγαιναν οι χριστιανοί και έπαιρναν κατά των ροδισμών αυτών της Αγίας Σκόνεως και τη χρησιμοποιούσαν σε αρρώστιες ψυχικές, πνευματικές, σε βάσανα, σε στενοχώριες, σε θλίψεις. Και τους μετέδε ο Άγιος Ιωάννης μέσω αυτής της σκόνεως την ιαματική χάρη του Χριστού. Και πραγματικά η Εκκλησία το εορτάζει και τώρα ακόμη κάθε χρόνο αυτό το γεγονός. Γινόταν στην Έφεσο. Και μάλιστα οι Τούρκοι την Έφεσο τη λένε Άγια Σουλούκ. Άγιος Θεολόγος θα πει Σουλούκ. Άγιος Θεολόγος. Οι Τούρκοι, μεγάλη σημασία αυτό. Είναι ο πατέρας της Εφέσου μεταξύ των άλλων, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
0: Ο γέροντας αρχιμανδρίτης πατήρ Θεοδόσιος Χαραλαμπόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Ζητούμε την ευχή του, κάνει λέει απλώς μια επισήμανση την εξής. Υπόθηκε για τον Άγιο Ιωάννη ότι είναι ο μεγαλύτερος των ανθρώπων. Να προσεχθεί το εξής. Αν κάποιος δει συγκριτικά τα Ευαγγέλια, στο Ευαγγέλιο του Όρθρου, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αναφέρεται ότι λέγω γάρι μην μίζων εν γεννητής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδείς εστίν. Στη Θεία Λειτουργία, συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος, στο Καταμανθέων Ευαγγέλιο παραλείπεται η λέξη προφήτης, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια λόγια. Το μίζων αναφέρεται στον προφήτη. Να μην θεωρηθεί ότι το πρόσωπο του Ιωάννου του Προδρόμου είναι μίζων των ανθρώπων, γιατί έτσι θα είναι σαν να λέμε ότι είναι μεγαλύτερος και από την Παναγία.
1: Μίζων εν γεννητής γυναικών. Ωραία διευκρίνηση του Γέροντα,
0: βέβαια. Είναι πολύ χρήσιμη.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχουμε
0: την ευχή του.
1: Και όποιος άλλος νομίζει, είπαμε και άλλη φορά. Η εκπομπή είναι δική σας, αδελφοί και πατέρες. Και μπορείτε και εσείς να συμφέρετε και να συμβάλλετε. Αυτό άλλο στην Εκκλησία. Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα εδώ, ελάχιστα ξέρουμε. Και αμαρτωλοί είμαστε και οι τελευταίοι των ανθρώπων. Αλλά αφού έτσι έγινε να είμαστε εδώ, τι να κάνουμε. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι και να είναι καλύτεροι και να κάνουν καλό. Καμία αντίρρηση. Ευχαριστούμε τον Γέροντα πραγματικά και τη φιλούμε το χεράκι.
0: Ζητούμε την ευχή του. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λάρισα. Η εκπομπή του πατρός Ανανία μας ωφελεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένα χειρουργείο που γίνεται σε κάποιο μέρος της οικογένειάς του αύριο και ζητά τις ευχές και τις προσευχές.
1: Ευχόμεθα καλή επιτυχία και καλή ανάρρηξη στο πρόσωπο.
0: Η κυρία Φωτεινή από το Χολαργό. Την ευχή του πατρός Ανανία.
1: Του Ιησού μας, τον Αγίον.
0: Και ζητά δύο ονόματα να μνημονευθούν, Νικόλαος και Θεοδώρα.
1: Με τα χαράς.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Ραφίνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού. Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ποιος τον εβάπτισε?
1: Κανένας.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Το Άγιο Πνεύμα. Εκκυλίας μητρός του. Βέβαια, ο Άγιος Ιωάννης είναι στο μετέχμιο παλαιάς και καινής. Και μετά τη Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού απέρευσαν χάρη της στην Εκκλησία μεγαλύτερες από εκείνες που είχε ο Άγιος Ιωάννης. Γι' αυτό ο μικρότερος στη Βασιλεία θα είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη, όχι ότι ο Ιωάννης δεν είναι ο μεγαλύτερος, αλλά από την άποψη των χαρίτων. Έχουμε νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό ακριβώς, η Καινή Διαθήκη, αυτό το μεγαλείο, είναι η φωνή της άβρας της λεπτής. Είναι που έκλεινε ο ουρανός και αγκάλιασε τη γη και έφερε το έλεος και τη σωτηρία. Έχουμε εμείς της Καινής Διαθήκης, είμαστε υπέρ τυχεροί. Και πολλοί θα ήθελαν δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης να ήσαν στην Καινή Διαθήκη. Και ο Αβραάμ περίμενε να δει την ημέρα του Χριστού του ερχομού του και είδε και χάρη που είπε ο ίδιος ο Χριστός, βέβαια.
0: Μια κροάτριά μας από τη Μυτιλίνη, πατρίδα τόσων Αγίων, την πατρίδα τόσων ποιητών, την ακριτική Μυτιλίνη, τον ομφαλό του Αιγαίου Πελάγους. Έχει αγαλιάσει, λέει, η ψυχή μας με την εκπομπή. Φυτεύονται λόγια μέσα στις ψυχές μας. Ευχόμαστε να είστε καλά, σας αγαπούμε πολύ, μας έχετε αλλάξει τη ζωή με τις εκπομπές σας πολύ και τους ευχαριστούμε και εμείς.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε και να εύχονται.
0: Να επαναληφθεί, λέει η κυρία Καλλιόπη από την Αίγινα, η εκπομπή για τον Άγιο Φανούριο του κυρίου Κοσμόπουλου με τον πατέρα Ανανία. Παράκληση πολλών. Θα φροντίσουμε να οικονομηθεί το ζήτημα και να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για επαναλήψεις. Η κυρία Κατερίνα και ο κύριος Δημήτρης από τη Φιλοθέη. Ευχές για όλους ασθενείς και μη.
1: Ευχαρίστω και να εύχονται και εκείνοι.
0: Η κυρία Βρεδί για τα υλικά νερά. Συγχαρητήρια. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πόδρομος σε πολλές εικόνες έχει φτερά όπως οι άγγελοι?
1: Το απαντήσαμε αυτό νομίζω, ότι τον λέει ο Μαλαχίας, ο Άγγελος Κυρίου. Λέει ο Θεός πατή στέλνει τον Άγγελο προ προσώπου του. Και είναι ο Ιωάννης.

0: Συνεχίζουμε με τα μηνύματα σας, κυρία Ευαγγελία από την Ηλιούπολη. Ευχές και ζητάει ευλογίες.
1: Κύριε μας.
0: Η κυρία, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Γιατί στην εικόνα του Ευαγγελιστής Ιωάννης απεικονίζεται ως αετός και δεν είχε συγχαρητήρια για την εκπομπή?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα συμβολικά ζώα και η Εκκλησία έβαλε στον Ιωάννη τον αετό επειδή είναι ο υψηπέτης αετός της θεολογίας και το Ευαγγελίο του είναι ο πνευματικός παράδεισος της Εκκλησίας και είναι το Ευαγγέλιο όλων και τα άλλανε όλων, αλλά εγγράφησαν και για ένα σκοπό. Το Ματθαίος απευθύνει στους εξεβραίων χριστιανούς να τους πει ότι ήρθε ο Μεσσίας ο Χριστός, μην περιμένετε άλλο. Το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι το Ευαγγέλιο των Ελλήνων, απευθύνει στους ένθεους και θρήσκους Έλληνες, γι' αυτό έχει και όλες τις προσευχές της Καινής Διαθήκης και όλες τις ανθρωπιστικές παραβολές κλπ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και το Ευαγγέλιο του Μάρκου απευθύνεται στους Ρωμαίους και τους λέει ότι δεν είσαι εσείς η δύναμη. Η δύναμη είναι ο Λέων, ο εκ της φυλής του Ιούδα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η δύναμη, γι' αυτό παραθέτει θαύματα. Και επιμένει στη βασιλική ιδιότητα, στο βασιλικό αξίωμα του Κυρίου, για να δείξει ότι η δύναμη είναι στον Ιησού Χριστό και όχι σε αυτούς, να το ξέρουν. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου όμως είναι το Ευαγγέλιο όλων. Είναι ο πραγματικός παράδεισος της Εκκλησίας, είναι καθολικό Ευαγγέλιο και μας ανεβάζει στα ύψη, γιατί μας μίλησε αρχικά για τη θεότητα του λόγου. Εν αρχή είναι ο λόγος και Θεός είναι ο λόγος και λοιπά, αυτά τα μεγαλεία.
0: Η κυρία Βαΐα από τη Λάρισα ζητά την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας, τον Αγίου.
0: Και ρωτά, όταν όπως ο γιος της κάποιος είναι παντρεμένος και έχει παιδιά και η νύφη είναι καθολική και όταν δεν έχουν βαπτιστεί τα δύο τα παιδιά, μπορούν να γράφουν τα ονόματά τους υπερηγία στην Εκκλησία?
1: Όχι, εκεί γράφονται μόνο οι πιστοί.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί όμως κατηδία να κάνουν προσευχή για αυτούς.
0: Η κυρία Παρασκευή από την Πετρούπολη. Σήμερα γίνεται η αρτοκλασία στην Εκκλησία και λέγεται το χαίρε και χαριτωμένη. Και δεν λέγεται το τροπάριο του Αγίου, το οποίο γιορτή ξημερώνει την επομένη. Για ποιο λόγο λέγεται το χαίρε και χαριτωμένη και όχι το τροπάριο του Αγίου?
1: Γιατί ο Χριστός είναι ο Άγιος Άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση δια της Θεοτόκου.
0: Η κυρία Μαρία από τη Δάφνη ζητά την ευχή και παρακαλεί να πείτε κάτι για τον μάγο στην Πάτμο που ο Άγιος Ιωάννης
1: τον Κίνοπα.
0: Εξόδωσε τον Κίνοπα.
1: Βέβαια, αυτό κατά την παράδοση και κατά το συναξάριο, αυτός έκαμε σημεία και τέρατα και πλάνευε τους ανθρώπους. Και του είπε λοιπόν ο Ιωάννης να μας αναστήσει τους ανθρώπους. Φέρε μου από τη θάλασσα ένα πνιγμένο. Και αυτός έφερε ένα δαίμονα. Έφερε ένα δαίμονα και έλεγε αυτός ότι εγώ είμαι άνθρωπος που καπνιγεί και ο Ιωάννης τον καθήλων και λέει πες αλήθεια ποιος είσαι και λέει είμαι ο δαίμονας αυτά και τρίτη φορά που τον έστειλε τον κίνο παραφέρει από τη θάλασσα πάλι έμεινε εκεί και δεν ξαναβγήκε ο κίνοπας.
0: Μάλιστα. Η κυρία Άννα από το Παγκράτη. Κύριες ευχαριστίες, να προσεύχεστε και το τροπάριο Ιορδάνης ανάματα που ο Χριστός μετάει τον ουρανό σπιθαμή προς πιθαμή να μας το εξηγήσει ο πατήρ Ανανία.
1: Α, είναι από το δοξαστικό.
0: Βεβαίως.
1: Της εορτής των Θεοφανίων.
0: Είναι σπουδαίο τρόπο.
1: Πολύ σπουδαίο, ήχον πλάγιον. Του Δευτέρου νάματα Ιορδάνια. Το λέει τι ωραία το λέει εκεί πέρα. Θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι και Θεός και είναι πανταχού παρών και ο οποίος μετράει τους ουρανούς και μετράει τα πάντα, δηλαδή κατέχει απολύτως τα πάντα ως παντοκράτορ και δεν του ξεφεύγει τίποτα μα τίποτα και εδώ είχε ακριβώς την ταπείνωση του Χριστού που κατέβηκε στον Ιορδάνη, που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη να πληρώσει πάσαν δικαιοσύνη και έκαμε τα πάντα να δέξει τα ημών υπέρ ημών και δείχνει ακριβώς την αρχοντιά του Χριστού και το μεγαλείο, αλλά και συνάμα και την ταπείνωση του Χριστού και την αγάπη του.
0: Ο κύριος Σπύρος από το Γαλάτσι, πρώτα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εκοιμήθηκε μετά με τεστ ή η μετάσταση έγινε αμέσως? Το είπαμε νομίζω προηγούμενο.
1: Ναι, το είπαμε. Πρώτα εκοιμήθηκε, έμεινε μερικές μέρες στο μνήμα και μετά πήγαν και δεν βρήκανε το Άγιο Σώμα του.
0: Όπως γνωρίζουμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Πόδρομος ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Ιησού.
1: Σίγουρα.
0: Όταν γινόταν η σφαγή των Ιππίων από τον Ηρώδη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πόδρομος πού ήταν και δεν τον έσφαξε ο Ηρώδης?
1: Το λέει εκεί πέρα η αρχαία παράδοση. Έφυγε με την Ελισάβετ στο βουνό και εκεί που έτρεχαν πίσω τους στρατιώτες να τον φωνεύσουν, παρεκάλεσε την πέτρα η Ελισάβετ και άνοιξε η πέτρα. Το λέγεται ωραία δοξαστικά εκεί της εορτής του Αγίου Ιωάννου και δέχτη η πέτρα μητέρα μετατέκνου.
0: Και κλείστηκε στην πέτρα.
1: Κλείστηκε στην πέτρα και μετά βγήκε πάλι και σώθη.
0: Κύριε Ροξάνη και Βόκος από τον Λόφο έξω από τον Πειραιά, λέει η τηλεφωνητριά μας, δεν ξέρω αν είναι σαφές αυτό. Πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή και δίνετε κουράγιο και μας βοηθάτε. Είναι καλό να μελετάμε τους βίους των Αγίων και να μελετάμε τους Αγίους στην προσευχή μας?
1: Βεβαίως είναι καλό και επιβεβλημένο. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης Κροστάντης, όταν λέμε εμείς το όνομα ενός Αγίου, αυτομάτως εκείνος λέει το δικό μας το Θεό. Είναι η ενότητα της Εκκλησίας και η αγάπη των Αγίων και η πρεσβεία τους.
0: Η κυρία Βασιλική από το Διδημότυχο. Χαιρετισμό στην ακριτική Θράκη.
1: Βέβαια.
0: Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας για την ωραία εκπομπή. Να είστε ευλογημένοι, την ευχαριστούμε πολύ. Και λέει, είναι μεγάλη χαρά μας να ακούμε θρακιώτικα τραγούδια. Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να τα παίζουμε. Και αυτά και όλα τα τραγούδια
1: στα παιδιά μας.
0: Δημοτικά, έντεχνα, βέβαια, όλα τα τραγούδια που έχουν να κάνουν με το αίσθημα του λαού μας. Η κυρία Αριάδνη από τα Αναγκιώσια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και οι λέξεις είναι πολύ πτωχές να εκφράσουν αυτά που νιώθουν. Γιατί οι καταβασίες των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, ρωτάει η κυρία Αριάδνη, έχουν τους κανόνες, ο μεν πρώτος είναι απλός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως καταβασία. Ο ιρμός όμως στη δεύτερη περίπτωση, στο δεύτερο δηλαδή, καλό να αναφέρεται ως ιαμβικός ιρμός. Γιατί λέγεται ιαμβικός ιρμός και από πού προέρχεται αυτή η ονομασία?
1: Μάλιστα. Από το ίαμβος, που είναι ακριβώς το μέτρο της τραγωδίας, είναι τρίμετρος ή δωδεκασύλλαβος και είναι προσωδιακό αυτό το μέτρο. Έχουμε δηλαδή μακρά και βραχία συλλαβή, ενώ στον άλλον Χριστός γεννάται είναι ρυθμοτονικό το μέλος και έχουμε το ιζωμένη και άτονη συλλαβή, είναι μεγάλη διαφορά. Και το ιαμβικό μέλος είναι και πολύ αρχαίο και αυτό είναι και δύσκολο. Και κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Πανικόλα Πλανά τι γνώμη έχει για τους ιαμβικούς κανόνες και λέει ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά γαλλικά. Δίκιο έχει, είναι δύσκολα. Είναι ωραία άσκηση όμως. Τα διαβάζουμε εμείς και αν δεν καταλαβαίνουμε δεν πειράζει. Μπορούμε να βρούμε όμως και μεταφράσεις που υπάρχουν, αλλά τα καταλαβαίνει κάποιος άλλος και φεύγει. Όπως για το ψαλτήρι και για τα σάλα.

0: πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα των μηνυμάτων που πληθαίνουν. Δεν θα προλάβουμε όλα, είναι προφανές. Η κυρία Νίκη από το Ζούμπερι, την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα με το Ζούμπερι. Την ευχή και δίνει ευχές να μας έχει πάντα καλά, να σας έχει πάντα καλό Θεός. Ο πατήρ Θεοδόσιος πάλι από την Μητρόπολη, την Νέα Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Ευχαριστούμε για την εκπομπή και εκτιμά, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος, τον πατέρα Νέα και εμένα και φυλά το χέρι του πατρός Ανανία. Αναφέρει ότι τα Ευαγγέλια αυτά είναι στις 24 Μαρτίου, την πρώτη και, που ανέφερε προηγουμένως, ναι, στην ορτή της πρώτης και δευτέρας Ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι πολύτιμες οι συμβολές τέτοιου είδους. Είναι πολύτιμες. Η κυρία Άννα την Λιούπολη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Η Μαρία η Μαγδαληνή που ήταν κοντά στο Σταυρό, την πήρε κοντά του Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πέθανε στην Έφεσο και την έθαψε εκείνο σε ένα σπήλαιο που αργότερα το 860 ο Λεόνο έκτος ο Σοφός μετέφερε το οστάτι στην Κωνσταντινούπολη και εκεί ενταφιάστηκαν. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετέστηκε με το σώμα της. Έχουμε και το Λείψανό της, τη Μονή Σίμωνος Πέτρας κλπ.
0: Η κυρία Ελένη από την Καλυθέα, την ευχή του Πατρός και να εύχεται για τα παιδιά, τα εγγόνια και το δισογονάκι της.
1: Ευχαριστώ, να είμαι καλά.
0: Ο κύριος Θανάσης από τα Τρίκαλα, καλησπέρα στα Τρίκαλα. Φιλούμε το χέρι του Πατρός Ανανία, ευχαριστούμε για την εκπομπή και λέει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την κόρη του που τακτοποιήθηκε και ευχαριστεί ιδιαίτερα για αυτό το Θεό.
1: Δόξα τους, να είστε καλά κύριε Θανάση.
0: Η κυρία Ευτυχία από τον Κορυδαλό, πολλά συγχαρητήρια και ζητάει ευχές. Ζητάει επίσης να μνημονεύεται όλη η οικογένειά της.
1: Την ευχαριστούμε και ευχόμεθα.
0: Η κυρία Ελένη από το κέντρο της Αθήνας. Έχω στο σπίτι μου, λέει, μια παραδοσιακή εικόνα που έχει στο κέντρο τον Παντοκράτορα, δεξιά την Παναγία και αριστερά τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Στα πόδια του Παντοκράτορα, στο θρόνο, υπάρχει μια μορφή αγοριού 12 χρονών έως 14. Και ακριβώς στο δεξί χέρι του αγοριού υπάρχει ένα χέρι. Θα ήθελα να δώσει μια εξήγηση γι' αυτό ο πατήρ Ανανία.
1: Δεν το γνωρίζω, να κοιτάξουμε και το λέμε την άλλη φορά. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Μανώλης από την Ξάνθη, που μας δίνει και το τηλέφωνό του και τον ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και παρακαλούμε να εύχεται για την οικογένεια και τα παιδιά του. Χαιρετισμού στην Ξάνθη.
1: Βεβαίως.
0: Η κυρία Ελευθερία από την Κέρκυρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή του πατρός Ανανία και ξεκουράζει πάρα πολύ το ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή. Ζητά την ευχή.
1: Του κυρίου μας και των Αγίων του.
0: Η κυρία Μαρία από τον Άγιο Σώστη. Να προσευχηθείτε για όλους μας και για τα παιδιά μας.
1: Ευχαρίστω και εκείνη.
0: Και ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι όταν πέφτει πολύ προσευχή γίνονται θαύματα.
1: Σίγουρα.
0: Η κυρία Ελένα από τα Γλυκά Νερά, συγχαρητήρια πάρα πολλά για την εκπομπή. Τι σημαίνει Ιωάννης?
1: Θεοδόρητος, δώρον του Θεού.
0: Η κυρία Μαρίκα από την Αθήνα, ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής και τον πατέρα Ανανία και να βάζει στην προσευχή την οικογένειά της.
1: Με τα χαρά.
0: Κυρία Σοφία από την Αγία Μαρίνα, συγχαρητήρια και ευχές ζητά για την οικογένειά της.
1: Ευχαριστούμε και ευχόμεθα.
0: Η κυρία Ευμορφίλη από το Καματερό, συγχαρητήρια και ο Θεός να εμψυχώνει και να μας στηρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς.

Έπειτα σπηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που η Εκκλησία τιμά τη μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου, μας μιλάει για τη χρησιμότητα της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζεται, παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Ανάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου τη Μάκη γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ασθενής ο λόγος μας για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Αν δεν είχαμε το Ευαγγελιό του και τις πληροφορίες των άλλων Ευαγγελιστών θα μας ήταν σχεδόν άγνωστος. Θα εστερεί το ιστορία από ένα πρότυπο αγάπης. Θα εστερεί το από μια καρδιά που οι παλμοί της σχημάτιζαν τη λέξη αγάπη. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έταλαιπωρείται όλη τη νύχτα μαζί με τον Πέτρο και τον αδελφό του Ιάκωβο και τους συνεταίρους του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα στο ψάρεμα. Αυτό ήταν το επάγγελμα του πατέρα του και αυτό εκείνος άφησε, τους άφησε ως κληρονομιά στα παιδιά του. Το ψαροκάικό τους ήταν το εργαλείο τους. Ψάρευαν τη νύχτα, πουλούσαν τα ψάρια τους το πρωί και είχαν το απόγευμα για να ξεκουραστούν. Αυτό τον ελεύθερο χρόνο ο Ιωάννης δεν τον χρησιμοποιούσε για ύπνο και διασκέδαση. Τον γέμιζε με οράματα και θάματα. Οραματιζόταν τη δόξα του λαού του και την ελευθερία του. Γέμιζε την ψυχή του με το θαύμα που θα ξαναοδηγούσε το Ισραήλ στην παλιά του δόξα και στην ελπιζόμενη μεγάλη του αποστολή. Τις ελεύθερες του ώρες τραβούσε τα βήματά του κατά τον Ιορδάνη. Πήγαινε εκεί στην έρημο, όπου κήρυτε το κήρυγμα της μετανοίας ο συνονόματός του ο Ιωάννης ο Ερημίτης, που τον επρίκησε ο Θεός με το χάρισμα της προφητείας και με την εξουσία να βαπτίζει όσους μετανοούσαν με το βάπτισμα της μετανοίας και να τους προετοιμάζει για την καλή υποδοχή του αναμενόμενου Μεσσία. Τον αγαπούσε τον αναμενόμενο Μεσσία ο Ιωάννης. Κοντά στον Ερημίτη, τον Ιωάννη Βαπτιστή, τον πρώτο δάσκαλό του, έμαθε γι' αυτόν πολλά. Μόνο ο προφήτης μπορεί να ερμηνεύσει τον προφήτη. Μόνο εμπνευσμένος από το Θεό μπορεί να τον κατανοήσει. Μόνο απεσταλμένος από το Θεό είναι σε θέση να διακρίνει μακριά σε βάθος το παρελθόν και στο μέλλον και να φουγκράζεται όσα το Πνεύμα λαλεί και διδάσκει. Και η προφητεία καταλαβαίνεται με τη λαχτάρα της καρδιάς, με τους καθαρούς λογισμούς της καρδιάς, όταν πάνω σε αυτή καθρεφτίζονται τα σχέδια του Θεού. Με τη λειτουργία της καρδιάς διαβάζονται αυτά τα σχέδια του Θεού. Μια τέτοια καρδιά είχε και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό καταλάβαινε τον προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Με την παρόρμηση της καρδιάς, της αγάπης του, χωρίς διαλογισμούς, κίνησε κάποτε τα βήματά του κοντά στο Χριστό, όταν ο πρόδρομος του είπε, δείχνοντάς του τον Χριστό, «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Τον ακολούθησαν μαζί με το συντεκνό του τον Ανδρέα. Έμειναν μαζί του όλη την ημέρα εκείνη. Τον άκουσαν. Ποια άραγε να ήσαν τα λόγια που τους σαγίνεψαν? Δεν μας τα κατέγραψε ο Ευαγγελιστής. Θα μας δώσει όμως το νόημά τους όταν θα τον δει πάνω στο σταυρό. Τότε καθώς τον κοίταζε κατάλαβε ότι αυτό ήταν το ουσιαστικό του όνομα, αμνός του Θεού, ο προσφερόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, προσφερόμενος από το Θεό Πατέρα, αυτοπροσφερόμενος προς τον Πατέρα. Αυτή την έννοια έχει το γεννηθήτο το θέλημά σου και το θέλημα του Πατέρα είναι η θυσία του Υιού. Από τότε οι έννοιες θυσία και αγάπη ταυτίστηκαν. Θυσιάζει ο Πατέρας το Γιο του υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ακριβώς επειδή αγαπά τον κόσμο και θέλει να τον σώσει. Θυσιάζεται ο Υιός του Θεού επειδή αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Επειδή αγαπά τον Πατέρα, ποιεί το θέλημά του. Η αγάπη γίνεται ολοκληρωμένη αγάπη όταν έχει ανταπόκριση, όταν έχει ως αντίκρισμα την ανταγάπη. Όταν αγαπάς, θυσιάζεσαι για την αγάπη σου. Ο Θεός Πατέρας, που το όνομά του είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, θα μας πει ο μαθητής της αγάπης, αγαπά τον κόσμο και για τη σωτηρία του θυσιάζει το Υιό του τον μονογενή. Και ο Υιός θυσιάζεται ποιόν το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι η μεγάλη ανταγάπη.
Στη Θεία Λειτουργία επισημαίνεται ολοκάθαρα το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού, όταν ο ιερεύς από την ωραία πύλη μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε όλους μας ως δωρεά αγάπης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του όταν μας λέγει ότι ο προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος στα κηρύγματά του έδινε επίσημα τη μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα και είναι ανωτερός μου, γιατί υπήρχε ως πρωτότοκος και μονογενής Υιός του Θεού πριν από μένα, από το δικό του ανεξάντλητο πλήρωμα της τελειότητος πήραμε όλοι εμείς, και χάριν αντιχάριτος, δηλαδή τη χάρη της συγχώρησης των αμαρτιών και τη χάρη της υιοθεσίας και την δωρεά της μακαρίας ζωής και όλη την αυθονία των δωρεών που πλούσια παρέχεται μέσα στην Εκκλησία του. Μας κάνει σαφέστερη αυτή τη νέα δωρεά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν στη συνέχεια αποκαλυπτικά μας φανερώνει και το δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο νόμος που από αδυναμία μας τον παραβαίνουμε οι άνθρωποι και γινόμαστε έτσι ένοχοι, δόθηκε από ένα δούλο του Θεού, από έναν άνθρωπο, τον Μωυσή, ενώ η χάρη δόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ως απεσταλμένο, ως απελευθέρωση από τον νόμο, ως ελευθερία και ως αλήθεια αναγεννητική που την έδωσε ο Χριστός. Γιατί κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό για να μας μιλήσει για Αυτόν. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι πάντοτε μέσα στην αγκαλιά της αγάπης του Πατέρα και αιώνια μαζί Του, μόνο Αυτός μας εξήγησε και μας φανέρωσε το Θεό. Γι' αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η χάρις και η αλήθεια, η μοναδική αντικειμενική αλήθεια από τον μοναδικό γνώστη της, τον Χριστό. Είναι η αλήθεια που άκουσε ο Υιός από τον Πατέρα και ως Λόγος Θεού φανέρωσε στον κόσμο. Στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, βρίσκεται η αλήθεια στην πληρότητά της, η ολική και οριστική αποκάλυψη. Δεν ψεύδεται λοιπόν ο Χριστός όταν λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ο Χριστός ως ένσαρκη πληρότητα της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός που μας φέρνει στον Πατέρα και εκείνος που μας μεταδίδει τη θεϊκή ζωή. Διεμού πάντως προς τον Πατέρα και εμείς αναβίσεσθε, ερμηνεύει το σχετικό χωρίο ο Θεοφύλακτος.

Πώς όμως γίνεται δυνατή αυτή η μετάληψη της Θείας Αλήθειας και η μετοχή στη ζωή του Χριστού? Πώς γίνεται προσλήψιμος ο Χριστός και η Θεία ζωή του? Πώς γίνεται χωρετός στη διάνοια εκείνος τον οποίον μάτι ανθρώπου ποτέ δεν τον είδε, αφού Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που έσκυψε στο στήθος του Χριστού και αφουγκράστηκε τους παλμούς της Θείας του καρδιάς, αυτός που σ' όλη του την εδώ παρουσία ήταν παρόν και γεύτηκε τα θαύματά του, ο Ιωάννης ο Θεολόγος που πόνεσε βλέποντας τα πάθη και τις ταπεινώσεις και στάθηκε πλάι στον εσταυρωμένο, αυτός που γεύτηκε το φως της μεταμορφώσεως και είδε τον κενοτάφο και είδε τον αναστημένο, αυτός έχει πείρα του Χριστού. Αυτός και θα μας μεταδώσει αυτή την εμπειρία και θα μας πει: γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος που εβίωσε τη Θεοφάνεια της Πεντηκοστής θα μας πει στο Ευαγγελιό του πως όλα αυτά τα θεία αγαθά γίνονται κατανοητά και προσλήψιμα όταν πραγματοποιηθεί μέσα μας μια δική μας Πεντηκοστή, μια εσωτερική αναγέννηση. Σε βεβαιώνω, είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, που ήδη μέσα του άρχισε να πραγματοποιείται αυτή η μεταβολή, σε βεβαιώνω πως αν κάποιος δεν αναγεννηθεί με τη ζωή που δίδεται άνωθεν από το Θεό, δεν μπορεί να δει και να καταλάβει τη Βασιλεία του Θεού. Άνωθεν λέγον, την δια του Πνεύματος αναγέννησιν εννοεί, παρατηρεί ο Κύριος Ιερουσαλήμου. Σε βεβαιώνω, συνεχίζει ο Χριστός, πως αν κάποιος δεν γεννηθεί από το νερό του Αγιοβαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί αυτή την αναγέννηση, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο αυτό κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα είναι πνευματικό. Σε βεβαιώνω, όπως εμείς λέμε, αυτό που το ξέρουμε από πείρα και άμεση αντίληψη και θεωρία, μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Με τη διδασκαλία αυτή του Κυρίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θέλει να μας πει ότι ο φυσικός άνθρωπος πρέπει να γίνει πνευματικός, η ψυχή του να αναχωνευθεί και να αναμορφωθεί. Μας μιλάει για αναγέννηση αγιοπνευματική. «Ετέρων ημίν οφθαλμών δι ώστε ειδίν των Χριστών, εάν μη μετάσχεις του πνεύματος της δια του λουτρού παλιγκινεσίες, ου δίνασε περί εμού δόξαν λαβήν την προσήκουσαν», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, μας χρειάζονται άλλα μάτια πνευματικά για να δούμε το Χριστό. Αν δεν γίνεις μέτοχος του Αγίου Πνεύματος με το λουτρό της παλιγκινεσίας, δηλαδή το βάπτισμα, δεν μπορείς να με καταλάβεις ποιος είμαι, λέει ο Χριστός. Και είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Χρειάζεται πίστη για να καταλάβει κάποιος το Χριστό, και τότε έρχεται ο φωτισμός. Όπου γαρπίστης σου κέστην, εκεί το πώς το τόδε και διετί το τόδε, παρατηρεί ο Θεοφυλακτός. Ο Άγιος Αυγουστίνος που γεύτηκε αυτή την άνωθεν αναγέννηση μας λέγει ότι και οι δυο γεννήσεις, η φυσική και η πνευματική, γίνονται εφάπαξ, η κάθε μια τους δεν μπορεί καμιά τους να επαναληφθεί, και προσθέτει, εάν πρόκειται να γεννηθεί για την αιώνια κληρονομία του Θεού ως πατέρα του, πρέπει να γεννηθεί από την κοιλιά της Εκκλησίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματική ως αυτός ο Θεός. Πρέπει λοιπόν η φύση μας να αλλάξει ριζικά, και την αλλαγή αυτή μόνο το Άγιο Πνεύμα την πραγματοποιεί. «Οράς πνεύματος αξίεν», ερωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «το γάρ Θεού έργων φαίνεται ποιούν».
Ανωτέρω μενούν έλεγεν ότι εκ Θεού εγεννήθησαν, ενδάφθα δε ότι το πνεύμα αυτούς γεννά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας εξηγεί λοιπόν σαφέστατα ότι με την αναγεννημένη μας από το Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορούμε να καταλάβουμε το σωτήριο έργο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας λέγει ήρθε στον κόσμο για να μας πληροφορήσει για το ποιος είναι ο Χριστός. Ήρθε για να μας οδηγήσει, για να οδηγήσει τους μαθητές του εις πάσαν την αλήθεια. Ήρθε για να ξαναφέρει στη μνήμη των μαθητών όλα όσα τους είχε πει ο Χριστός, φανερώνοντας το πνευματικό τους βάθος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να ερμηνεύσει μέσα μας και να κάνει κατανοητή σε μας με το φωτισμό του την αλήθεια του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, η σαρκωμένη αλήθεια, η προσφερόμενη στα μέτρα μας, στα ανθρώπινα μέτρα, την οποία για να την αφομοιώσουμε και να την οικειοποιηθούμε χρειάζεται η Θεία Βοήθεια. Γι' αυτό στο έργο της σωτηρίας ήρθε ως διδάσκαλος αυτής της αλήθειας το Άγιο Πνεύμα, που από τον Πατέρα εκπορεύεται και όπου θέλει πνίγει. Πνέει δε όπου θέλει ο Πατέρας, όπου θέλει ο Υιός, το γάρ Θεού έργων φαίνεται ποιούν. Έτσι το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει για να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι ο Χριστός και γιατί είναι αυτός η αλήθεια. Μας διδάσκει ακόμη το γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και είναι αυτή ζωή πνευματική επειδή το Πνεύμα την ενεργεί και την πραγματοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζωοποιούν. Είναι αυτό που γεννά μέσα μας τη ζωή του Χριστού και την αυξάνει. Γι' αυτό μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χριστού, ότι τα ρήματα του Χριστού, δηλαδή η διδασκαλία του, η αληθιά του, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ερμηνεύοντας τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, «Πνεύμα γάρ ζωοποιούν οι σάρξ εστί του Κυρίου, διότι εκ πνεύματος Αγίου συνελήθη. Το γάρ γεννημένον εκ πνεύματος, πνεύμα εστί».

Πώς όμως αποκτάται αυτή η πνευματική ζωή? Πώς γίνεται οικειοποιήσιμη και αφομοιώσιμη για τον άνθρωπο η ζωή του Χριστού? Πώς θα γεννηθούμε από το Πνεύμα? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας απαντήσει με την πίστη. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Πίστη τα νοούμενα καθοράτε, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Ο πιστός είναι εκ της αληθείας και φορέας της αληθείας και φορέας της ζωής του Χριστού, αφού είναι γεννημένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο πιστός παραμένει πιστός στο Λόγο και με τη γνώση της αλήθειας θα ελευθερωθεί με αυτή εσωτερικά από την αμαρτία. Είναι η λειτουργία της πίστεως που μας εξαγνίζει και μας αγιάζει. Ο Λόγος του Χριστού, πιστευόμενος, αυτός είναι που μας εξαγνίζει και μας κάνει να νικούμε τον πονηρό και την αμαρτία και έτσι μέσα μας να νικεί ευεργετικά ο Χριστός. Και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως, δηλαδή ο πρόθυμος να γνωρίσει την αλήθεια και να την εγκολπωθεί. Γνώσαστε την αλήθεια και η ελευθερία ελευθερώσει ημάς. Βαδίζει λοιπόν προς την πηγή του φωτός εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί την αλήθεια στη ζωή του. Επειδή διψάει το φως, θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κάνει πραγματικότητα της ζωής την αλήθεια του Χριστού. Όποιος κάνει δική του αυτή την αλήθεια, ο καλοπροαίρετος πάει ευκολότερα προς το φως, περπατάει εν αληθεία και αγαπάει τους αδελφούς του εν αληθεία. Με το Πνεύμα του Χριστού και την αλήθεια τον λατρεύει και προσεύχεται εν πνεύματι και αληθεία. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει την αλήθεια του Χριστού. Για τον Ιωάννη το Θεολόγο, ο πιστός γίνεται μάρτης της αληθείας και αγιάζεται μέσα σε αυτή την αλήθεια. Ο Χριστός ως αλήθεια είναι ο νέος νόμος, όχι ως διαδικασία σκέψεως και αποτέλεσμα διανοητικό, αλλά ως ο αποκεκαλυμμένος από τον Πατέρα που υπάρχει και λάμπει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, που πρέπει να το υποδεχόμαστε με πίστη και να δεχόμαστε τις ενεργές του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπογραμμίζει τα λόγια του Χριστού που ερμηνεύουν τη λειτουργία της Θείας της αλήθειας μέσα μας. «Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Η βασιλεία η εμίου κέστη εκ του κόσμου τούτου, ουκέστην εντεύθεν». Ο Χριστός είναι ο μόνος που δεν επιβάλλει την αλήθεια του με τη βία, αλλά με τη μαρτυρία. Κάθε αλήθεια που θέλει να επιβληθεί με τη βία δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Η αλήθεια πρέπει να είναι και χαριτωμένη και να περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραδίδει και μια παράλληλη αλήθεια, εκείνη του Πιλάτου, του ανθρώπου της εξουσίας, που δείχνει το σκεπτικιστή όλων των εποχών. Ο Πιλάτος από την πείρα του ως άνθρωπος της εξουσίας και του σκεπτικισμού αποφαίνεται. Και τι εστί αλήθεια? Είναι η απάντηση των αδιαφόρων. Ο Πιλάτος ταυτίζει την αλήθεια με το συμφέρον. Βλέπει ότι ο Χριστός είναι αθώος. Υποτάσσεται όμως το προσωπικό του συμφέρον και αδιαφορεί για την αλήθεια. Προτιμά να τα έχει καλά με τους ισχυρούς. Ο Πιλάτος δεν κατάλαβε την αλήθεια. Έχασε αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Αυτός ο λόγος, ο ευαγγελικός για την αλήθεια, γίνεται στις ημέρες μας πολύ επίκυρος. Κάθε ανθρώπινη αλήθεια τίθεται υπό κρίση. Έτσι καταντήσαμε να κατακαιρματίσουμε την αλήθεια. Κάθε διανοητής προβάλλει τη δικιά του αλήθεια ως θέσφατο. Την περιβάλλει με απόλυτο κύρος, ως σαν να την έχει ενθυλακωμένη μέσα στο τσεπάκι του. Τη διακηρύσει από τα τηλεοπτικά παράθυρα και την επιβάλλει στις άδολες ψυχές των ακροατών του.
Κάθε ισχυρός προβάλλει ως αλήθεια το δικό του συμφέρον και πολυμήχανα προσπαθεί να το κάνει κοινή συνείδηση και σε μεγάλο βαθμό το κατορθώνει. Το ίδιο και ο τρομοκράτης θέλει να επιβάλλει τη δική του αλήθεια. Όλοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τη βία. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι όλοι βρίσκονται έξω από την αλήθεια. Η αλήθεια ταυτίζεται με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια ταυτίζεται με το αγαθό και ωφέλιμο, το κοινό για όλους. Η αλήθεια είναι πολύ ακριβή υπόθεση. Ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι ιδιότητα θεία. Οι διανοητές την πλένουν μέσα στη σκάφη της σκέψης τους και την πετάνε μαζί με το νερό τη θεά ουσία του εγκεφάλου τους. Την άδειασαν ήδη. Οι ισχυροί την έκαναν υποχείριο της εξουσίας τους. Είναι οι εξουσιαστές της αλήθειας που την κακομεταχειρίζονται. Η βία την διεκδικεί και γίνεται αντεξουσία για να επιβάλλει τη δική της εξουσία. Έτσι φτάσαμε σε σκηνές αποκαλύψεως. Υπάρχει όμως για όλους μια επιτακτική ανάγκη που μας ειδοποιεί. Αλλάξτε, μετανοήστε και γυρίστε στη μόνη ασφαλή αλήθεια, την σώζουσα. Αυτή άνωθεν εστί καταβαίνουσα εκ του πατρός των φώτων.

Ευαγγελιστής Ιωάννης που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Σεπτεμβρίου μας μίλησε για την αλήθεια του Χριστού και τη χρησιμότητά της στη ζωή μας. Την εκπομπή ετοιμάζεται και παρουσιάζεται ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός.

αγαπητοί ακροατές, μετά και την Κυριακή από την δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, το εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο έχει την πρώτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, που αυτό σημαίνει ότι αυτή την περίοδο θα ανακοινώσκονται στη Θεία Λειτουργία ευαγγελικά αναγνώσματα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως είναι η περικοπή από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως και 11, που αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών από τον Κύριον, και πρέπει εισαγωγικώς να πούμε πως το περιεχόμενο αυτής της κλίσεως μας αποκαλύπτει δυο θεμελιώδεις και βασικές αλήθειες. Ότι ο Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο εκ καλών όλους τους ανθρώπους από την ενυπαρξία στη ζωή. Είναι αυτό που λέμε, αγαπητοί ακροατέ, στη Θεία Λειτουργία, «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες». Ο Χριστός, κατά δεύτερον λόγον, καλεί όλους τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη θεανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, που είναι η θεμέλη λύθη της Εκκλησίας. Το περιεχόμενο της Ευαγγελικής Περικοπής, αγαπητοί ακροατέ, είναι σωτηριώδες. Κατά συνέπεια, ενδιαφέρει όλους μας και δεν πρόκειται για μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια που αναφέρεται μόνο στην κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου. Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς ειν εστός παρά την λίμνη Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν εκ των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ικθείων πολλοί, διερήγνη το γάρ το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας ειν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συν αυτό επί τη άγρα των ικθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δυο πλοιάρια κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλαιναν τα δίκτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σε ένα από αυτά που ανήκε στον Σίμωνα και τον παρακάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ακρογελιά. Τότε κάθισε και δίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τέλειωσε να ομιλεί, είπε στο Σίμωνα, πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα. Και ο Σίμωνα αποκρίθηκε, διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα, αλλά επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου. Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται, και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους που ήσαν στο άλλο πλοιόριο να έλθουν για να τους βοηθήσουν.
και ήλθαν και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε: «Απομακρύνσου από εδώ, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε γιατί και αυτός και οι άλλοι όσοι ήσαν μαζί του δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη για τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης οι Ζεβεδαίου που ήσαν συνεταίροι του Πέτρου. Και είπε ο Ιησούς στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν το Χριστό.

Είδαμε λοιπόν πως η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο στην ανάγνωση των Ευαγγελικών περικοπών μας παρουσιάζει την προσφορά του δημοσίου έργου του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι ακριβώς η σωτηρία που ο Χριστός αρχίζει να προσφέρει σε όλο τον κόσμο και η οποία αποκορυφώνεται στη σταυρική θυσία και την ένδοξη Ανάστασή Του. Πριν ή όμως ο Κύριος καλέσει τον πρώτον κύκλο των μαθητών Του, που θα ήταν εκείνοι που θα τον βοηθούσαν και θα συνέχιζαν μετά την αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο το σωτήριον έργο του. Πριν λοιπόν καλέσει, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τους πρώτους τέσσερις μαθητάς του, προηγήθηκε η διδασκαλία του στο πλήθος του λαού, ο οποίος πάντα τον ακολουθούσε. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, χρησιμοποιεί και μετά την συγκατάθεση του Σίμωνος το ένα από τα πλοιάρια που βρήκε στην ακρογιαλιά της Γενισαρέτ για διδασκαλικό, θα λέγαμε, βήμα. Ο Χριστός, όταν μιλούσε, κοίταζε πάντα τους ανθρώπους στο πρόσωπό τους. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας και προσφοράς της αγάπης τους στον κάθε άνθρωπο. Αυτό ακριβώς δείχνει και την οικειότητα που ο Χριστός είχε και έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο από μας. Επειδή όμως η ακρογιαλιά της Γενισαρέτ ήταν γεμάτη από κόσμο, ο Κύριος διάλεξε ένα από τα δυο πλοιάρια των μετέπειτα μαθητών του και μέσα σε αυτή την απλότητα και την ταπείνωση των ενεργειών του Κυρίου συναντάμε, αγαπητοί ακροατέ, τη θεϊκή του μεγαλοπρέπεια. Είναι μια συγκινητική σκηνή όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να κάθεται στο πλοιάριο και τον κόσμο απέναντί του στην ακρογιαλιά να κάθεται, να τον βλέπει, να τον ακούει και να τον αισθάνεται πολύ κοντά, ώστε να δέχεται την ζωοποιώ ακτινοβολία του Λόγου του Θεού. Είναι αυτό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του υπογραμμίζει, και ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, είναι η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό ο κόσμος ακολουθούσε τον Χριστόν, διότι ακούγοντας τον Λόγον του, μέσα από αυτόν τον Λόγον ετροφοδοτείται η ύπαρξή του από την πραγματική ζωή, που είναι η κοινωνία της αγάπης του Θεού με τους ανθρώπους και επομένως η υπέρβαση της αμαρτωλότητος και της φθοράς και της αμαρτίας, την οποία επέφερε εκουσίως ο άνθρωπος στην ζωή του.

Ο Κύριος λοιπόν εδίδαξε τον λαόν, ο Ευαγγελιστής δεν μας ομιλεί για το περιεχόμενο της ομιλίας, γιατί ακριβώς μετά την διδαχή μας λέγει πως ο Κύριος υπέβαλε κατά κάποιο τρόπο μια παράκληση στο Σίμωνα. Του λέγει λοιπόν, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών προς άγραν». Δηλαδή, να πάτε στο βάθος με τη βάρκα και ρίξτε τα δίκτυα σας για να ψαρέψετε. Χωρίς αμφιβολία, αγαπητοί ακρόατε, η ώρα ήταν ακατάλληλη εντελώς για ψάρεμα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο Σίμων υπεγράμισε, είχε προηγηθεί κοπιώδης εργασία που είχε κρατήσει ολόκληρη τη νύχτα και μάλιστα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός εγνώριζε τα πάντα, όπως επίσης ήξερε και την απάντηση που θα του έδινε ο Σίμων. Θέλει όμως να τον βοηθήσει, αλλά και μέσα από τον Σίμωνα, αυτόν τον καταπληκτικό διάλογο που κάνει ο Κύριος μαζί του, θέλει να βοηθήσει και όλους εμάς να καταλάβουμε, αγαπητοί ακροατέ, πως ο άνθρωπος όχι μόνο δεν πρέπει αλλά και δεν μπορεί να βλέπει μόνος του και να ερμηνεύει αποκλειστικά την επιφάνεια των πραγμάτων, των γεγονότων. Χρειάζεται να κοιτάζει και το βάθος της πραγματικότητος, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο να το εξιχνιάσει και να το αποκρυπτογραφήσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη και μυστηριακή θεώρηση της πραγματικότητος οι ανθρώπινες δυνάμεις και οι ικανότητες, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια και τη φωτισμό του Θεού. Ο Σίμων, όταν άκουσε την παράκληση του Κυρίου, του έδωσε μια πολύ ανθρώπινη και θαυμαστή απάντηση. Του λέγει λοιπόν, «Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Κύριε, όλη τη νύχτα αυτή τη δουλειά κάναμε, ψαρεύαμε και όμως δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως ο Πέτρος συμπαθεί και αγαπάει τον Χριστόν έστω και με ανθρώπινο τρόπο, αυτή η κοινωνία της αγάπης του τον βοηθεί να αντικρίζει στο πρόσωπο των Κύριων και να παραμερίζει το δικό του το εγώ, δηλαδή τη δική του βεβαιότητα, τη δική του γνώση που είχε για την πραγματικότητα, η οποία έτσι ήταν όπως τα έλεγε ο Πέτρος. Κοιτάζοντας τον εαυτόν του, είναι απόλυτα βέβαιος πως δεν υπήρχαν ψάρια, και μάλιστα αυτή την ακατάλληλη ώρα. Επειδή όμως ο Πέτρος, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατέ, αγαπάει τον Χριστόν, γι' αυτό και δεν θέλει να τον στενοχωρήσει, αρνούμενος να εκτελέσει την επιθυμία και το θέλημά του. Συνήθως όταν αγαπάμε ένα πρόσωπο, για να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτό το πρόσωπο, εκτελούμε τη βούληση, το θέλημά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος του λέγει, «Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο, Κύριε». Ο Πέτρος είχε ανεπτυγμένο στην καρδιά του το Φιλότιμο. Για το χατήρι του Κυρίου υπακούει στην εντολή του. Δεν το κάνει από συμφέρον. Ήξερε πως δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν το κάνει ούτε από ανάγκη, αλλά μόνον από αγάπη. Το πρόσωπο, όπως είπαμε και πριν, αγαπητοί ακροατέ, που αγαπάς, θέλεις να το ευχαριστείς εφαρμόζοντας το θέλημά του.

Αγαπητοί ακρόατε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο Πέτρος υπήκουσε στο θέλημα του Κυρίου, έριξε τα δίχτυα και το θαύμα συντελέστηκε. Έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους ήταν έτοιμο να

ιότητα του Ιησού, γιατί περίμεναν τον ερχομό του Μεσσίας στον κόσμο. Αισθάνεται κατά κάποιο τρόπο την παρουσία του θεϊκού φωτός μέσα του, και γνώρισμα αυτού του θείου φωτισμού είναι ότι σε πρώτη φάση βοηθεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος αισθάνεται τη συντριβή της αμαρτίας και παρακαλεί τον Κύριον: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί». Όμως η αμαρτωλότητά του, αγαπητοί ακροατέ, δεν τον εμπόδισε από το να αγαπά τον Χριστόν και να υπακούει και να εκτελεί το θέλημά του. Πολλές φορές ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, ο καθένας μας προσωπικά, χρησιμοποιεί δυστυχώς την αμαρτωλότητά του ως δικαιολογία για να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, να απουσιάζει από τη ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι μια λανθασμένη πορεία, γι' αυτό και ο Σατανάς χαίρεται από μια τέτοια διαγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί από τον καθένα μας. Η απάντηση του Κυρίου όμως σε αυτήν τη συνέστηση του Πέτρου είναι πολύ χαρακτηριστική και ενθαρρυντική, αγαπητοί ακροατέ. «Μη φοβού», του λέγει, «από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Δηλαδή, μη φοβάσαι την αμαρτία, αφού την αναγνωρίζεις και δια της μετανοίας επιζητείς την επανασύνδεση με την κοινωνία της αγάπης μου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην καρδιά του την αγάπη του Κυρίου, υπεριψούται εις το αρχαίον κάλλος της εικόνος του Θεού. Και ο Πέτρος υπεριψούται σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε μόνος του ποτέ να το φανταστεί για τον εαυτόν του. Ο Χριστός τον μεταποιεί από ψαρά και τον κάνει, όπως του είπε, αλιέα των ανθρωπίνων ψυχών.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να τονίσουμε πως η ομολογία και της δικής μας αμαρτωλότητος, όταν συνοδεύεται από συντριβή, από μετάνοια, από ταπείνωση, σημαίνει ακριβώς συγχρόνως και την ουσιαστική μας υπερίψωση στο χώρο του Θεού. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, μας δέχεται όλους και μας κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα και επομένως δικά του αδέλφια. Μια τέτοια διαγωγή χρειάζεται ο σημερινός υπερήφανος και αυτάρκης άνθρωπος. Στο βάθος όμως της ψυχής του, παρόλο που έχει αυτοεμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και στα κατορθώματά του, στο βάθος της ψυχής του είναι ένας ταραγμένος, ένας φοβισμένος και ένας ευτελισμένος από τα ποικίλα αδιέξοδα άνθρωπος που του δημιουργούν τα διάφορα ανυπέρβλητα προβλήματά του. Στο πρόσωπο του Κυρίου έρχεται το Ευαγγέλιο και μας λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί εκ νέου να απολαύσει, να βρει την πραγματική του αξία ως κατοικώνα Θεού δημιουργηθείς. Να ευχηθούμε να γίνει το περιεχόμενο του αναγνώσματός μας, να γίνει αποδεκτό από όλους εμάς και από όλο τον κόσμο.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.